0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του. Κολλάς.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Νόβα Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
3: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Μουσική, νέα, δώρα, Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 9:31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today. Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 7:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε

0: Διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς αξιών και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Αξιών. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Αξιών είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
4: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
8: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά
7: αλλά και περιποιημένος κύριος?
8: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
7: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
8: Για ό,τι ντύνεστε,
7: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
8: Το τέλειο.
7: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
7: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη, κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
10: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο, όχι, όχι, όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
11: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
12: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
11: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
13: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 677.
14: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
15: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
16: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νόβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
2: Πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
14: Sky 100,3.
15: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.
16: 931.
13: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Sky 100,3.
17: Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν 76χρονος άνδρας και 21 ετών γυναίκα που κατηγορούνται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση στο περιστατικό με την ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις ληθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται αφορούν παράβαση των νόμων περί προστασίας του περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών οδηγιών περί αποβλήτων.
18: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
19: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
20: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
21: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο, δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
22: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
17: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
23: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Το σημερινό βροχερό πρωινό, έτσι ξεκινάει η μέρα μας. Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους στην παρέα μας που προσέρχεστε είτε από την ελλαδική επικράτεια είτε από το εξωτερικό. Αρχίζουμε με τον Δημήτρη Κολομιχάλη. Προηγήστε, κυρία μου, καλημέρα σας.
24: Καλημέρα. Σοβαρότατα κυκλοφοριακά προβλήματα στη Χαλκίδα. Έγινε ένα τροχαίο ατύχημα από τη Χαλκίδα προς την Αθήνα μετά την καινούργια γέφυρα στο μικροβαθύ. Με σύγκρουση δύο αυτοκινήτων, έσπασαν όμως ρόδες, άργησαν να μεταφερθούν, δεν γινόταν να μεταφερθούν νωρίτερα, αλλά ευτυχώς.
23: Να σπάσουν οι ρόδες, φοβερή σύγκρουση.
24: Ευτυχώς όμως δεν υπήρξε.
23: Πήγαιναν κατά το κοινό δεχόμενο πατημένοι.
24: Έτσι. Φρέναρε ο ένας, από πίσω έπεσε ο άλλος.
23: Έβρεχε εκεί.
24: Νομίζω πως ήταν βρεγμένο το δάσκαλο, ναι. Από πίσω ο άλλος, ευτυχώς μόνο καρούμπαλα. Μόνο καρούμπαλα, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ.
23: Συμβουλή φιλική προς τους λατρεμένους αγαπημένους μου δασκάλους οδηγών, γιατί εγώ έμαθα από δάσκαλο να οδηγώ. Mm-hmm. Δεν είχα προηγούμενη εμπειρία βιωματική ούτε από αυτοκίνητα φίλων ούτε από οικογενειακό. Οπότε με έμαθε ο δάσκαλος να οδηγώ. Ειδικό μάθημα πώς δεν πρέπει να πατάμε το φρένο.
24: Μπράβο.
23: Πώς δεν πρέπει. Ναι. Μπορούμε να οδηγήσουμε χωρίς να πατάμε φρένο.
24: Και ανάλογα με τις συνθήκες, έτσι.
23: Ναι, ναι, γι' αυτό λέω. Δεν θα κάνω εγώ το δάσκαλο τώρα. Εγώ απλώς λέω ότι εμπειρικά στα 40 χρόνια που οδηγώ, δόξα τω Θεώ, πώς δεν πρέπει να πατάμε φρένο. Ναι. Δηλαδή, άμα είναι να βγω στην έξοδο της Αττικής Οδού και αν πατάω φρένο από τα μισά της Αττικής Οδού, φρένο για να με βγάλει στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας, πάνε και τα τακάκια, πάνε και το αυτοκίνητο, αλλά κυρίως πάει ο πίσω που έρχεται και τρελαίνεται. Λέει, τι πατάει φρένο αυτός.
24: Ναι.
23: Ή αυτή. Ναι, ναι, ναι, ναι. Για μην το προσδιορίζω τώρα και παρεξηγηθούμε.
24: Ευτυχώς η τροχιά Χαλκίδας κατάφερε, τα απομακρύνει τώρα που μιλάμε. Πρέπει να ανοίγει ο δρόμος, φίλες και φίλοι. Γιατί έχει γίνει χαμός από το κέντρο της Χαλκίδας, όλοι ακίνητοι.
23: Όχι, εκεί δουλεύουν οι άνθρωποι, η βιομηχανική ζώνη Ινοφύτων, mm-hmm. είτε από την πλευρά της Εύβοιας, είτε ναι. από την πλευρά της Αθήνας, είναι πεδίο εργασίας. Και οι άνθρωποι πρέπει να πάνε στη δουλειά
24: τους. Έτσι, και θα αργήσουν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί μιλάμε για μεγάλο μποτιλιάρισμα. Από τη Νέα Λάμψακο, φαντάσου, όσοι έρχονται από τη νότια πλευρά, από τη Νέα Λάμψακο ή από τα κέντρα της Χαλκίδας, από το κέντρο της Χαλκίδας. Τέλος πάντων, σας αφήνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
23: Στην Αθήνα πάμε καλά με τη βροχή?
24: Όχι, δεν πάμε καλά ούτε στην Αθήνα. Καραμπόλα 4 αυτοκινήτων έγινε στο Βύρωνα και η Κατεχάκη έπιασε πολλή κίνηση, αλλά και οι υπόλοιποι δρόμοι έχουν. Κηφισίας, Κηφισού, Σκαραμαγκάς και Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, χαμούλης.
23: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το κεντρικό θέμα σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή είναι το εξής. Με τον τίτλο αναφέρεται στα θαλάσσια πάρκα. Με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δύο θαλάσσια πάρκα ελληνικό αίτημα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Στο πρωτοσέλιδο, στην κολόνα πάνω-πάνω, σε δεξιά πλευρά, είναι ο Ευρωπαϊκός Συναγερμός για τα Καύσιμα. Μέτρα στήριξη ζητεί η βιομηχανία και η βιοτεχνία. Προφανώς και πολύ καλά κάνει, διότι όλο αυτό θα μετακυληθεί στον καταναλωτή τελικώς. Στο κύριο της άρθρο η εφημερίδα Καθημερινή λέει ότι η ανεξέλεγκτη άνοδος των τιμών της ενέργειας έχει οδυνηρές επιπτώσεις τόσο για τους καταναλωτές όσο και για την παραγωγή. Δεν υπάρχει νοικοκυριό ή επιχείρηση στην Ελλάδα που να μην πλήττεται κέρι αυτή την περίοδο. Η παραγωγική βάση της χώρας δεν μπορεί να αφαιθεί έρμεος το αυξανόμενο κόστος λειτουργίας, απαιτείται επειγόντως δίκτυ προστασίας. Νίκο Φιλιππίδη, καλημέρα.
0: Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
23: Σε λίγο θα είναι στον Sky στην τηλεόραση ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ έχω ετοιμάσει τα ηχητικά για αυτά που είπε χθες με το TikTok, μέσω TikTok τη δήλωσή του και όπως εσύ αποδόμησες και τα τέσσερα ζητήματα. Αλλά πάμε τώρα στην κυβέρνηση. Γιατί καθυστερεί η κυβέρνηση, αυτό είναι τώρα. Ασκείται πίεση στην κυβέρνηση να αντιδράσει και γρήγορα, και μάλλον ότι πια η κριτική είναι ότι καθυστερεί στην αντίδραση. Ορίστε.
0: Ναι, τη μέρα που ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε το 1,75, οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, για να συνεννοούμαστε, για παράδειγμα το Brent ήταν στα $110 το βαρέλι. Σήμερα είναι στα 97. Το φυσικό αέριο ήταν κοντά στα 80. Σήμερα είναι κοντά στα 70 και λίγο κάτω έχει πέσει χτες βράδυ, 68. Έχουμε μία αποκλιμάκωση, μία αλλαγή σκηνικού με μία προσδοκία που υπάρχει. Μάλιστα. Ότι ενδεχομένως μία από τις πολλές καμπές, θα έλεγα, που καμία δεν έχει κρατήσει για μεγάλο διάστημα, αλλά τέλος πάντων μία από αυτές όπου οι Ιρανοί φέρεται να συζητούν με τους Αμερικανούς και να υπάρχει μία προοπτική ανόδου ακόμα και των στενών, την ίδια στιγμή που ο αγωγός Ανατολής Δύσης, Σαουδική Αραβία, αρχίζει να... που είχε χτυπηθεί από τους Χούθη.
23: Μπήκε σε λειτουργία, διαβάζω σήμερα.
0: Κάποιες ποσότητες. Παίρνει ήδη κάποιες ποσότητες. Με περιορισμένη ροή, αλλά παίρνει κάποιες ποσότητες. Όλο αυτό έχει βοηθήσει λίγο στο να υπάρξει μια αποκλιμάκωση του επίγοντος που είχε δημιουργηθεί και της ακραίας πίεσης που υπήρχε και προφανώς και στα νοικοκυριά και στα οικονομικά όλων μας και στην κυβέρνηση. Οπότε δίνουν λίγο χρόνο. Δίνουν λίγο χρόνο και για την Ευρώπη. Η Ευρώπη περιμένουμε, υπάρχουν πολλά αιτήματα από χώρες όπως για παράδειγμα η Γαλλία, αλλά και άλλες μεγάλες χώρες που έχουν αιτηθεί στην Κομισιόν να υπάρξει αυτό που θέλει και η Ελλάδα. Δηλαδή μια ενεργοποίηση ρήτρα διαφυγής για τον τομέα της ενέργειας. Δηλαδή να υπάρχει μια διευκόλυνση προκειμένου να μπορέσει να γίνουν πράγματα όπως αυτό που είχε πει και ο Πρωθυπουργός, ακόμα και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για να γίνουν όλα αυτά θέλει ευρωπαϊκή έγκριση. Άρα έχω την αίσθηση ότι αυτή η εβδομάδα δεν θα έχουμε ανακοινώσεις, παρά το γεγονός ότι είχε προαναγγελθεί. Το πιθανότερο είναι να έχουμε την επόμενη εβδομάδα, όταν θα βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός ξανά στην Ελλάδα και θα έχει και το δικό του γύρο επαφών και με τα εσωτερικά με στην κυβέρνηση, αλλά ενδεχομένως και με τα διελιστήρια, τα οποία θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, ήδη δίνουν 30 εκατομμύρια το μήνα. Έχω μια μικρή αίσθηση ότι θα αυξηθεί αυτό το ποσό.
23: Θα τα κουβεντιάσουμε με λεπτομέρειες μετά τις 9 με τον Κωνσταντίνο Χαροκό από το liberal.gr. Τώρα σε αφήνω να πας στη τηλεόραση. Αλλά θέλω μία χάρη, σε παρακαλώ πολύ, επειδή στα τηλεπαράθυρα που κατεβαίνω και εκτίθεμαι, εκθέτω τον εαυτό μου δηλαδή, αυτό εννοώ, ναι. Επειδή μου έρχονται από διάφορες κατευθύνσεις και εκείνη την ώρα εγώ και ντρέπομαι να πω, να διαψεύδω και να, δεν είναι η δουλειά μου και αυτή τώρα, γιατί εγώ θέλω να συζητούμε πάνω σε πραγματικά δεδομένα. Μπορείς να ετοιμάσεις, σε παρακαλώ, έναν κατάλογο ποιες χώρες από τις 27 της Ένωσης έχουν πάρει και τι ακριβώς έχουν κάνει στη μείωση της τιμής των καυσίμων, σε παρακαλώ, έτσι για να μπορώ να έχω έναν πρόχειρο κατάλογο και να λέω τα δεδομένα.
0: Όλες έχουν κάνει κάτι λίγο. Η Ελλάδα έχει κάνει σε σχέση με το ΕΠΤ το τρίτο περισσότερο.
23: Αυτό δεν το λέμε όμως. Ήμουν σε ένα παράθυρο τώρα προηγουμένως και βομβαρδιζόμουν.
0: Όλες έχουν κάνει περίπου το ίδιο. Είτε επιδότηση, είτε μια επιδότηση, είτε μια μικρή μείωση φόρου, το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, επί της ουσίας δεν έχουν αντιμετωπίσει, γιατί πολύ απλά η Ευρώπη δεν έχει ανάψει το πράσινο φως. Σκέψου, η περίφημη Ισπανία που την ακούμε συνέχεια δεν έχει πάρει κανένα μέτρο απολύτως. Η Ισπανία αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα απολύτως μέτρο. ΦΠΑ 21%.
23: Εσύ έχεις την άνεση της γνώσης. Εγώ δεν το έχω το θέμα. Όπως καταλαβαίνεις, και τώρα ακούω διάφορα τα οποία καταλαβαίνω ότι είναι παπάντζες. Ναι, αλλά άσε αυτό, θα τα συζητήσω εγώ τώρα με το ακροατήριο. Κατά μόνας σε λίγο. Τώρα θα βάλω ένα τραγουδάκι, γιατί μου γράφουν κάποιες παρατηρήσεις οι φίλοι εδώ και θα μιλήσω, θα πω δύο κουβέντες. Λοιπόν, συνεχίζουμε σε νέα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε έτσι κι αλλιώς τώρα που αποδομεί τον χθεσινό. Τον χθεσινό Τσίπρα.
0: Έγινε.
23: Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Έλα μέσα, Αντέα, να πούμε μια κουβέντα. Έλα μέσα. Είναι ο φίλος μου, Αντρέας Μπούσιος, ο οποίος συνοδεύει τον Αλέξη Τσίπρα. Και είχα καιρό να τον δω, να με συγχωρείτε έτσι που αντιδρώ. Μπαίνει μέσα? Δεν μπαίνει. Την καλημέρα μου, Αντρέα, την καλημέρα. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ, Σπρίγκστιν.

0: Για το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα, της καθημερινής σας μίλησα. Τώρα θα μιλήσουμε για το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35 είναι ο τίτλος της εφημερίδας Τα Νέα. Το βλέπω και εγώ, λέω τι γίνεται ρε παιδιά, τι συνέβη, τι έπαθε, ποια ψυχρολουσία, τι κατέβηκε η θερμοκρασία απότομα στην Άγκυρα, τι συνέβη. Διαβάζω από τον υπέρτιτλο «Μήνυμα στην Άγκυρα, θρίλερ στη Νέα Υόρκη». Ωχ, λέω Παναγία μου, τι γίνεται. Μεσότιτλοι, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Ο Μπάρακ διαμηνύει ότι οι Τούρκοι δεν χρειάζονται τα μαχητικά, τα F-35 δηλαδή, την ώρα που ο Ερντογάν προβάλλει την ισχύ της Τουρκίας στην περιοχή. Ο Τραμπ μετέθεσε για αργότερα τη λύση με το Ιράν και ζήτησε από τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Τι είναι όλη αυτή η ιστορία, για να πάμε να δούμε τώρα τι συνέβη εκεί στην Αμερική με τα F-35. Διαβάζω λοιπόν από τον Μαρίνο Γιασαμί το εξής. Μια διπλωματική και στρατιωτική ψυχολουσία περίμενε την Άγκυρα διαστόματος του Αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, την ώρα που ήταν μετέωρη και μια κατηδία συνάντηση του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη. Μιλώντας στο CNN Turk, ο Αμερικανός αξιωματούχος, ο Τον Μπάρακ, ο οποίος είναι και κολιτάρι του Προέδρου και ο οποίος μάλιστα λέγεται ότι ακριβώς αυτό διασφάλιζε και τη σχέση με τον Ερντογάν. Ο Τον Μπάρακ, λοιπόν, ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Άγκυρα, είπε, ακύρωσε, όπως διαβάζω από Τα Νέα, με κοινικό τρόπο τις τουρκικές προσδοκίες για άμεση επιστροφή στο πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν προτίθεται να υποχωρήσει στο ζήτημα των ρωσικών πυράβλων S-400. Ανοίγω παρένθεση, ήταν που είχε βρεθεί μία φόρμουλα πριν το εκεί αρχές καλοκαιριού ότι θα πάνε τους S-400 σε κάποια άλλη χώρα και αυτό θα είναι το σήμα ότι τους φύγαν από την Τουρκία και ότι ξανανοίγει ο δρόμος για τα F-35, για τα οποία F-35 η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός χώρα, αλλά μετά του τη γύρισε του Ερντογάν, γι' αυτό επειδή στην Ελλάδα τον θεωρείτε κάποιοι εκεί προς τα κάτι ακροδεξιόπουλα, τον θεωρείται μεγάλο ηγέτη. Λοιπόν, από συμπαραγωγός χώρα η Τουρκία στα F-35, θα μου πεις και η Ελλάδα ήταν συμπαραγωγός, μας κάλεσαν αλλά δεν πήγαμε, και εμείς κουκουρούκου εννοείται, δεν το συζητώ, αλλά είναι άλλο πράγμα να πεις ήμουν και βγαίνω γιατί μου τη βίδωσε τώρα και θέλω να το παίξω Ισλαμοπατέρας. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε τώρα. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω να δούμε. Ο Μπάρακ μάλιστα δεν περιορίστηκε στη γνωστή αμερικανική νομική τροχοπέδη, γράφει το δημοσίευμα στα Νέα. Ο πρεσβευτής προχώρησε σε μια επικοινωνιακή υποβάθμιση του αεροσκάφους, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι τα F-35 δεν είναι το σημαντικότερο όπλο που χρειάζεται η Τουρκία. Η αποστροφή αυτή μεταφράζεται ως ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι ΗΠΑ δεν θεωρούν πλέον την Άγκυρα απαραίτητο συμπαραγωγό, στερώντας της το δικαίωμα να αποκτήσει την αεροπορική υπεροχή στην Ανατολική Μεσόγειο τη στιγμή που η Αθήνα έχει κλειδώσει τη δική της προμήθεια F-35. Πρόκειται ουσιαστικά, διαβάζω πάντα την εφημερίδα Τα Νέα για να μην χανόμαστε, πρόκειται ουσιαστικά για μια στροφή από τον Αμερικανό πρεσβευτή στην Άγκυρα, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν από τους πλέον ένθερμους υποστηρικτές του τουρκικού αιτήματος. Ο ίδιος εξάλλου είχε προαναγγείλει προημερών και συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, η οποία χθες το βράδυ δεν υπήρχε στο πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου. Για να χρυσώσει το χάπι αυτής της στρατηγικής απόρριψης, ο Μπάρακ κατέφυγε σε μια τακτική διπλωματικού καρότου. Εξήρε με θέρμη την τουρκική αμυντική βιομηχανία, σημειώνοντας ότι η χώρα διαθέτει την υποδομή να λειτουργεί αυτόνομα. Εστίασε δε στα μη επανδρομένα αεροσκάφη και την ανάπτυξη του τουρκικού μαχητικού Καν, το οποίο πλέον φέρει δικό του κινητήρα αλλά βρίσκεται ακόμη σε στάδιο δοκιμών. Η αμερικανική ρητορική επιχειρεί τεχνιέντος να εγκλωβίσει την Άγκυρα, διαβάζω πάντα το δημοσίευμα, στο αφήγημα της εγχώριας επάρκειας προκειμένου να δικαιολογήσει τον αποκλεισμό της από το πρόγραμμα των F-35. Για την κυβέρνηση Ερντογάν, που επένδυσε δισεκατομμύρια και πολιτικό κεφάλαιο στα αμερικανικά stealth μαχητικά, η δήλωση ότι δεν τα χρειάζεται αποτελεί βαρύ πλήγμα, ενώ η ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή αλλάζει εις βάρος της. Λένε σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα. Αυτά. Τα σχόλια δικά σας. Μην τα θέλετε και όλα έτοιμα. Είπαμε, μας σημαίνει η τροφή, είναι αυτή η δουλειά που πρέπει να κάνω εγώ, αλλά δεν θα σας τη βάλω και στο στόμα μέσα. Τα υπόλοιπα σας είπα εγώ. Τι λέει το δημοσίευμα σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, αναφορικός για αυτό, για το οποίο γινόταν χαμός, ότι αυτός ο Κούλης, βρε παιδί μου, εδώ τα έχει κάνει μαντάρα με τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Γιατί πάνω στην αποτυχία του Κούλη. Στα ήρεμα όπου κούλησε ο Μητσοτάκης, όπου η αποτυχία στα ήρεμα νερά δίνει μια κάποια υπόσταση και στα ακροδεξιόπουλα, αλλά και σε κόμματα και κινήσεις, την από τώρα ακόμη δεν έχει συσταθεί κόμμα, σε μια προσπάθεια να ασκηθεί αυτό που λέμε η πίεση από τα δεξιά προς τον Μητσοτάκη. Λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας.
1: Ο Υπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία.
0: Νίκος Φιλιππίδης.
2: Όλα όσα είπε έχουν χαρακτηριστικά αυθαίρετης ερμηνείας. Μείωση του ΦΠΑ λέει στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε η Ισπανία. Η Ισπανία πρώτα απ' όλα από το 21% μείωσε για 3 μήνες την περασμένη άνοιξη στο 10% το ΦΠΑ. Όχι στο 13%, πιο κάτω. Ακόμα πιο ενισχυμένο το επιχείρημά του. Μόνο που έλαβε επιστολές από την Κομισιόν και προειδοποιήσεις για παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και τους πρότεινα συγκεκριμένα άλλα μέτρα με αποτέλεσμα το απέσυρε. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία έχει ΦΠΑ τον κανονικό της συντελεστή, αυτό που εμάς είναι 24, σε αυτούς είναι 21. Τον κανονικό συντελεστή στα καύσιμα 21%.
0: Αλέξη Τσίπρας.
1: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Νίκος Φιλιππίδης.
2: Το δεύτερο. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, λέει, ότι μπορεί να μειωθεί και αναφέρει το παράδειγμα που πουθενά δεν λέει για αμόλυβδη, γιατί στην αμόλυβδη μπορεί να μειωθεί στο μισό, αν υπάρχουν και οι προποθέσεις οι δημοσιονομικές, αλλά μόνο εκεί μπορεί. Δεν το αναφέρει πουθενά την αμόλυβδη, αναφέρεται στο ντίζελ κίνησης, στο οποίο η απόσταση που υπάρχει, το έχουμε πει πολλές φορές, από το επιτρεπόμενο όριο είναι 9 λεπτά. 9 λεπτά. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί μόνο τόσο να το μειώσει τον συγκεκριμένο φόρο. Δηλαδή είναι, για παράδειγμα, το κατώτερο όριο είναι στα 33 και εμείς το έχουμε στα 41. Μάλιστα. Στο ντίζελ.
0: Αλέξης Τσίπρας.
1: Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις.
0: Νίκος Φιλιππίδης.
2: Για τα 1,5 δις των υπερκερδών των δηληστηρίων.
0: Ναι.
2: Επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των κερδών, σε ποσοστό 80% για τη Motor Oil, 78% και κοντά στο 50-60% για τη Hellenic Energy, είναι εξαγωγές διηλισμένου. Γιατί τι έγινε, επένδυσαν, έφτιαξαν καλά δηληστήρια και κάνουν εξαγωγές. Είναι μια απόφαση, αλλά να το πούμε. Θέλει να φορολογηθούν οι εξαγωγές 2 βιομηχανιών. Αυτό είναι συγκεκριμένο.
0: Τέλος, Αλέξης Τσίπρας.
1: Επιβολή πλαφών περιφορείου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα βραδύρια.
0: Και Νίκος Φιλιππίδης.
2: Εδώ μιλάμε πρώτα απ' όλα για μια κατάσταση η οποία αρνείται την πραγματικότητα των αγορών. Έχει μια αγορά η οποία καλή, κακή, στρεβλή, προβληματική, να τη συζητήσουμε. Σίγουρα είναι, δεν διαμορφώνεται στην Ελλάδα αυτή η αγορά. Είναι μέρος των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων να συμμετέχουμε σε μια αγορά διηλισμένου πετρελαίου. Και στην αγορά αυτή λέγεται στην Νοτιοανατολική Μεσογείου Mediterranean Platz. Έτσι λέγεται αυτό το πράγμα. Ήταν πρωθυπουργός της χώρας 4 χρόνια, τα γνωρίζει. 4 στα 4. Αυτές οι 4 προϋποθέσεις ορίζουν μια τιμή για τον ίδιο, ότι το πετρέλαιο θέρμας δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,4 ευρώ το λίτρο. Δεν δικαιολογείται. Και το κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Ναι.

0: Το βασικότερο όλων όμως, κυρίες και κύριοι, αυτό να έχουμε όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού μας όταν ακούμε τη συζήτηση για αυτά για τα μέτρα τα οποία προτείνονται αναφορικώς με την τιμή των καυσίμων ή της ενέργειας, δηλαδή της υποβοήθησης που χρειάζεται η κοινωνία, σαφέστατα, δεν το συζητώ. Βεβαίως, και η βιομηχανία θέλει τη φθηνή της ενέργεια, τη φθηνότερη της ενέργεια, και η βιοτεχνία τι θέλει.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
6: Το ξέρω.
5: Κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
6: Ε, το

0: Master και Subaru. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
1: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΖΕΦΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων. Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο.
2: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.30.
3: Νόβα 931.
4: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Sky 100,3.
6: Το κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
12: τι κουαλίτα.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
14: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
15: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
14: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
16: Ο αγώνας αρχίζει.

0: σε θα το ζήσουμε φάση τιμή.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
4: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στην περιοχή της Χαλκίδας λόγω σύγκρουσης οχημάτων λίγο μετά την υψηλή γέφυρα στο ρεύμα προς Αθήνα. Έχουν ακινητοποιηθεί τα οχήματα που βρίσκονται στους δρόμους που οδηγούν.

0: Τόσο από τη Χαλκίδα όσο και από τη Νέα Λάμψακο προς τη Γέφυρα. Πολύ σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια. Στον άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, στο Σκαραμαγκά και στη Βάρη Σκοροπίγου από τη Βούλα προς τη Σχολή Ευελπίδων. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ. Τρίωρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στη Νέα Υόρκη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στη Βουίτκοφ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Θα λάβει μέρος στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Χθες εκδήλωσε στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις ληθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε βρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στο παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτεοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, βελτίωση από το απόγευμα έως 24 βαθμούς. Θερμοκρασία στην Αθήνα ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλαιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Σας καλημερίζω όλους και όλες από το συννεφιασμένο και βροχερό, φαντάζομαι ακόμη τι βλέπω, βροχερό λέει ο κύριος Γιαννίρης, Νέο Φάλιρο. Και ο ουρανός συννεφιασμένος, τουλάχιστον στο σκέλος που εγώ βλέπω μέσα στο βάθος του Σαρονικού. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Τα υπόλοιπα να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Πολυξένη. Κυρία Πουπουλίδου, χρόνια πολλά. Λοιπόν, κύριε Κώλιο Μιχάλη, παρακαλώ, έχετε το λόγο.
3: Χαμός γίνεται ακόμα στη Χαλκίδα, δυστυχώς. Για όσους και όσες δεν το γνωρίζουν, σύγκρουση δύο αυτοκινήτων μετά τη Νέα Γέφυρα, την κρεμαστή της Χαλκίδας, προς την Αθήνα. Μεταφέρθηκαν τα οχήματα, κατάφερε η τροχιά Χαλκίδας και έβαλε έτσι μια τάξη, αλλά δεν μπορεί να φύγει το μποτιλιάρισμα. Φανταστείτε πως ακόμα και στις Αλικές, από την Χαλκίδα σε Διψού, από εκεί αρχίζει το πρόβλημα προς την Χαλκίδα και τη Νέα Γέφυρα ή από τη Νέα Λάμψακο, όσοι έρχεστε από την πλευρά της Ερέτριας, από τη Νέα Λάμψακο προς τη γέφυρα της Χαλκίδας. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, όμως έχουμε και στο κέντρο, στο λεκανοπέδιο. Κυρίως στην Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, στην Αττική Οδό κυρίως προς το αεροδρόμιο, στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην παραλιακή και στο λιμάνι του Πειραιά, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Κλείνω με τη Βάρη Σκοροπίου. Συνεχίζει να είναι δύσκολη από την Βούλα προς τη Σχολή Ευελπίδων.
2: Μια που σε βρίσκω τώρα, δύο παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω για την αγαπημένη μου Αττική Οδό. Κάντε κάτι με αυτούς τους τζαμπατζίδες. Είναι εξαίρεση. Υπάρχουν όμως, θέλω να πω δηλαδή ότι πάντα βλέπεις ανθρώπους, συμπολίτες οι οποίοι περιμένουν τη σειρά τους να ανέβει, να κατέβει μπάρα, να φύγει ο προηγούμενος για να πάρουν τη σειρά να πληρώσουν το αντίτιμο των δύο-δύο. Αλλά βλέπεις και κάτι, το λέω, δεν αναφέρομαι στους Ρωμά ή στους Τσιγκάνους, κάτι γυφταραίους συμπολίτες μας. Καμία σχέση με τους Ρωμά και Τσιγκάνους, δεν ηρωνεύομαι καθόλου. Λοιπόν, κάτι γυφταραίους οι οποίοι είναι κάτι τζαμπατζίτες της φουκαροσύνης, κυκλοφορούν με κάτι τσιπούρες, αλλά πάνε να κλέψουν το 280.
3: Και τι κάνουν?
2: Το γνωστό στρίμωγμα. Το τι κάνουνε?
3: Πάμε πίσω από τον άλλον.
2: Έλα, όπως κάνουν στο. Όπως κάνουν στο. Πώς το λένε. Στο μετρό. Τι κάνουνε?
3: Ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Τι κάνουνε?
3: Ωραία.
2: Ένα αυτό. Και δεύτερον, ξέρω, δεν μας κάνει πια εντύπωση, αλλά για εκείνους οι φίλους που χρησιμοποιούν τη νέα οδό για να πάνε προς το βορρά. Αλλά εγώ λέω για να πάνε στη δουλειά τους στη βιομηχανική ζώνη των Ινοφύτων, mm-hmm. απλώς η νέα οδός ξανασφαλτόστρωσε. Δεν αποτελεί είδηση, το καταλαβαίνω. Απλώς λέω ότι ανανεώθηκε ο ασφαλτοτάπητας και ανανεώνεται. Αυτό ωραία, το δηλώνω. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Εγώ.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, παρακαλώ, ο χορηγός.
5: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Δύο-τρεις νότες για την κίνησή μας και για εσάς που είστε φρέσκοι και φρέσκες στην παρέα μας.

0: Ξέρετε ότι στα Φάρσαλα το 48 π.Χ. έγινε μια μεγάλη μάχη και εκεί αλλάζει ακριβώς η Ρώμη. Από ρωμαϊκή δημοκρατία αρχίζει η ιστορία της ρωμαϊκής δημοκρατίας περνούμε στην ιστορία της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Είναι ένα από τα θέματα της ιστορίας εικονογραφημένης που κυκλοφορεί στο τεύχος Σεπτεμβρίου με κεντρικό θέμα τον Ρωσικό Εμφύλιο Πόλεμο 1917-1921. Ο Μανώλης Κούμας είναι από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, τους ιστορικούς μας της νεότερης γενεάς. Με το βιβλίο του «Η Ελλάδα και το Μεσανατολικό Ζήτημα 1945-1981» μας διαφωτίζει αρκετά, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, γιατί όχι. Εξαιρετική ιστορία και εξαιρετικός επιστήμον ο Μανώλης Κούμας. Ο Γιώργος Γεννηματάς διετέλεσε πρέσβης. Με το βιβλίο του από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος στη σειρά Σύγχρονη Ιστορία, η δόξα των σαλιγκαριών της Βουργουνδίας και άλλα διπλωματικά παράδοξα, αφηγείται περιστατικά της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας ως μέλος του διπλωματικού σώματος. Ο Μανώλης Χατζηγιακουμής είναι νεοελληνιστής, φιλόλογος και ερευνητής της εκκλησιαστικής μουσικής. Του αφιερώνει η Athens Review of Books του Μανώλη Βασιλάκη το τεύχος Σεπτεμβρίου 2026 με πολλά ακόμη θέματα. Ο Θανάσης Λιγκερίδης, καταπέλτης στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, θα τον καλημερίσω αφού προηγουμένως ακούσουμε για 3 λεπτά αυτά που δήλωσε την περασμένη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, αλλά δεν έχει σημασία, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας σε κάθε περίπτωση.
1: Ξεκινήσαμε σήμερα πάλι τη δίκη. Εγώ θα το πω ξεκάθαρα. Ξεκινήσαμε πάλι τη δίκη παροδία. Κάνουμε μια δίκη παροδία, παιδιά. Αυτό το πράγμα δεν είναι δίκη. Δεν είναι δίκη αυτή η δίκη. Η δίκαια δίκη πρέπει να γίνει και να ακουστούν τα αιτήματά μας. Πρώτον, πρέπει να πάμε στο εφετείο. Τελεία και παύλα. Να ξαναπάω στον υπουργό. Να του πω τι. Αυτό που το είπα 5 φορές. Να πάω στον προστασία του πολίτη. Φτάσαμε μέχρι τον Άριο Πάγο. Ο Άριος Πάγος είπε, δεν θα πω ποιος, είπε ότι να προστατέψουν το Λιγκερίδη. Εμένα δηλαδή. Μα εδώ με προστατεύει κανείς τώρα στον Κορυδαλό. Συγγνώμη, ειλικρινά. Εδώ τώρα που θα φύγω εγώ, η γυναίκα μου και η κόρη μου, ποιος με προστατεύει? Εκεί θα είμαι μέσα στον κόσμο, όχι στον Κορυδαλό. Μέσα με όλους τους λοποντίδες εδώ γύρω. Ένα θέμα. Δεύτερο θέμα. Ζητάμε τα αναγνωστέα. Πούντα, σε ποιον πρέπει να πάω να το ζητήσω? Στο Θεό. Από το κράτος τα ζητάω. Αναγνωστέα. Το ξέρετε ότι λείπουν 30 κατηγορίες. 30, ούτε μία. 30 κατηγορίες. 30 κατηγορούμενοι. Λείπουν από τα αναγνωστέα, παιδιά. Και συζητάμε τώρα για δίκη δίκη. Σου παραλογούμε. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Τι πρέπει να γίνει, να βγω στους δρόμους να κάνω απεργία πείνας? Όχι, δεν θα κάνω απεργία πείνας. Θα είμαι εδώ και θα φωνάζω. Αλλά πρέπει να με ακούσουν. Αυτό το πράγμα να τα ακούσουν όλοι τους, ότι αυτά τα σκουπίδια θα μπουν και στο σπίτι τους. Αυτό φωνάζω. Τίποτα παραπάνω δεν μπορώ. Δεν ζητάω τίποτα άλλο. Δικαιοσύνη από τη δικαιοσύνη ζητάω. Πούντι. Μόνο που κάνονται οι απέναντι, αν αυτό είναι νόμιμο, αν εκείνο είναι νόμιμο, αν το άλλο είναι νόμιμο. Ο θάνατος του παιδιού μου ήταν νόμιμος, η δολοφονία του. Ποιος θα μου απαντήσει? Όλα αυτά που γίνανε, αυτές οι παροδίες που γίνανε, γιατί σήμερα ακούσαμε ξεκάθαρα, έχουμε ένα προστατευόμενο μάρτυρα. Με συγχωρείτε πολύ, τον ξέρουν άπαντε. Δουλευόμαστε. Ειλικρινά δουλευόμαστε. Εγώ σήμερα είδα μία απέναντι πλευρά πιο ήσυχη από ποτέ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχω παρατηρητικότητα και παρατηρούσα. Έχουμε να κάνουμε εξέταση προστατευόμενο μάρτυρα και μόνο τάβλοι δεν παίζανε μεταξύ τους. Ποιον δεν κατάφερε να αναγνωρίσει? Ότι δεν μας περνάει για ηλίθιους. Ηλίθιος δεν υπήρξε ποτέ στη ζωή μου. Εντάξει. Ποτέ μου όμως. Και όταν πήγαινα κι εγώ κάποτε στο γήπεδο με το φίλο μου, τώρα να μου πείτε που έγινα 62 χρονών, ποιος ήταν αυτός που πήγαινε πριν 30 χρόνια? Γιατί έχω βαρεθεί να ακούω αυτό το «περάσαν τόσα χρόνια». Πόσα χρόνια περάσανε, παιδιά? Πόσα χρόνια περάσαν και βρισκόμαστε ακόμα εδώ μέσα, σε αυτό το ρημάδι που το θεωρούμε δικαστήριο. Το ξέρετε, σήμερα δεν είχε νερό μέσα. Στο ψύκτη δεν είχε νερό. Και θέλαμε να πάρουμε και ένα κάτι, να φάμε, να πιούμε και μας λένε μην τα παίρνετε, έχουν λήξει αυτά. Τα ξέρετε αυτά, κύριοι υπουργοί? Τα ξέρετε? Πού είναι ο κόσμος να έρθει εδώ, ο κόσμος? Πούντος! Πούντος! Μήπως φοβάται τον κόσμο που θα είναι εκεί? Γιατί ποιος να έρθει εδώ, να κάνει τι? να φοβηθεί να φύγει μετά.
0: Καλημέρα σας κύριε Λιγκερίδη.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας κύριε Προσσάλτε.
0: Τι θέλετε να προσθέσετε σε, σε αυτόν τον καταιγισμό καταγγελίας που κάνατε προχθές, σε αυτόν τον καταιγισμό του λόγου σας την προηγούμενη εβδομάδα?
2: Τίποτα παραπάνω. Από αυτά που έχω πει, τα έχω πει μέσα από την καρδιά μου. Τα πιστεύω όλα αυτά που έχω πει και είναι η αλήθεια.
0: Και ως γονείς είμαστε δίπλα σας, κύριε Λιγκερίδη. Όπως είμαστε δίπλα σε κάθε γονιό που χάνει το τέκνο του.
2: Το ξέρω, κύριε Πρωτοσάλτε, και σας ευχαριστώ.
0: Και πόσο μάλλον όταν αυτή η απώλεια έρχεται με αποδολοφονία, κύριε Λιγκερίδη. Έτσι.
2: Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Και ο κόσμος είναι δίπλα μου και εσείς είστε δίπλα μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμως είμαι μόνος.
0: Ναι.
2: Δεν μιλάω για τον κόσμο. Αντιληπτό.
0: Είστε μόνος. Ναι. Σε άλλη περίπτωση θα είχατε, σε άλλη περίπτωση, κύριε Λιγκερίδη, θα είχατε περιβληθεί και από την. Νοητά είμαστε δίπλα σας. Ούτε εγώ είμαι δίπλα σας με την ακριβή έννοια του όρου, έτσι τις λέξεις εννοώ. Δεν είμαι δίπλα. Δεν έρχομαι στο δικαστήριο. Σας δίνω εδώ το λόγο. Ναι. Κάνω το. Ασκώ το κι εγώ το επάγγελμά μου. Άλλοι δεν σας το κάνουν, δεν σας το παραχωρούν καν αυτό. Και αυτό είναι μπροστά μας. Αλλά...
2: Ακριβώς. Αυτό θα σας έλεγα. Ναι. Εσείς τουλάχιστον μου δίνετε βήμα να ακουστούμε. Να ακουστούν και τα προβλήματά μας. Κάποιοι άλλοι, όλοι. Όλοι οι υπόλοιποι δεν δίνουν βήμα σε μια δίκη που αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχουν αντιληφθεί τι δικάζεται.
0: Ναι.
2: Και τι δικάζουμε. Δεν δικάζουμε τον δολοφόνο του παιδιού. Δικάζουμε εγκληματική οργάνωση που θα έχει και άλλους δολοφόνους. Δικάζουμε τα ναρκωτικά.
0: Αυτό δεν αρέσει σε ένα κομμάτι, δεν αρέσει, κύριε Λιγκερίδη. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Δηλαδή η αίσθηση, δεν αναφέρουμε στη δικαιοσύνη, μην παρεξηγηθώ. Δεν αναφέρουμε στους δικαστές. Δεν αναφέρουμε στην έδρα δηλαδή. Αλλά η αίσθηση που αποκομίζει κανείς είναι ότι άντε να τελειώνει αυτή η δίκη, να το κλείσουμε, ότι είναι εκεί όποιος κατηγορείται, να το κλείσουμε, να τελειώνουμε, να βγει έξω από το πλάνο η μεγάλη ομάδα, η διοίκηση της μεγάλης ιστορικής ομάδος, την οποία σέβομαι, ως ιστορία δεν το συζητώ, αλλά να βγει απ' έξω η διοίκηση της μεγάλης ομάδας, ο Ολυμπιακός. Αυτό. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Αυτό ακριβώς καταλαβαίνω κι εγώ. Δεν έχω να κάνω κάτι με την ομάδα, σαν ομάδα.
0: Εννοείται, κύριε Λιγκερίδη, εννοείται.
2: Δεν έχω να κάνω κάτι με αυτό το κομμάτι. Όμως.
0: Ούτε στρέφεστε εναντίον συμπολιτών μας οι οποίοι επιλέγουν να υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό και καλά κάνουν. Δεν θα μας...
2: Όχι βέβαια. Κάποιοι υποστηρίζουν ό,τι υποστηρίζουν. Είναι άθλημα. Όχι βέβαια, προς Θεού. Όμως δεν κοιτάνε τι γίνεται.
0: Ναι. Είναι βέβαιο ότι το ξέρουν αυτό, κύριε Λιγκερίδη. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στους, σε κομμάτια της κοινωνίας μας. Ξέρουν ότι ένας εσμός αλητών που υποστηρίχθηκε ή υποστηρίζεται, δεν ξέρω τον Ενεστώτα, δεν έχω δεδομένα για να αναφέρομαι στο Ενεστώτα, αλλά καταλαβαίνω από τα όσα εσείς η δική σας πλευρά υποστηρίζει, ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν διασύνδεση, αυτός ο εσμός των αλητών, και λειτουργούσαν αγελιδών, δολοφονώντας. Η πρόθεση ήταν να δολοφονήσουν. Δολοφονήθηκε ο γιος σας.
2: Ακριβώς. Η πρόθεσή τους δεν ήταν να δολοφονήσουν μόνο το γιο μου. Η πρόθεσή τους, γιατί ξεχνάμε, υπάρχουν και 17 απόπειρες ανθρωποκτονίας προς τη δημιουργία.
0: Ναι.
2: Εκείνη την ημέρα δεν ήταν μόνο ο γιος μου. Και η επίθεση που κάνανε δεν ήταν προσωποποιημένη προς το γιο μου. Δεν τον ξέραν το γιο μου. Προς τη δημιουργία ήταν.
0: Ναι.
2: Και κάνω το σταυρό μου και μιλάω πολύ ειλικρινά, σαν γονιός. Ευτυχώς εκείνη την ημέρα ήταν μόνο ο γιος μου.
0: Μάλιστα.
2: Ο Θεός της φύλαξε.
0: Με αυτό το προστατευόμενο μάρτυρα, λέτε, η πλευρά της υπερασπίσεως, είπατε ότι ήταν πολύ άνετη, δηλαδή δεν είχαν κάποια αγωνία, αυτό υπονοήσατε προχθές τη δήλωση.
2: Ακριβώς αυτό, ναι. Ακριβώς αυτό. Όταν έχουμε μία δίκη και φέρνουμε προστατευόμενο, όπως και να είναι καυτή πατάτα.
0: Ναι.
2: Δεν κάθεσαι άνετα. Εγώ τους είδα πιο άνετα.
0: Ο προστατευόμενος είπε αυτά, είπε αυτά που είπε αρχικώς ή αναιρεί αυτά που έλεγε προηγουμένως.
2: Ο προστατευόμενος μου έδωσε την εντύπωση ότι είναι πολύ φοβισμένος.
0: Μάλιστα.
2: Και ξέρετε...
0: Λογικό δεν είναι αυτό, κύριε Λιγερίδη, να είναι φοβισμένος.
2: Είναι λογικό, ναι. Φυσικά είναι λογικό.
0: Ναι.
2: Όμως, ή θα πεις αυτά που γνωρίζεις ή μη γίνεσαι προστατευόμενος.
0: Μάλιστα. Δεν έχει καταθέσει, προχωρεί η κατάθεσή του.
2: Και σήμερα είναι πάλι ο προστατευόμενος,
0: ναι.
2: Και μπορεί να πάει και αύριο.
0: Ναι. Ναι. Και εσείς δεν είστε ικανοποιημένος και από την αίθουσα, έτσι, το ότι είστε, είστε σε μια αίθουσα απομακρυσμένος από την Αθήνα.
2: Αυτό όχι, το... δεν είμαι ευχαριστημένος, είμαι αγανακτισμένος.
0: Αγανακτισμένος,
2: με αυτό που συμβαίνει στη χώρα μου, στη δημοκρατική Ελλάδα, είμαστε με τα καλά μας.
0: Ναι.
2: Συζητάμε για μια χώρα που έδωσε τα φόντα της για τη δημοκρατία μας και πανηγυρίζουμε και το καφιόμαστε. Ποια δημοκρατία μας? Πού είναι η δημοκρατία μας?
0: Ναι.
2: Με έχουν κλείσει μέσα σε ένα μπουντρούμι. Άλλος πρέπει να κλείσει όσο εκείνο το μπουντρούμι. Αυτούς που δικάζουμε, όχι εμάς.
0: Κάνω διάλειμμα και συνεχίζουμε, κύριε Λιγερίδη. Θα είναι μαζί μας και η κυρία Μαρία Χατζηκωνσταντίνου, η συνήγορός σας. Θα τα πούμε σε λίγο. Παρακαλώ πολύ να κάνω διάλειμμα εδώ και θα επανέλθω πολύ γρήγορα. Λοιπόν, 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου γιατί μπαίνουν σε χωρία διαλύματος εργάζονται σήμερα. Από αυτούς οι 8 στους 10 σε τομέα σχετικό με τις σπουδές τους και οι 7 στους 10 εξ αυτών βρήκαν εργασία εντός των πρώτων 6 μηνών από την αποφύτισή τους από το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Πληροφορίες και λεπτομέρειες mitropolitiko.edu.gr.
3: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένο τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
14: Στην Olibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
15: Στην Olibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Olibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
17: Yeah.
16: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
17: Wow. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
18: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
19: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
0: Επικοινωνία μέσω Viber 698-123-1003 και μου λέτε λοιπόν ο Γιώργος, ο Νικόλαος Λιγκρός νωρίτερα πριν από 10 λεπτά ότι η κίνηση στη Χαλκίδα παραμένει αυξημένη διότι μετά τη γέφυρα προς την Αθήνα η Νέα Οδός, η εταιρεία που διαχειρίζεται το δρόμο, έχει κλείσει μία λωρίδα σχεδόν ως το σχηματάρι. Η κυρία Λίνα Τσέτη υποστηρίζει ότι ο Γιώργος Φλωρίδης θα έπρεπε να έχει ακούσει το αίτημα της οικογένειας Λιγκερίδη και να έχει μεταφέρει τη δίκη εκτός Κορυδαλού. Μόνο με τη δίκη των Τεμπών θα ασχολούμαστε προφανώς και με τη δίκη των Τεμπών, κυρία Τσέτη, αλλά και με την δίκη Λιγκερίδη, εννοείται. Ο Γιώργος Γιαννούλης λέει ότι κάποιοι βγάζουν πολλά λεφτά από τον Ολυμπιακό, μη γελιόμαστε. Ο Ηλίας Καλλιγέρης λέει πως θα ήθελε πως...
20: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
21: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
20: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
22: Isomat Premium.
20: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
22: Isomat Premium.
20: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
22: Isomat Premium.
20: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
23: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
20: Και από κρωματάκι.
23: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
24: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
25: Eco Green Energy.
24: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
25: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
24: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
25: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
24: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
25: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
24: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
26: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
27: Στις ξένες γλώσσες, expert.
28: Στους υπολογιστές, master.
27: Στην εκπαίδευση και experts
28: και masters.
27: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
28: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
27: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
28: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9.
5: Νόβα 931.
6: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Sky 100,3.
8: Επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
29: Μα, αυτός έχει ρόδες.
30: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
29: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.

0: Αστάθεια, εδώ είναι η πύλη μας.
1: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
0: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
2: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στην περιοχή της Χαλκίδας λόγω σύγκρουσης οχημάτων λίγο μετά την υψηλή γέφυρα στο ρεύμα προς Αθήνα. Έχουν να κινητοποιηθεί τα οχήματα που βρίσκονται στους δρόμους που οδηγούν τόσο από την Χαλκίδα όσο και από τη Νέα Λάμψακο προς Νέα Γέφυρα. Πολύ σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, στον άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις λεωφόρους Κατεχά και Κανελοπούλου, στη λεωφόρο Κηφισίας Ανατμήματα, στην Αττική Οδό, στη Βάρη Σκοροπίου, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά και στην άνοδο της Συγκρού. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε από τη Νέα Υόρκη ο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επανέλαβε πάντως πρόσφατη δήλωσή του πως ο ίδιος έχει να λάβει μια απόφαση. Είτε να καταλήξει συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Στο μεταξύ, τρίωρη συνάντηση είχαν εχθές Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στίβ Βίτκοφ τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας στενών περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση πολύ καλή. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υποστήριξε τον Βολοντίμιρ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι επιθέσεις στα δηληστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκεχηρίας εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στον ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ουκρανός Πρόεδρος. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρούν τα βήματα για την υλοποίηση των εθνικών θαλασσίων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Χθες υπεγράφει η ένταξή του στο πρόγραμμα περιβάλλον και κλιματική αλλαγή 2001-2027, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Όπως τονίζει ρεπορτάζ εφημερίδας Η Καθημερινή, η ένταξη των θαλασσίων πάρκων σε έργο το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκό πρόγραμμα αποτελεί καταρχάς δικαίωμα της Αθήνας αλλά και την βούλησή της να προχωρήσει κανονικά χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση σε όλα τα βήματα που απομένουν προκειμένου να προχωρήσει η υπόθεση των θαλασσίων πάρκων. Η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με επεξίδωτο το διεθνές δίκαιο, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η χώρα μας έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει τα σύνορά της που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στερώντας πολιτικό οξυγόνο από κόμματα της άκρας δεξιάς. Η τουρκική πρόταση για τη διεξαγωγή διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης, προστήριξε χθες ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση περίμενε εμένα για την ακρίβεια, ανέφερε στον Sky στην πρώτη συνέντευξή του μετά την παρουσία του στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ο Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας τις κυβερνητικές κινήσεις για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών στα καύσιμα και την ακρίβεια. Ο πόλεμος είναι εδώ. Δεν έπρεπε να περιμένουμε να φτάσει το πρόβλημα στο λογαριασμό και στην πόρτα μας, τόνισε ο κ. Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις για την προστασία των οικοκυριών από την ενεργειακή ακρίβεια. Αναφερόμενος στις κυβερνητικές εξαγγελίες για την ενέργεια και τα καύσιμα, ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν παρουσίασε συγκεκριμένα μέτρα. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αργύρων τον Απρίλιο του 2024. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν 76χρονος άνδρας και 29 ετών γυναίκα που κατηγορούνται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση στο περιστατικό με την ξαπλώστρα στην πλάση Βουλιαγμένης που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 82χρονος. Ο 82χρονος άνδρας που συνεπλάκη με τον κατηγορούμενο φαίνεται να κατέληξε από ανακοπή ενώ ο 76χρονος είχε άνθει τον ξυλόδαρμο.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η βόρεια άνεμη 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Συνεχίζονται τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στη Χαλκίδα και με μέτωπο προς την Αθήνα, συγκεκριμένα από το κέντρο της Χαλκίδας και την Χαλκίδας Εδιψού προς την Νέα Γέφυρα, την Κρεμαστή και εν συνεχεία προς το Βαθύ. Από το Βαθύ και μετά είναι άδειος ο δρόμος. Βελτιώνεται με πολύ μικρούς ρυθμούς η κατάσταση στη Χαλκίδα. Στο Λεκανοπέδιο τώρα της Αττικής. Δίπλωσε μια νταλίκα εξ όσων γνωρίζουμε τώρα τα τελευταία λεπτά στη Λεωφόρο Αθηνών προς την Αθήνα, στο τελείωμά της, λίγο πριν μετονομαστεί σε Αχιλλέος, στο ύψος δηλαδή της Θερμοπυλών. Και υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα από την Ακαδημία Πλάτωνος προς την πλατεία Καραϊσκάκη και την Αχιλλέος. Ακινητοποιημένη παραμένει η λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, με σοβαρότατα μποτιλιαρίσματα, στο ανωδικό ρεύμα από το Εγάλεο προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στο καθοδικό ακόμα χειρότερα από το ύψος της Νέας Κηφισιάς σχεδόν και τη Λυκόβρηση προς το Εγάλεο. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένουμε λίγο πιο δύσκολος. Αρδιτού και Βασιλείος Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα ο άξονας είναι σχεδόν ακινητοποιημένος. Η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης με ρυθμούς σημειωτών προς τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Το δεξιόστροφο του λιμενιού του Πειραιά με πολλές δυσκολίες. Παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Ελληνικού. Η Βάρη Σκοροπίου όχι όμως πλέον προς τη Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ευελπίδων προς την Βάρη. Η Κηφισίας, η Μεσογείων, η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της εξαιρετικά δύσκολη και αυτή. Και η Κατεχάκη με την Κανελοπούλου. Δηλαδή και από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα μποτιλιάρισμα και από την περιφερειακή Ημιτού προς τη Μεσογείων και τα στρατιωτικά νοσοκομεία.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σας ομιλώ από το συνεφιασμένο Νεοφάληρο έως έως προηγουμένως έβρεχε. Εύχομαι τα καλύτερα. Το πρόβλημα με τους δρόμους μας τα ξέρετε, τα περιγράφει ο Δημήτρης Κολυμιχάλης. Να ευχηθώ καλή δύναμη και υπομονή στους φίλους οι οποίοι προσπαθούν εκεί να μετακινηθούν από τη Χαλκίδα προς τα Ινόφυτα και μέσα στην Χαλκίδα, δηλαδή με το μποτιλιάρισμα που έχει επέλθει. Το αναφέρουμε από το νωρίς το πρωί για αυτή τη σύγκρουση που έγινε των δύο αυτοκινήτων. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης, 20 Σεπτεμβρίου, είναι ένα φθινοπορεινό, πρόωρο φθινόπωρο, δεν θα κρατήσει και πολύ, από ό,τι βλέπω η θερμοκρασία βελτιώνεται λοιπόν τις επόμενες μέρες. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα, έτσι να σας πάω χαλαρά,

0: βρες του φόρμα δε σε.
1: Δύο κεντρικά θέματα βλέπω, φίλες και φίλοι. Τιμή των καυσίμων και πώς αυτή μας επηρεάζει στην καθημερινότητά μας. Με την κυβέρνηση την οποία πιέζει η αντιπολίτευση. Σήμερα διαβάζω και το πρωτοσέλιδο άρθρο της εφημερίδας Καθημερινή που λέει να επισπεύσει η κυβέρνηση τις ανακοινώσεις των μέτρων σχετικώς με την αντιμετώπιση της αυξημένης τιμής στα καύσιμα που επηρεάζει προφανώς όλη την αλυσίδα της τροφοδοσίας και επιφέρει αυξήσεις με την βιομηχανία, την βιοτεχνία που ζητεί υποστήριξη σε ό,τι αφορά στο κόστος ενέργειας και φυσικά και στα νοικοκυριά. Από τη μια μεριά αυτό και από την άλλη διαβάζω το προσέδιο της εφημερίδας στα νέα για ένα θέμα το οποίο από χθες το πρωί μας πληροφόρησε ο Μανώλης Κωστίδης. Την συνέντευξη που έδωσε ο Αμερικανός πρεσβευτής Τον Μπάρακ στο CNN Turk και τους είπε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν νομίζουμε, λέει ο Αμερικανικός παράγων, ότι χρειάζεται τα F-35. Δηλαδή με έναν γλυκό τρόπο τους είπε ότι κοιτάξτε, δεν πρόκειται να τα πάρετε. Είναι ψυχρολουσία αυτό για την Άγκυρα. Φαντάζομαι είναι και μια έτσι γεύση ψυχρολουσίας και για τους υποστηριχτές του Έρντογαν, τους ακροδεξιούλιδες εν Ελλάδη. Φαντάζομαι γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που γουστάρουν αυταρχισμό. Κάποιοι συμπατριώτες, όχι άνθρωποι, κάποιοι συμπατριώτες μας οι οποίοι θέλουν κάτι σε αυταρχικό ηγέτη από Έρντογαν, Πούτιν. Έτσι νιώθουν ίσως καλύτερα από μια δημοκρατία και από έναν δημοκράτη πρωθυπουργό. Μια που είμαι στα τουρκικά, να σας πω λοιπόν ότι σήμερα, φίλες και φίλοι, στην αίθουσα Παρνασσός του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, στην πλατεία Καρίτσι, στον αριθμό 8, θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου που έγραψε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής Αλφα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία, Άγγελος Συρίγος, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις». Στην εκδήλωση λοιπόν, η οποία θα έχει οριστεί για τις 7 το βράδυ στο Φιλολογικό Κέντρο Παρνασσός, θα μιλήσουν Αλέξης Παπαχελάς, Διευθυντής Εφημερίδας Καθημερινή. Ευάνθης Χατζηβασιλείου, καθηγητής ιστορίας του μεταπολεμικού κόσμου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας στο Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και ο ίδιος ο συγγραφέας Άγγελος Συρίγος. Την εκδήλωση, την συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Κατερίνα Τσαμούρη. Είναι μια ευκαιρία, εάν θέλετε, να ακούσετε τρεις ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται πάνω, ενώ και ο Αλέξης Παπαχελάς και ο Ευάνθης Χατζηβασιλείου και ο Άγγελος Συρίγος με την επιστημονική του ιδιότητα. Προφανώς εργάζονται πάνω στα ελληνοτουρκικά θέματα εδώ και δεκαετίες, συνεπώς έχουν βαθιά εμπειρία δεδομένων και ανάλυσης. Την ίδια ώρα που σας λέω όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συνεχίζει τη συνέντευξή του στην τηλεόραση του Sky ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ θα μείνω στο σκέλος των όσων υπόθηκαν από τον κύριο Τσίπρα για την τιμή των καυσίμων και φιλοξενώ δύο συναδέλφους. Τον πρώτα πρώτα θα αρχίσω από τον φιλοξενούμενο Κωνσταντίνο Χαροκόπο του liberal.gr. Καλημέρα Κωνσταντίνε και σε ευχαριστώ.
2: Καλημέρα.
1: Πολύ.
2: Καλημέρα, σε ευχαριστώ.
1: Και τον Νίκο Φιλιππίδη. Καλημέρα σας κύριε Φιλιππίδη για δεύτερη φορά.
3: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι.
1: Λοιπόν, τώρα πρώτα απ' όλα δεν ξέρω, έχετε παρακολουθήσει και οι δύο, Κωνσταντίνε, είσαι ενήμερος των όσων είπε ο κύριος Τσίπρας, έχεις μια γεύση?
2: Όχι καθόλου, δεν έχω
1: καθόλου. Ωραία. Θα έχουμε ξεναγώ, θα μας περπατήσει ο Νίκος Φιλιππίδης, ο οποίος τον παρακολουθεί και από χθες ήδη έτσι, και αντικρούει τα επιχειρήματα του κυρίου Τσίπρα σε αυτό το TikTok το οποίο κυκλοφόρησε χθες. Είδες κάποια αλλαγή σήμερα, Νίκο?
3: Ναι, το διευρύνει, δηλαδή το πλαίσιο, δηλαδή... Ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Ωραία, πριν πας. Ωραία, με συγχωρείς. Άρα έχουμε να προσθέσουμε πράγματα, γιατί εγώ έχω ετοιμάσει και τα χθεσινά απάντηση στα επιχείρηματά του. Οπότε θα κάνουμε ένα συνδυασμό συνεπώς. Πρώτα απ' όλα όμως, να ακούσουμε λίγο πότε νομίζει ότι έχει ξεκινήσει ο πόλεμος της Ρωσίας, η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πότε το προσδιορίσε ο κύριος Τσίπρας?
4: Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και 6 χρόνια. Στα στενά του ορμού ξεκίνησε το Φλεβάρι. Είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις, να αντιμετωπίσουμε το οξυμένο πρόβλημα που όλοι περιμέναν ότι θα έρθει φέτος με τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές του πετρελαίου, αλλά εγώ θα πω και του φυσικού αερίου?
1: Δεν θέλω να πω ότι με το καλημέρα σας λέει ψέματα, να μην το ισχυριστώ. Ας πούμε ότι δεν το θυμάται καλά. Ο πόλεμος ξεκίνησε 24 Φεβρουαρίου του 2022. Ο πόλεμος και όχι το 2020.
3: Σωστά. Είχαμε πανδημία. Αρχή της πανδημίας είχαμε.
1: Ναι. Εγώ δεν λέω ότι είπε ψέματα, άλλη μόνο. Ο άνθρωπος δεν το θυμάται καλά. Θα χρειαστεί να του το υπενθυμίσουν οι συνεργάτες του ότι είναι το 22 ο πόλεμος. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τη διεύρυνση όπως δες. Ναι.
3: Ναι,
1: η διεύρυνση αφορά και το φυσικό αέριο, δηλαδή, αυτό εννοείς.
3: Βάζει και το φυσικό αέριο. Με όρους θα έλεγα, γιατί τώρα που αρχίζει λίγο και οριμάζει λίγο αυτό το 24ωρο των προτάσεων του, διευρύνει τον κρατισμό. Είναι προτάσεις οι οποίες θα έλεγα ότι έχουν πολύ έντονα στον πυρήνα τους μία άλλη οικονομία άλλων δεκαετιών, ενδεχομένως σε άλλη χώρα. Δηλαδή, ακόμα και η αναφορά του στο φυσικό αέριο, λέει, απορώ, λέει, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν βγήκε να αγοράσει φυσικό αέριο. Μπορούμε να το ακούσουμε.
1: Βεβαίως, εννοείται, είναι, το έχουμε έτοιμο, φυσικά.
4: Τι έχουμε κάνει για τη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος, τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Οι τιμές, είπα για το φυσικό αέριο. Έχει φροντίσει να προμηθευτεί φυσικό αέριο σε χαμηλότερες τιμές, να κλείσει συμβόλαια το καλοκαίρι, όχι τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη, όταν οι τιμές ήταν χαμηλές?
1: Τι έχει κάνει η κυβέρνηση, Νίκο?
3: Η αγορά αυτή φαντάζεται κάποιο είδους κρατικό μονοπόλιο, αν έχω καταλάβει καλά. Νομίζω κρατικό μονοπόλιο δεν υπήρχε ούτε στις μέρες που η ίδιος κυβέρνησε. Δηλαδή δεν υπάρχει μία εταιρεία, ένας φορέας, ένας οργανισμός υπουργείου, ο οποίος βγαίνει και αγοράζει φυσικό αέριο. Δεχομένως συμβαίνει αυτό σε κάποιες χώρες του πρώην, ούτε καν στο Ανατολικό Μπλοκ. Δεχομένως στην Κούβα συμβαίνει, δεν ξέρω που συμβαίνει. Αλλά στην Ελλάδα υπάρχουν 3-4 μεγάλοι αγοραστές φυσικού αερίου, οι οποίες είναι κάποιες πρώην κρατικές, κάποια νυν κρατικοί και πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις που αγοράζουν φυσικό αέριο στην αγορά. Άλλες έχουν συμβόλαια, τα οποία είναι μέσω αγωγού και είναι κλεισμένα πολυετή συμβόλαια. Άρα, για παράδειγμα, και έρχεται το περίφημο φυσικό αέριο της Ρωσίας, το οποίο συνεχίζουμε και το αγοράζουμε, και άλλοι αγοράζουν είτε με μακροχρόνια LNG, δηλαδή το υγροποιημένο φυσικό αέριο, είτε στη σπότ αγορά, δηλαδή σε τρέχουσες τιμές. Αλλά όλοι αυτοί προσπαθούν να αγοράσουν στις καλύτερες δυνατές τιμές. Και αυτό δεν το αποφασίζει ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
3: Αυτό το αποφασίζει η διοίκηση της Metlen, δηλαδή του ομίλου Μητυλινέως, που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο, η διοίκηση της ΔΕΠΑ, η διοίκηση της ΔΕΗ, η διοίκηση της Hellenic Energy και πολλές άλλες εταιρείες που βγαίνουν και αγοράζουν φυσικό αέριο. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί πρώτα απ' όλα δεν έχουμε πρόβλημα έλλειψης, και κατά δεύτερο λόγο, ακόμα και να έρθει και να μπει, πάλι οι τιμές επηρεάζονται από τη διεθνή αγορά. Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή δεν υπάρχει χώρα που πήγε και αγόρασε νωρίς το καλοκαίρι και επειδή αγόρασε, τα βάλε σε μια αποθήκη για να το βγάλει φθηνό να το διαθέσει στους πολίτες της. Δεν λειτουργεί έτσι. Τόσο απλά.
1: Ναι. Και, Κωνσταντίνε, έχεις να πεις κάτι από αυτού?
2: Ναι. Απορώ που έτσι πάμε με λογική, με όρους λογικής, να ερμηνεύσουμε αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Τσίπρας καβαλάει ξανά στο κύμα διαμαρτυρίας κοινής γνώμης, που δεν ενδιαφέρεται για τις λεπτομέρειες που μας ανέφερε ο Νίκος. Έτσι, τα αποτελέσματα της Πίζα την περασμένη εβδομάδα που λέει ότι ο ένας στους δύο Έλληνες δεν αντιλαμβάνεται, δεν μπορεί να κατανοήσει τι διαβάζει. Και αυτό το ποσοστό μειώνεται δραματικά όταν στο κείμενο μέσα υπάρχουν αριθμοί και ποσοστά. Πρέπει να μας προβληματίζει. Πάνω σε αυτό λοιπόν το κύμα πατάει ο κύριος Τσίπρας.
1: Πόσο μάλλον όταν λίγοι άνθρωποι είστε εσείς που ξέρετε πώς λειτουργεί και αυτή η αγορά. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι εμού συμπεριλαμβανομένου δεν το ξέρουμε το θέμα. Δηλαδή χειριζόμαστε ένα θέμα και προβάλλουμε επιχειρήματα προς την κοινή γνώμη για ένα θέμα το οποίο δεν, στο τεχνικό επίπεδο δεν το γνωρίζουμε. Είμαστε άσχετοι.
2: Και θα με επιτρέψετε να σου πω το εξής, επειδή είδαμε το παράδειγμα αυτή τη στιγμή στην Γερμανία. Αναδύθηκε η Die Linke. Και για ποιο λόγο? Διότι εξέφρασε μια διαμαρτυρία. Αυτό ήτανε. Διότι αν δούμε το πρόγραμμα της Die Linke στη Γερμανία, θα τρομάξουμε. Διότι λέει τα ίδια που λέει και ο κύριος Τσίπρας. Μια αφάνταστη νέα υψηλή φορολογία των πλουσίων, όπου τους προσδιορίζει εκεί πέρα, έτσι, ποιοι είναι οι πλούσιοι, θέλει αύξηση των μισθών και γενικά των αμοιβών και ουσιαστικά τη δημιουργία μια αυτόματη αριθμική αναπροσαρμογή, έλεγχο των τιμών, έλεγχο τραπεζικού συστήματος, κατάργηση του investment banking, δηλαδή απίθανα πράγματα. Άρα, τι πιο ωραίο να κοπιάρει κάποιος αυτά που λέει τον Τιλίνκε, έτσι που είναι όλα στη χώρα των φαντασιώσεων και των όνειρων.
1: Αυτά που κάνει, ας πούμε, ο Πούτιν στη δική του χώρα. Για να κάνω λίγο μια προσομοίωση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι εξ αυτών, αναπολούν και ένα παρελθόν. Αυτά που είπες τώρα, αυτόν τον απόλυτο έλεγχο τον ασκεί ο Πούτιν στην πατρίδα του.
2: Με το παραπάνω.
1: Μάλιστα.
2: Με το παραπάνω. Αλλά εδώ πέρα έχουμε, δεν ονειρεύονται Πούτιν. Οι Τιλίνκε στην Γερμανία δεν ονειρεύεται Πούτιν. Αρτέλει έναν τρομερό δημόσιο έλεγχο παντού. Παντού. Και αυτό όμως είναι ένα ξεπερασμένο μοντέλο. Δηλαδή πάνε τώρα και ο κύριος Τσίπρας και όλοι να καταργήσουν το μοντέλο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε η Ευρώπη μετά τον πόλεμο. Από την καταστροφή έφτασε στην εφημερία. Κλονίζεται η εφημερία σήμερα. Κλονίζεται για τον Α, Β, Γ λόγο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να πέσουμε στα νύχια του κρατισμού και των παρεμβάσεων. Διότι αυτό θα διαλύσει την οικονομία. Άρα, εγώ δεν περιμένω να βγάλω λογικά συμπεράσματα από τις υποσχέσεις αυτής των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα.
1: Ναι.
3: Να προσθέσω απλώς ορισμένα πράγματα.
1: Ναι, ορίστε, να προσθέσεις βεβαίως.
3: Αν μπορώ να προσθέσω κάτι, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάνει πάντα γκέλ και σήμερα επέμεινε πολύ σε συνέντευξή του στα έκτακτα κέρδη των δηληστηρίων τα οποία είχαν στο πρώτο εξάμεινο.
1: Θέλεις να βάλω τα αποσπάσματα και να θέλω να κάνω τώρα διάλειμμα για να μην το καθυστερήσω και μετά θα βάζω και τα αποσπάσματα από τα όσα έχει πει στο TikTok στη δήλωσή του ο κύριος Τσίπρας. Θα ακούμε και σένα και θα προσθέτεται και εκεί πάνω και ο Κωνσταντίνος θα μας μεταφέρει και αυτά που με βάση το άρθρο του σήμερα στην καθημερινή, στο liberal.gr στο Liberal για το Πασόκ, να κάνουμε ένα συγκερασμό Κωνσταντίνε και των διεθνών.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
6: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό.
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα.
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
9: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλίας στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
10: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
11: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
12: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
13: Phone Masters.
12: Δεν κρατάει μπαταρία.
13: Phone Masters.
12: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
13: Phone Masters.
12: Τι ακριβώς κάνουν?
13: Στην Phone Masters Phone Masters.
12: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
13: Phone Masters.
12: Τι ακριβώς κάνουν?
13: Στην Phone Masters επισκευάζουν

0: πνοή στο σπίτι σας. Στη Γιούς μπορείτε να βρείτε έπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Γιούς. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζηιωάννου.
2: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
1: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
2: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζηιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
1: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
2: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
1: Τροφοδιανομή Χατζηιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
2: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
3: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9:30.
4: Νόβα 931.
5: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Sky 100,3.
7: Καθημερινά στις 6:30 το απόγευμα στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στη λεωφόρα Αθηνών προς Αθήνα από το ύψος της Θηβών προς την Αχιλλέως λόγω ακινητοποιημένης νταλίκας. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στον άξονα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις λεωφόρους Κατεχάκη Κανελοπούλου, στη λεωφόρο Κηφισίας Ανατμήματα, στην Αττική Οδό, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά και στην άνοδο της Συγκρού. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή της Χαλκίδας λόγω σύγκρουσης οχημάτων λίγο μετά την υψηλή γέφυρα στο ρεύμα προς Αθήνα. Αισιόδοξος για την προοπτική επιτεύξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τριώρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στίβ Γουιτκόφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Με ευρωπαϊκή σφράγιδα προχωρά η υλοποίηση των εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Σύμφωνα με την Καθημερινή, υπεγράφει η ένταξή τους στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η Ελλάδα ακολουθεί ενεργετική πολιτική στην εξωτερική πολιτική της, πάντα με επιξίδα το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η χώρα μας έχει προστατεύσει τα σύνορά της που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο Sky. Αναφερόμενος στη ΔΕΘ, είπε ότι δεν άκουσε από τον Πρωθυπουργό συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς.

0: στηρίζει κάθε αύριο.
1: Καλημέρα σας αγαπητές κυρίες, καλημέρα σας αγαπητοί κύριοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Περνάμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης, το δεύτερο για εσάς τους φρέσκους ή για το πρώτο. Σε λίγο συνεχίζω με τον Νίκο Φιλιππίδη και τον Κωνσταντίνο Χαροκόπο τα σχόλια για τη συνεντεύξη ως Τσίπρα, αλλά και τα δεδομένα μας ως προς την ενεργειακή κρίση. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με τον ρυθμό που σας διακρίνει. Ευχαριστώ.
2: Παρόλο που βελτιώνεται σιγά σιγά η κυκλοφορία, έχουμε τεράστια προβλήματα ακόμα. Κυρίως εάν ανεβοκατεβαίνουμε την Κηφισού, μεγάλα προβλήματα ανάμεσα στο Αιγάλεο και τη γέφυρα Λυκόβρησης, στην Κηφισίας κυρίως ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό, κατεβαίνοντας την Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και τη Μεσογείον, στη Φιλολάου, στην άνοδο της Συγκρού και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό βέβαια, και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας. Σιγά σιγά βελτιώνεται ευτυχώς η Χαλκίδα.
3: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
6: Συγγνώμη, από τον Eron είναι για το Happy Hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Eron που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο eron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Eron. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Αλέξης Τσίπρας.
8: Υπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία.
1: Νίκος Φιλιππίδης.
9: Όλα όσα είπε έχουν χαρακτηριστικά αυθαίρετης ερμηνείας. Μείωση του ΦΠΑ λέει στα καύσιμα στο 13 όπως έκανε η Ισπανία. Η Ισπανία πρώτα απ' όλα από το 21 μείωσε για 3 μήνες την περασμένη άνοιξη στο 10% το ΦΠΑ. Όχι στο 13, πιο κάτω. Ακόμα πιο ενισχυμένο το επιχείρημά του. Μόνο που έλαβε επιστολές από την Κομισιόν και προειδοποιήσεις για παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πρότεινα συγκεκριμένα άλλα μέτρα με αποτέλεσμα το απέσυρε. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία έχει ΦΠΑ τον κανονικό της συντελεστή, αυτό που εμάς είναι 24, σε αυτούς είναι 21. Τον κανονικό συντελεστή στα καύσιμα 21%.
1: Είπε κάτι περισσότερο σήμερα, Νίκο?
9: Όχι, σε σχέση με αυτό δεν το διευκρίνησε περαιτέρω. Επέμεινε πάνω σε αυτό το ισχυρισμό. Απλώς περισσότερο όσο μπαίνουμε λίγο στην εξήγηση του τι ακριβώς και πώς σκέφτεται να το εφαρμόσει. Πρώτα απ' όλα η συζήτηση, τα εργαλεία, όλα αυτά προφανώς είναι μέρος της συζήτησης. Μέρος συζήτησης που συζητάμε και εμείς και αποδεχόμαστε, ενδεχομένως και η κυβέρνηση, ενδεχομένως και η Ευρώπη και τα πάντα. Το θέμα είναι να συμφωνήσουμε τι γίνεται, πότε γίνεται και αν γίνεται. Για παράδειγμα, βγαίνει και λέει ότι, και άκουσε χτες και τον κύριο Κουτεντάκη που το εξήγησε το μεσημέρι στους Ατέριας και στον Νότι Παπαδόπουλο και είπε ότι θα φορολογήσουμε για το πρώτο εξάμηνο τα υπερκέρδη που σήμερα τα ανέβασε από 1,5 δις.
1: Όχι, μην πας στα υπερκέρδη, τα έχω κρατήσει όλα αυτά, τα έχω κόψει. Ένα-ένα.
9: Okay.
1: Σε αυτό το σημείο δεν είπε κάτι. Κωνσταντίνε.
9: Όχι.
1: Δεν
9: όχι,
1: έχει
9: όχι.
1: πει κάτι. Κωνσταντίνε, ως προς το τι ακολουθούν οι άλλοι, εννοώ σε άλλα κράτη της Ευρώπης, της ζώνης, Ευρωζώνης και της Ένωσης. Έχεις να μας πεις κάτι, σε παρακαλώ,
10: επίτηδες. Έχω να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τον Νίκο. Πρέπει όλοι να δούμε ποια είναι τα περιθώρια μέσα στο οποίο μπορούν να κινηθούν οι κυβερνήσεις ή πολύ δεδομένα. Δηλαδή, άμα αρχίσουμε να μοιράζουμε λεφτά, τότε θα μπούμε στο μεγάλο πρόβλημα ότι μπορεί να ανατρέψουμε τη βιώσιμη δημοσιονομική λειτουργία της χώρας. Αυτό δεν το σκέφτονται. Έτσι, υπόσχονται, είναι μια υποσχεσιολογία. Θέλουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τα μέτρα, διότι υπάρχει ο παράγοντας χρόνος. Έτσι, τα μέτρα δεν μπορεί να είναι εσαΐ. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς κινούμεθα και χρονικά. Ανάλογα με το πώς θα πάνε και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα δεδομένα με τη Ρωσία είναι πολύ συγκεκριμένα και δεν πρόκειται να αλλάξουν τα πράγματα. Και ας υπάρχουν μεγάλοι επιχειρηματίες στην Ελλάδα που θέλουν να ξανοίξουν οι κάνουλες και να παίρνουν πάλι φυσικό αέριο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ούτε ο Μητσοτάκης μπορεί να παραγγείλει, όπως είπε προηγουμένως ο Νίκος, έτσι γελιοποιώντας ουσιαστικά τις προτάσεις Τσίπρα, να ανοίξει τις κάνουλες και να παραγγείλει ο ίδιος φυσικό αέριο. Υπάρχουν νόμοι της αγοράς. Και γι' αυτό πολύ καλά κάνει όλη η Ευρώπη, προσπαθεί να βρει λύσεις. Δεν είναι εύκολες αυτές οι λύσεις. Αλλά πρέπει να προδιαγράψουμε ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να κινηθούν οι λύσεις.
1: Αλέξης Τσίπρας.
8: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Νίκος Φιλιππίδης.
9: Το δεύτερο. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, λέει. Ότι μπορεί να μειωθεί και αναφέρει το παράδειγμα που πουθενά δεν λέει για αμόλυβδη, γιατί στην αμόλυβδη μπορεί να μειωθεί στο μισό, αν υπάρχουν και οι προποθέσεις οι δημοσιονομικές. Αλλά μόνο εκεί μπορεί, δεν το αναφέρει πουθενά την αμόλυβδη, αναφέρεται στο ντίζελ κίνησης, στο οποίο η απόσταση που υπάρχει, το έχουμε πει πολλές φορές, από το επιτρεπόμενο όριο είναι 9 λεπτά. 9 λεπτά. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί μόνο τόσο να το μειώσει τον συγκεκριμένο φόρο. Δηλαδή είναι, για παράδειγμα, το κατώτερο όριο είναι στα 33 και εμείς το έχουμε στα 41. Μάλιστα. Στο ντίζελ.
1: Νίκο, είπε κάτι άλλο επ' αυτού σήμερα?
9: Όχι, δεν αναφέρθηκε. Επέμεινε ότι οι προτάσεις του είναι εργαλεία, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί είτε εν συνόλου είτε το καθένα ξεχωριστά. Δεν μπήκε στη λεπτομέρεια επί της ουσίας των ειδικών φόρων, το οποίο εκεί νομίζω ότι είναι διαφορά. Ωραία. Γιατί όταν μπαίνεις και λες ποσά, πρέπει να μπεις και στη λεπτομέρεια αναγκαστικά. Για να την ξέρεις.
1: Νίκο Κωνσταντίνε, να προχωρήσω. Πάω στο επόμενο. Έχεις να πεις κάτι από αυτό?
10: Βεβαίως. Όχι, δεν έχω να πω κάτι.
1: Προχωρώ. Αλέξη Τσίπρας.
8: Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις.
1: Νίκος Φιλιππίδης.
9: Για τα 1,5 δις των υπερκερδών των δηληστηρίων.
1: Ναι.
9: Επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των κερδών, σε ποσοστό 80% για τη Motor Oil, 78% και κοντά στο 50-60% για τη Hellenic Energy, είναι εξαγωγές διηλισμένου. Γιατί τι έγινε? Επένδυσαν, έφτιαξαν καλά δηληστήρια και κάνουν εξαγωγές. Είναι μια απόφαση, αλλά να το πούμε. Θα θέλει να φορολογηθούν οι εξαγωγές δύο βιομηχανιών. Αυτό είναι συγκεκριμένο.
1: Νίκο, τι είπε από αυτού?
9: Πρώτα απ' όλα ανέβηκε το ποσό των υπερκερδών του πρώτου εξαμήνου από το 1,5 δις στα 2 δις, άρα αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι στον τρόπο...
1: Μισόλυτο, αυτό ξαναγή... είναι γεγονός ή το ξέρει ο κύριος Τσίπρας? Είναι δεδομένο?
9: Αυτό ανέφερε ο κύριος Τσίπρας.
1: Ο κύριος Τσίπρας, ναι. Είναι σαν να παρακολουθεί το λογιστήριο των δηληστηρίων.
9: Προφανώς.
1: Το
9: περίεργο, το άλμα, θα έλεγα, σκέψεις που κάνει είναι το γεγονός, και το κάνει, μου κάνει εντύπωση και ο κύριος Κουτεντάκης, ο οποίος γνωρίζει άριστα τα οικονομικά, ότι μετρούν το αποτέλεσμα σε επίπεδο εξαμήνου. Δεν υπάρχει εταιρεία η οποία να μετρέται το οικονομικό της αποτέλεσμα σε επίπεδο εξαμήνου. Αν, για παράδειγμα, στο δεύτερο εξάμηνο οι εταιρείες αυτές καταγράψουν ζημιές, τι θα κάνουμε? Θα τους αποζημιώσουμε, εφόσον θα αναλάβουμε την τύχη τους εμείς οι φορολογούμενοι? Και θα τους βάλουμε έλεγχο για το πρώτο εξάμηνο? Γενικώς, όλα όποτε εφαρμόστηκαν τέτοιοι μηχανισμοί, επειδή αναφέρονται σε έναν κοινοτικό κανονισμό, ο οποίος ίσχυε πράγματι για τις χρήσεις 2022 και 2023, οι οποίες φορολογήθηκαν την επόμενη χρονιά, το 2023 και το 2024, πάντα για την προηγούμενη, γιατί πρέπει να κλείσουν χρήση οι εταιρείες. Όποιος ξέρει, έχουμε 800.000 εταιρείες στην Ελλάδα. Καταλαβαίνουμε αυτό.
1: Προκύπτει και το εξής επιχείρημα, το οποίο το ακούν οι συμπατριώτες μας στα παράθυρα, ότι όταν φορολογεί ο Μητσοτάκης είναι καλός, όταν πάει να φορολογήσει ο Τσίπρας είναι κακός. Έτσι απλουστεύεται στα παράθυρα.
9: Ναι, γίνεται με πολύ έτσι απλό τρόπο. Ναι. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά τουλάχιστον να τηρούμε βασικούς κανόνες, να καταλαβαίνουμε λίγο πώς λειτουργεί μια εταιρεία.
1: Ο Μητσοτάκης τι φορολόγησε από τα υπερκέρδη?
9: Όχι. Ναι. Άρη, να τα φορολογήσουμε όχι 2 δις, να φορολογήσουμε 15 δις. Όλα, να μην πάρουν καθόλου έσοδο, να είναι η μέτοχή τους. Μόνο φόρο. Αλλά τουλάχιστον να συμφωνήσουμε πώς θα γίνει. Γιατί το να λες ότι θα φορολογήσω το πρώτο εξάμηνο, φαίνεται ότι αγνοεί την οικονομική πραγματικότητα λειτουργίας μιας εταιρείας. Ένα. Η οποία παρεπτόντως είναι και συγμένη εταιρεία στο χρηματιστήριο και βαριά χαρτιά στο χρηματιστήριο. Το δεύτερο είναι, δεν κατανοεί τον τρόπο που λειτουργεί προφανώς.
1: Ο Μητσοτάκης όταν το έκανε, πώς το έκανε?
9: Το έκανε την επόμενη χρονιά. Δηλαδή,
1: και τον κατηγορούσαν τότε ότι άργησε. Εγώ θυμάμαι
9: το καλοκαίρι του 23 μπορεί να κάνει για το 22.
1: Ναι, τον κατηγορούσαν τότε ότι καθυστέρησε να το κάνει, αν θυμάμαι καλά.
9: Ναι, μα αν δεν ξέρει το οικονομικό αποτέλεσμα, τι θα φορολογήσει?
1: Αυτό προσπαθώ να πω. Ναι. Μάλιστα.
9: Δηλαδή, ακόμα και η αναδρομική φορολόγηση, γιατί από αυτού μιλάμε, η οποία πάντα είναι αφιλεγόμενη και πάντα δημιουργεί προβλήματα των επιχειρήσεων, πάλι γίνεται επί ενός αποτελέσματος που υπάρχει. Είτε θα κάνεις αναδρομική, πρέπει να περιμένεις να τελεσιδικήσει ποιο είναι το οικονομικό αποτέλεσμα. Παραλαμβάνω, αν το δεύτερο εξάμεινο είναι κακό για τα διτηστήρια, τι ακριβώς θα φορολογήσεις. Και το ερώτημα το μεγάλο είναι για να τα δώσεις φέτος, δηλαδή τώρα που καίγόμαστε, τώρα που είμαστε το 2022, προφανώς πρέπει να τα πάρεις τώρα. Αν πας λοιπόν και πάρεις από τη φετινή χρήση τώρα και τα δώσεις για να μετρήσουν δημοσιονομικά, θα πρέπει να το κάνεις τώρα. Άρα είναι δύο αλληλοσυγκρόμενα πράγματα που λένε.
10: Δεν μπορείς να το κάνεις τώρα, προφανώς, γιατί δεν έχει κλείσει οικονομική χρήση. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί τα κέρδη για να πεις ότι με αυτά τα κέρδη για τη χρονιά του 2026 σε φορολογώ. Ειδικά όταν, όπως είπε πολύ σωστά ο Νίκος, η πλειοψηφία αυτών των κερδών έρχεται από το εξωτερικό. Και αν αλλάξει κάτι μες στο δεύτερο εξάμεινο και δεν μπορέσουν τα δηληστήρια να εξάγουν τις ποσότητες που έχουν και να αποκομίσουν αυτά τα μεγάλα κέρδη, από πού θα πληρώσουν αυτές τις ειδικές εισφορές και τους ειδικούς φόρους? Και εδώ πέρα επιτρέψτε μου να σου πω το εξής. Στη συνταγματική αναθεώρηση που τώρα είχε κάνει προτάσεις να περάσει η Νέα Δημοκρατία, είχε βγάλει το άρθρο 78, στο οποίο έλεγε ότι απαγορεύεται να επιβληθεί φόρος ή άλλο οικονομικό βάρος με νόμο αναδρομικής ισχύως. Το οποίο είναι ό,τι πρέπει για μια οικονομία. Δεν μπορείς να πάρεις λεφτά αναδρομικά από μια επιχείρηση. Οι μόνοι που ψήφισαν υπέρ ήταν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το Πασόκ ψήφισε όχι. Όλοι οι υπόλοιποι, οι Σιριζέοι και οι υποψήφοι τώρα με το Τσίπρα, ψήφισαν και αυτοί όχι.
1: Μάλιστα. Πώς το έκανε όμως τότε, Νίκο Φιλιππίδη, ο Πρωθυπουργός? Φορολόγησε και εκείνος τις εξαγωγές της Motor Oil και της Hellenic Energy?
9: Φορολόγησε ένα μέρος. Τι έκανε? Ήρθε και περίπου αναλογικά, εκτιμώντας ότι πράγματι ένα μεγάλο μέρος είναι εξαγωγές, δεν εξάντλησε το σύνολο του φόρου που μπορούσε να πάρει, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι είναι κατά κύριο λόγο εξαγωγικές. Γι' αυτό και το ποσό που πήρε τότε ήταν 300 εκατομμύρια συνολικά τη μία χρονιά και άλλα 300 την επόμενη χρονιά. Το κάναν χονδρικά, δεν το κάνανε με ακρίβεια ευρώ, αλλά τουλάχιστον αναγνώρισαν ότι ένα μεγάλο μέρος είναι εξαγωγές. Επίσης πρέπει να σου πω ότι αυτό τότε ήταν ένας κοινοτικός κανονισμός, ο οποίος εφαρμόστηκε για τις συγκεκριμένες κρίσεις, ο οποίος αυτή τη στιγμή μιλάμε δεν βρίσκεται σε ισχύ. Για παράδειγμα, στην Πολωνία, που εφαρμόζονται και έχουν αποφασιστεί τέτοιου είδους μέτρα, ήδη ο πρόεδρος της χώρας έχει παραπέψει το θέμα της φορολόγησης της μεγάλης τους ενεργειακής εταιρείας που εισάγει και κάνει και λειτουργεί τα δηληστήρια της χώρας, Σορλένα, θυμάμαι καλά το όνομά της, στο συνταγματικό δικαστήριο της χώρας, προκειμένου να κρίνει σύνομος ο συγκεκριμένος φόρος. Και δεν τον έχει εφαρμόσει ούτε η Πολωνία. Εν αναμονή των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Επαναλαμβάνω, 5 χώρες έχουν αιτηθεί να υπάρχει τέτοιου είδους φόρος. Δεν είναι μακριά, δεν είναι εκτός τόπου και χρόνου ένα τέτοιο επιχείρημα. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ακριβώς γιατί πράγμα μιλάμε, έτσι, σε ποιο χρόνο πρέπει να γίνει και με ποιους όρους, ξέρετε για ποιο λόγο. Για να συνεχίσουμε να έχουμε εταιρείες, να έχουμε επάρκεια προϊόντος και μετά την κρίση.
1: Ωραία. Τώρα, θα κάνω διάλειμμα. Σας παρακαλώ πολύ και τους δύο. Κωνσταντίνε Χαροκόπε, ο κύριος Χαροκόπος αρτογραφεί στο liberal.gr, ο Νίκος Φιλιππίδης αρτογραφεί στην Καθημερινή και είναι δημοσιογράφος στον Όμιλο Sky. Θα σας βάλω σε λίγο απόσπασμα του λαϊκισμού για το πώς χρησιμοποιείται η έννοια καρτέλ. Είναι ο απόλυτος λαϊκισμός τον οποίο εγγυάται ο Αλέξης Τσίπρας, που είναι πρωτομάστορας, δεν το συζητώ. Αλλά μισό λεπτό να κάνω διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Θα ακούσετε κάτι πολύ ενδιαφέρον, εννοείται, για τη συνέχεια. Και έχουμε και το τελευταίο κομμάτι από το TikTok, από το μήνυμα μέσω TikTok του κυρίου Τσίπρα, που το σχολίασε χθες ο Νίκος Φιλιππίδης, αλλά στην προηγούμενη ώρα. Οπότε σήμερα τα μεταδίδω δεύτερη φορά για να τα ακούσετε κι εσείς τώρα που είσαστε στην παρέα μας. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε το διάλειμμα. Οι πλέον σημαντικές στιγμές βρίσκονται, μας λέει η ΔΕΗ, στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με την παρέα σου, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο, το μικρό παρκάκι της γειτονιάς, στην καθημερινότητα του αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του, και η ΔΕΗ φροντίζει να αναδεικνύει όχι τις δικές της σημαντικές ιστορίες, αλλά να αναδεικνύει τις ιστορίες των ανθρώπων, δηλαδή της κοινωνίας, δηλαδή όλων ημών. ΔΕΗ.gr.
0: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
14: Ένας κύρος που μιλάει.
13: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
15: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
16: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
17: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
16: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
17: Και εδώ και εκεί.
16: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
17: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
16: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
18: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
19: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
20: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
21: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
23: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
24: Και από κρωματάκι.
23: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
1: Νίκο, γιατί η Κύπρος έχει φτηνότερα καύσιμα, σε παρακαλώ πολύ, άλλη μια φορά?
9: Γιατί έχει χαμηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωση, έχει χαμηλότερους φόρους.
1: Ναι, πόσα εκείνη έχει και εμείς δεν έχουμε?
9: Εννοείς γιατί έχουμε διαφορετικό μείγμα φορών?
1: Ναι.
9: Ή γιατί αυτό είναι εθνικές αποφάσεις. Σας θυμίζω ότι
1: όχι, θέλω να πει, θέλει να πει ο Πάνος, αφού παίρνει Κύπρος, γιατί δεν πάρουμε εμείς? Δεν, ναι. Δεν μειώνουμε το ειδικό φόρο κατανάλωσης.
9: Α, επειδή μείωσε, λες. Είναι η ίδια λογική με την οποία εμείς επιδοτήσαμε. Για όσους δεν θυμούνται, η ελληνική δημοκρατία, η ελληνική κυβέρνηση επιδοτεί εδώ και ένα σημαντικό χρονικό διάστημα και την τιμή του ντίζελ, την τιμή της αμόλυβδης, την επιδοτούν μόνο τα διελιστήρια. Χωρίς αυτή την επιδότηση, το ντίζελ θα ήταν 15 λεπτά ακριβότερο και η αμόλυβδη 10 λεπτά.
1: Γιατί δεν επιδοτεί η ελληνική κυβέρνηση το ντίζελ κίνησης?
9: Επιδοτεί η ελληνική κυβέρνηση το ντίζελ κίνησης με 10 λεπτά και με 5 λεπτά τα διελιστήρια. Την αμόλυβδη δεν την επιδοτεί η ελληνική κυβέρνηση. Και είναι απόφαση δεδομένου ότι θεωρεί, την επιδοτούν τα δηληστήρια με 10 λεπτά, ότι θεωρεί ότι μεγάλο μέρος της οικονομίας, εκεί που επηρεάζεται ο πληθωρισμός της χώρας, είναι μέσω του ντίζελ κίνησης.
1: Η Κύπρος τι επιδοτεί?
9: Δεν το έχω πρόχειρο ακριβώς μπροστά μου, αλλά μπορώ να σου το πω μόλις το έχω.
1: Ωραία,
9: αυτή
1: ωραία.
9: Τη στιγμή. Για να το θυμάμαι ακριβώς, για να το πούμε ακριβώς.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε από χθες. Πλαφόν κέρδη δηληστήρια, Αλέξη Τσίπρας.
25: Επιβολή πλαφόν περιφορείου κέρδους στα δηληστήρια. Όχι μόνο στα βραδύρια.
1: Και ο Νίκος Φιλιππίδης.
9: Εδώ μιλάμε πρώτα απ' όλα για μια κατάσταση η οποία αρνείται την πραγματικότητα των αγορών. Έχει μια αγορά η οποία καλή, κακή, στρεβλή, προβληματική. Να τη συζητήσουμε σίγουρα είναι δεν διαμορφώνεται στην Ελλάδα αυτή η αγορά. Είναι μέρος των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων να συμμετέχουμε σε μία αγορά διυλισμένου πετρελαίου. Και στην αγορά αυτή λέγεται στην Νοτιοανατολική Μεσογείου Mediterranean Platz. Έτσι λέγεται αυτό το πράγμα. Ήταν πρωθυπουργός της χώρας 4 χρόνια, τα γνωρίζει. Τέσσερα στα τέσσερα. Αυτές οι 4 προϋποθέσεις ορίζουν μια τιμή για τον ίδιο, ότι το πετρέλαιο θέρμας δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,4 ευρώ το λίτρο. Δεν δικαιολογείται. Και το κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο.
1: Ναι. Και ο Θάνος παρεμβαίνει στην κουβέντα, λέει: δεν δίνει 20 δις για συντάξεις εκεί προς Άρη μου, ούτε έχει και 60 δις κόστος του κράτους. Σε ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Θες να πεις κάτι, Κωνσταντίνε, για την Κύπρο?
10: Όχι, εκείνο που θα πω, κάθε χώρα αποφασίζει για το δικό της μείγμα φορολογίας. Ξέρει πού μπορεί να πάει μπροστά, ξέρει πού μπορεί να πάει πίσω. Αυτά όμως δεν έχουν καμία σχέση με τις υποσχέσεις Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Μισό λεπτό, παιδιά, για να βάλω μια τάξη και να, πώς θα το, να διαχειριστώ και το χρόνο. Νίκο, το βρήκες για την Κύπρο ή να προχωρήσω?
9: 8,33 cents, δηλαδή 8 λεπτά και 33 cents είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που έχει κάνει η Κύπρος.
1: Για το diesel, για diesel.
9: Ναι, ακριβώς, στο diesel.
1: Στο diesel.
9: Θυμίζουμε, παραλαμβάνω, οι επιδοτήσεις που ανέφερα εγώ νωρίτερα. Θέμα επιλογής είναι το ίδιο πράγμα, είναι στο ίδιο αποτέλεσμα οικονομικό. Παραλαμβάνω, πρόταση, μάλλον πολιτική, η οποία να είναι ιδιαίτερα γενναία πανευρωπαϊκά, δεν συναντάμε σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο η Κομισιόν έχει καταφέρει να συντονίσει τα κράτη-μέλη, τα οποία επί της ουσίας αγοράζουν το ίδιο μείγμα. Να το πω πολύ απλά. Αν κάποιος άκουγε την Πέμπτη το βράδυ τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό να μιλάει και να ανακοινώνει τα μέτρα, θα νόμιζες ότι άκουγες τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Χρησιμοποιούσε ενδεχομένως να παίρνουν και τις ίδιες ομιλίες.
1: Ναι, θα σε παρακαλώ όμως να μου ετοιμάσεις έναν κατάλογο πόσα τι έχουν κάνει τα άλλα κράτη της Ένωσης, για να το έχω εγώ στα παράθυρα, διότι έτσι κι αλλιώς οι βουλευτές που πρέπει να υπερασπιστούν τη δουλειά της κυβέρνησης δεν τους βλέπω να
9: έχουν. Τα οποία αλλάζουν, έτσι.
1: Ναι, γιατί να μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον να έχω εγώ τα στοιχεία, γιατί επαναλαμβάνω ένα δύσκολο θέμα το οποίο πρέπει να το χειριστώ κόντρα στο λαϊκισμό που έχω γύρω μου πάντως. Δηλαδή κολυμπώ σε μια θάλασσα λαϊκισμού όταν ασκώ το επάγγελμά μου. Λοιπόν, και εννοείται και μέσα στον Sky. Συμπεριλαμβάνω και τον Sky, εννοείται, σε αυτή τη θάλασσα του λαϊκισμού. Λοιπόν,
9: άρα ξέρεις, το μεγαλύτερο πρόβλημα πρώτα απ' όλα είναι η άρνηση ότι βρισκόμαστε σε κρίση, και άρα όταν έχουμε κρίση θα υπάρξει μια επιβάρυνση.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 4 10 78 014.
3: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25410 77 360.
0: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχη, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
0: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
11: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
12: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
14: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
26: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
14: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
26: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
26: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
14: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
26: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι ΚΤΕΛ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
27: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
28: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
27: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
28: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
27: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
28: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
27: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
29: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
30: Νόβα 931.
31: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
32: Sky 100,3.
33: Φιλέα Φογ.
34: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
33: Φογ. Τι κοιτάς στο χάρτη?
34: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
33: Και πώς γίνεται αυτό?
34: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
33: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
34: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
33: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Sky 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Παραμένουν τα σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην Αττική Οδό, στη λεωφόρο Αθηνών προς Αθήνα από το ύψος της Θηβών προς την Αχιλλέως λόγω ακινητοποιημένης νταλίκας, στα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις λεωφόρους Κατεχάκη Κανελοπούλου, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στο λιμάνι του Πειραιά, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού και στην άνοδο της Συγκρού. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε πάντως πρόσφατη δήλωσή του πως ο ίδιος έχει να λάβει μία απόφαση, είτε να καταλήξουμε σε συμφωνία με τη Τεχεράνη, είτε να αφανίσουμε, όπως είπε, την Ισλαμική Δημοκρατία. Στο μεταξύ, τρίωρη συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Βίτκοφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε στο μεταξύ η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Λίγο νωρίτερα το Brent κινούνταν στα 98,4 δολάρια το βαρέλι καταγράφοντας πτώση 0,74%. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης, ανέφερε σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Υποστήριξε ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι επιθέσεις σε διελιστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκεχηρίας, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στο ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε ο δημοσιογράφος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρούν τα βήματα για την υλοποίηση των εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο. Χθες υπεγράφει η ένταξή τους στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Όπως τονίζει ρεπορτάζ της Καθημερινής, η ένταξη των θαλάσσιων πάρκων σε έργο το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκό πρόγραμμα αποτελεί καταρχάς δικαίωμα της Αθήνας, αλλά και τη βούλησή της να προχωρήσει κανονικά, χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση σε όλα τα βήματα που απομένουν. Η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με πηξίδα το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει η χώρα μας τα σύνορά της που αποτελούν ταυτόχρονα ευρωπαϊκά σύνορα, στερώντας πολιτικό οξυγόνο από τα κόμματα της άκρας δεξιάς. Η τουρκική πρόταση για διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης, υποστήριξε χθες ο Τούρκος Πρόεδρος μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κριτική στην κυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα και το φυσικό αέριο. Μιλώντας στο Sky, ερωτήθηκε: είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις? Σημειώνοντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και χρόνια και στα στενά του Ορμούς ξεκίνησε το Φεβρουάριο. Τραγωδία σημειώθηκε στη Φθιώτιδα. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε μια γυναίκα ηλικίας 32 ετών έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε μονοκατοικία που διέμενε στον οικισμό Βίτολη. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού έχουν τεθεί τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22 Οκτωβρίου με την Καϊρά Ταλμάτη στη League Face του Conference League. την έναρξη της προπόλησης μεμονωμένων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες με Παρίς στις 24 και Βιλερμπάν στις 30 του μήνα, ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ. Εξαντλήθηκαν μέσα σε ελάχιστες ώρες τα εισιτήρια για την πρεμιέρα της ομάδας του ΠΑΟΚ στο EuroCup απέναντι στη Μανδέσα για την επόμενη Τετάρτη. Η Γαλανόλευκη ολοκλήρωσε την τελευταία της προπόνηση επί ελληνικού εδάφους και πλέον μπαίνει στην τελική ευθεία για την ιστορική πρεμιέρα της στη League A του UEFA Nations League κόντρα στη Σερβία, η οποία θα διεξαχθεί αύριο Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε έναν γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 24 με 26 βαθμούς. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Η βόρεια άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Αντζολέτος.

0: Καλημέρα, βροχερή και σήμερα ημέρα, Γιάννη.
1: Ναι, βροχούλα, εντάξει, καλό είναι, όσο δεν πέφτει πολύ θερμοκρασία, ωραία είναι.
0: Εγώ το έβαλα το σεντονάκι χθες, σκεπάστηκα μια χαρά.
1: Μην μου κρυώσεις και δεν έρθεις καμιά μέρα, κακομοίρη μου.
0: Μα γι' αυτό.
1: Το νου σου.
0: Δεν θέλω να αγχωθείς. Κατά τα άλλα, νομίζω σήμερα την ατάκα την πήραμε. Έτσι, Αλέξη Τσίπρας εδώ το πρωί στον Sky, στον Γιάννη Πιταράκη, τον Δημήτρη Οικονόμου, ή εμείς ή κανείς.
1: Εντάξει, μας απειλεί.
0: Κοίταξε, ακούγεται λίγο αλαζονικό, είναι η αλήθεια.
1: Δηλαδή.
0: Αλλά νομίζω ότι μάλλον το Πασόκ θα πειραχτεί πάρα πολύ από αυτό.
1: Γιατί υπάρχει και η άποψη που σου λέει άλλο. Δεν το δέχεται την απειλή και σου λέει κανείς.
0: Ναι,
1: τι κάνεις εκεί.
0: Κανείς. Ακυβερνησία.
1: Συγγνώμη, στις δημοσκοπήσεις ποιος κερδίζει.
0: Ο κανένας. Πάνω, δημοτικό, καταλληλότερος πρωθυπουργός.
1: Άρα ενισχύει με αυτή τη φράση τον κανένα στις δημοσκοπήσεις.
0: Επίσης κέρδισε και σε άλλη ερώτηση ο κανένας. Ποιος θα εφαρμόσει καλύτερα τα μέτρα της ΔΕΘ. Κανένας.
1: Κανένας. Άρα
0: ήταν στο 31%.
1: Με το δίλημα που έβαλε σήμερα ο κύριος Τσίπρας εδώ στο σήμερα, στην πρωινή εκπομπή του Sky, ενισχύει τον κανένα.
0: Κοίταξε, σίγουρα αυτό, επειδή είναι πάλι καρφάρα προς το Πασόκ, περιμένω την ανακοίνωση σε λίγο από τη Χαριλάου Τρικούπη. Και θα έχουμε πινκ-πονγκ όλη τη μέρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Σίγουρα θα έχουμε και με την κυβέρνηση για αυτά που είπε για τα κάψιμα πάλι.
0: Ναι, βεβαίως, οπωσδήποτε. Νομίζω χάρηκαν ορισμένοι βουλευτές του. Πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είπε ότι από το κατάστρωμα ξεκινούν, δεν πειράζει. Θα το ακούσουμε και αυτό σε λίγο.
1: Το τρίβουν το κατάστρωμα.
0: Έχει σφουγγάρισμα πολύ, Γιάννη μου. Μην το ψάχνεις. Πολύ σφουγγάρισμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Καντέλης στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
0: Μέχρι τις 11 μαζί να σχολιάσουμε, να δούμε όλη την επικαιρότητα, να ανέβουμε στον Εξώστη. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr. Στο Viber βεβαίως το θυμόμαστε και έχουμε αρχίσει και τα διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Μας στέλνετε και φωτογραφίες ακόμα και από βενζίνες από άλλες πόλεις της Ευρώπης. 698-123-1003. Στον ήχο είναι ο Γιώργος Βραχνός. Τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. Δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης. Και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Και μαζί με τη βροχή έρχεται και η κίνηση.
0: Βέβαια.
1: Δημήτρης Κολιομιχάλης, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα. Θα έπρεπε 10:15 να έχει ηρεμήσει η κατάσταση. Αν δε, έχουμε πάρει όλοι τα αυτοκίνητά μας λόγω του καιρού, όπως είπατε και από την αρχή της εκπομπής σας, και έχουμε προβλήματα. Όσοι κατεβαίνετε ή προτίθεστε να κατεβείτε την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, φίλες και φίλοι, να ξέρετε, από τη γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού θα συναντήσετε ένα τμήματα μποτιλιάρισμα μέχρι να φτάσετε κάτω στο Εγάλεο, στην Ιερά Οδό. Για την ακρίβεια. Όσοι θέλετε να αποφύγετε και μπορείτε βεβαίως εκ των βορειοδυτικών. Αυτή η διαδρομή, την κάθοδο της Κηφισού, να χρησιμοποιήσετε, αν θέλετε φυσικά και σας εξυπηρετεί, τη λεωφόρο Δημοκρατίας, να σας βγάλει στους Αγίους Αναργύρους και να γλιτώσετε το μεγαλύτερο μέρος αυτού του μποτιλιαρίσματος. Η άνοδος της Κηφισού είναι από το Εγάλεο, από τα πολυκαταστήματα του Εγάλεο, προς τη γέφυρα της Αχαρνών και αυτή με ισχυρά μποτιλιαρίσματα ανατμήματα. Πώς θα την αποφύγουμε? Όσοι είναι στο κέντρο της Αθήνας μπορούν να την αποφύγουν μέσω της Πατησίων. Παίρνουμε την Πατησίων λοιπόν μέχρι το τέρμα της, την Αγία Βαρβάρα, και βγαίνουμε στη γέφυρα της Αχαρνών κατευθείαν. Το έχουμε προσπεράσει όλο αυτό το μποτιλιάρισμα. Η Κατεχάκη έχει προβλήματα, σαν να είναι πρωί, και από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, και ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα από την περιφερειακή Ημιτού προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και τη Μεσογείο. Όλη η κατηφόρα είναι ακινητοποιημένη. Εάν θέλετε και μπορείτε να μπείτε μέσα από την Κεσαριανή ή τον Βύρονα, πράξτε το, θα φτάσετε πιο γρήγορα. Θα βρείτε κίνηση, αλλά θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα. Τα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου γεμάτα αυτοκίνητα. Το δεύτερο μισό της Φιλολάου ομοίως. Η άνοδος της Συγκρού σχεδόν από τον Άγιο Σώστη σας ακινητοποιεί. Η Αττική Οδός έχει ακόμα πολλά προβλήματα και στα δύο ρεύματά της προς τον Κόμβο Κηφισίας, αλλά κυρίως παραδόξως από το αεροδρόμιο προς τον Κόμβο Κηφισίας. Και κλείνουμε με το Σκαραμαγκά και τον Πειραιά. Στο Σκαραμαγκά είναι πρωινή εικόνα και στη Σχιστού και στη Λεωφόρο Αθηνών προς τα έξω. Και στο λιμάνι του Πειραιά πολύ δύσκολα τα πράγματα στο δεξιόστροφο από την Ιετιόνια Ακτή και από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο, τον Ισάπ και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη. Στον Πειραιά ακόμα πιο δύσκολος είναι ο άξονας 34ου Συντάγματος Ιερών Πολυτεχνείου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Κουράγιο σε όσους είναι στον δρόμο, γιατί δύσκολη κατάσταση.
0: Δύσκολη κατάσταση, όταν βρέχει δυστυχώς είναι δύσκολη κατάσταση. Εμείς πάμε γρήγορα στον Εξώστη, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Γράφει ο Σταύρος πριν πάμε. Ατζολέτε, ήθελα να ήμουν από μια άκρη στον Σκάι να έβλεπα πού κρυβόσουν όταν σε επισκέφτηκε ο Τσίπρας. Γιατί να κρυφτώ, ρε, εσύ, Σταύρο. Όχι, γράψε μου, γιατί να κρυφτώ.
1: Δηλαδή και από τους δυο μας, γιατί να κρυφτεί ο Ατζολέτης.
0: θα μου γράψει ο Σταύρος, πιστεύω. Λοιπόν, κοίταξε να δεις το ή εμείς ή κανείς μπορεί να γίνει τίτλος τραγουδιού.
1: Ναι, ναι. Εύκολα.
0: Δίνουμε τώρα ιδέες σε στιχουργούς εμείς, γι' αυτό είμαστε εδώ. Και... γιατί είμαστε και μουσική εκπομπή, το έχουμε αποδείξει.
1: Και να σου πω κάτι, και με έναν τρόπο να είναι στο βίντεο κλιπ και ο Τσίπρας.
0: Γιατί πάμε να το ακούσουμε.
3: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Άρα, θα το πω αλλιώς, ή εμείς ή κανείς. Οι εκλογές οι δεύτερες, εκ των πραγμάτων, θα είναι εκλογές που θα μοιάζουν λίγο με τον Ιούνιο του 2012. Ή θα μοιάζουν λίγο με τις εκλογές στις δημοτικές που στο δεύτερο γύρο δίνεται η απάντηση στο ποιος θέλουμε να κυβερνήσει. Και νομίζω ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη λύση. Θα δώσουν ποσοστά και θα δώσουν και εντολή διακυβέρνησης. Είτε δίνοντας τη δυνατότητα στο πρώτο κόμμα, είτε την εντολή, τον εξαναγκασμό στους υπόλοιπους.
1: Εσείς είπατε ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε.
0: Βέβαια, για να έρθει ο Ιούνιος του 2012, αντίστοιχα, είχε προηγηθεί ο Μάιος του 2012, που είχαν πάρει 19 και 17. Δεν θέλω να το ξαναζήσω αυτό, θέλω να σου πω, ο πρώτος και ο δεύτερος.
1: Έτσι πώς το λέει, μπορεί να φτάσουμε εκεί και να πάρει αυτοδυναμία το πρώτο κόμμα. Δεν λέει τι μπορεί να γίνει.
0: Όχι, δεν λέει τι μπορεί να γίνει.
1: Σου λέει θα του δώσουν τη λύση. Και αν δώσουν αυτοδυναμία, τι κάνεις.
0: Στην αρχή τον ρωτήσανε και δεν κατάλαβε. Για τις πρώτες εκλογές.
1: Ναι. Μετά τον έφτασε οικονόμου στις Τρίτες. Αλλά όταν του λέει μετά ο Γιάννης Πιταράς, του λέει: και αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, τι θα κάνεις. Λέει: καθίσα να δούμε τότε.
0: Και μετά, μετά είπε για τα ποσοστά.
1: Είπε και για τα ποσοστά. Πόσο, τι είναι 10 μονάδες, Αντώνη?
0: Όχι, μωρέ, τίποτα. Έτσι, αλλάζει.
3: Όσο εφικτό είναι από το 28-29 να πάει στο 37 που θέλει η αυτοδυναμία, ο κ. Μητσοτάκης, είναι 9-10 μονάδες, άλλο τόσο εφικτό είναι αυτές οι 9-10 μονάδες να περάσουμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία.
1: Τις παρατήσεις, μα γιατί όχι.
0: Το θέμα είναι, ρε, εσύ, όμως, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη δημοσκοπικά από το 2016.
1: Ναι. Έκλεισε δεκαετία. Μαζί. 4 Οκτωβρίου ετοιμάζουν στον Γκάζι. Για την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αν νόμιζα για τη δεκαετία των δημοσκοπήσεων που είναι πρώτη.
1: Όχι.
0: Θα μπορούσε.
1: Και θα μπορούσε να συνδυαστεί, αυτό πάω να πω. Τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας 4 Οκτωβρίου μπορούν να συνδυαστούν και μια 10 χρόνια πρωτιά της δημοσκοπήσεων.
0: Ναι, ναι, να παρουσιάσουν εκείνη
1: και 5 εκλογικές νίκες.
0: Του 16 και την τελευταία της ΠΑΛΣ.
1: Και όλες οι νίκες του Μητσοτάκη είναι απέναντι στον Τσίπρα.
0: Ναι, όλες οι νίκες είναι απέναντι στον Τσίπρα. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολη η ανατροπή, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ο παράγοντας που ανέδειξε ο πρώην Πρωθυπουργός που θα φέρει την ανατροπή.
1: Ή τουλάχιστον έτσι θέλει να πιστεύει.
3: Στους πολιτικούς αντιπάλους πρέπει να είσαι λίγο, large που λένε. Δεν έχω κανένα λόγο να είμαι μεμψίμηρος, ούτε να εύχομαι κάποιος που κάνει ένα εγχείρημα, ας πούμε, ξανά επιστρέψει στην πολιτική ξανά να αποτύχει. Ας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Πιστεύω ότι θα αναδιατάξει έτσι περαιτέρω το πολιτικό σκηνικό.
1: Θα πλήξει την Νέα Δημοκρατία, πιστεύετε?
3: Όπως το αναδιέταξε και η παρουσία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ναι, που είναι ο δεύτερος πόλος.
1: Είναι πλήγμα, πιστεύω, για την Νέα Δημοκρατία αυτό.
3: Πιστεύω ότι το κόμμα Σαμαρά θα δημιουργήσει πιο έντονη την εικόνα ότι υπάρχουν δύο πόλοι, διότι η διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Νέα Δημοκρατία θα μικρύνει. Και βεβαίως θα είναι πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία, διότι θα αποτελεί μια διέξοδο στον συντηρητικό ψηφοφόρο.
1: Πού ποντάρεις τα λεφτά σου, Σαμαρά?
0: Κοίταξε, έχει ξεχάσει ο Τσίπρας όλη εκείνη την πικρία που δεν τον περίμενε καν στο Μαξίμου. Δεν πειράζει, μωρέ, περασμένα ξεχασμένα.
1: Άλλος άνθρωπος. Αυτό ότι είμαι large, όχι με ψημυρία.
0: Έχουμε πολιτικές διαφορές, το καταλαβαίνω, αλλά εντάξει.
1: Παλιά δεν ήταν έτσι. Το rebranding ήταν rebranding συναισθημάτων τελικά.
0: Κοίταξε, έρχεται ένα καινούριο κόμμα τώρα, τι να πούμε, και για την Καριστιανού. Είπε καλό είναι να έρχονται καινούργια πρόσωπα. Στο τέλος θα κρυθούν όλοι. Θα κρυθεί και ο Σαμαράς.
1: Ειδικά αν κάνεις μια στο Μητσοτάκη, γιατί να μην τον καλωσορίσω?
0: Ναι, γιατί αν αυτό το 30 στην εκτίμηση ψήφου εμφανιστεί κάποια στιγμή ο Σαμαράς, Φεβρουάριο-Μάρτιο λέω εγώ.
1: Ωραία, ναι, θα δούμε.
0: Και το 30 ξαφνικά στην εκτίμηση γίνει 26. Οπ.
1: Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον. Η δημοσκόπηση στη GPO το Σάββατο, το Σάββατο στα παραπολιτικά. Τα στοιχεία τα γράφει και σήμερα στην στήλη Big Mouth στο Power Game. Και έχει ενδιαφέρον γιατί τι είχε μέτρηση η GPO, τι λένε οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας του 23, του 24, εκλογές, ευρωεκλογές, και αυτοί που δηλώνουν σήμερα θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τους πρώην αρχηγούς.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν η επίδραση του κυρίου Σαμαρά το 2023 ως προς ως πρώην πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός ήταν στο 2,6% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτούς που την ψήφισαν σε ευρωεκλογές του 24 ήταν 1,9%. Mm-hmm. Σε αυτούς που δηλώνουν σήμερα, που δυνητικά η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30%, ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, είναι 0,3% η επιρροή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δείχνει ότι δεν έχει να πάρει πολύ από αυτούς που λένε σήμερα ψηφίζω Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ναι. Αυτό που έδειξε και η Pulse, αν θυμάσαι στο στοιχείο που βλέπαμε.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Άρα ο κ. Σαμαράς στοχεύει κυρίως ψηφοφόρους που ούτως ή άλλως έχουν φύγει αυτή τη στιγμή από τη Νέα Δημοκρατία και δηλώνουν δεν θα την ψηφίσουν. Ναι.
0: Άρα ο Αλέξης Τσίπρας περισσότερο πρέπει να δώσει έμφαση στο να ανεβάσει ο ίδιος τα ποσοστά του για να κόψει την ψαλίδα, παρά να περιμένει να χάσει πολύ η Νέα Δημοκρατία από τον Σαμαρά. Αυτό που μπορεί να περιμένει είναι να μην μπορέσει εύκολα το 30 να το κάνει 35, 36, 37.
1: Σωστό, γιατί και να χάσει, εγώ σου λέω και να έχανε από το 30% το δυνητικό. Πρέπει να χάσει 12 μονάδες για να τη φτάσει ο κ. Τσίπρας, που είναι στο 18 δυνητικά.
0: Ναι.
1: Με βάση τις δημοσκοπήσεις.
0: Εντάξει, κοίταξε. Από τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας, μπορεί να μην κατονομάζει τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά φαίνεται ότι ουσιαστικά πηγαίνει σε δεύτερες κάλπες, όπου εκεί ως καθαρά δεύτερος θέλει να μαζέψει ό,τι μπορεί για να μπορέσει να κάνει την ανατροπή. Δεν ήταν τυχαία.
1: Να ξεϊλώσει το Πασόκ, μάλλον.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Για άλλη μια φορά το επιχείρησε με την απλή αναλογική, δεν πέτυχε και το προσπαθεί πάλι. Δεν ήταν τυχαίος και ο παραλληλισμός που έκανε με τις δημοτικές εκλογές. Εγώ νομίζω ότι αναφέρθηκε στο παράδειγμα του Δήμου Αθήνων.
1: Ανάβανε λαμπάκια στο Δημαρχείο.
0: Εκτός αν, Γιάννη μου, στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν περιπτώσεις αλαζονίας.
1: Υπάρχουν. Εγώ έτσι νομίζω.
0: Για να το λέει τώρα Βακογιάννη, μάλλον υπάρχουν.
4: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και να...
0: Τον Γκάλαμον που λέγαμε.
4: Του πατέρα μου έχεις, ναι, ναι. Να ξεκαβαλικέψουν. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ποιοι είναι αυτοί, ρε Σιγιάννη?
1: Καμπανάκι.
0: Καμπανάκι.
1: Εδώ σου κατονόμησε η κυρία Μπακογέννη. Εγώ.
0: Διαβάζω, δεν την έχω ακούσει, μια δήλωση του Μάκη Βορύδη που έκανε σήμερα λογικά το πρωί και λέει ότι εγώ δεν έχω δει ποιοι είναι οι αλαζόνες υπουργοί.
1: Ρωτήστε την ίδια. Ναι. Λογικό είναι.
0: Εντάξει. Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιοι, λέω.
1: Αλλά σε μια κυβέρνηση 7 ετών, ναι, η αλαζονία είναι από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα και δεν θυμάμαι καμία που να μην έχει υποπέσει σε αυτό.
0: Έτσι την έχει πατήσει το Πασόκ, όπως θυμάσαι πάρα πολύ καλά.
1: Κάποτε,
0: πολύ παλιά.
1: 20 κάτι χρόνια.
0: Ναι, αλλά είχε χτυπήσει η αλαζονία στο κόκκινο.
1: Εντάξει, είναι αναμενόμενα αυτά τα φαινόμενα. Τώρα, αν θα τα κόψεις, έχεις μια ελπίδα. Αν δεν τα κόψεις, μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ. Νομίζω γι' αυτό και το καμπανάκι.
0: Πώς τον είδες, τον ΕΓΕΠΕΣ, σε διέκοψα.
1: Και ο κύριος Τσίπρας μπορεί να βασίζεται και κάπου αλλού στο να ανατρέψει το αποτέλεσμα.
0: Πού?
1: Στο ποιοι θα μπορούσαν να τον ψηφίσουν.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Μίλησε και για τους παλιούς συντρόφους, έτσι, εκεί στο κατάστρωμα που είπε. Αυτό που είπαμε στην αρχή με το σφουγγαρίσμα. Έχει δουλειά πολύ.
1: Αν σφουγγαρίσουν καλά.
0: Για να ανέβει ο ήλιος.
1: Θα τους κάνει σερβιτόρους.
0: Εντάξει, σερβιτόρος είναι καλά.
1: Αυτό λέω. Ναι. Θα πάρουν.
0: Σερβιτόρος είναι καλά. Για συνεργασίες, πώς τον είδες?
1: Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι λογικά κανένας δεν ανοίγει τα χαρτιά του για συνεργασίες πριν την πρώτη κάλπη. Και ποιο ήταν το υπονοούμενο που άφησε? Ότι τελικά, αν δεν είμαι εγώ πρώτος και είναι η Νέα Δημοκρατία, θα βγει η κυβέρνηση. Και θα βγει η κυβέρνηση με τον άλλον. Ναι. Ποιος είναι ο άλλος? Το Πασόκ.
0: Απλώς εσύ, παρατηρώ ότι βγαίνουν συνέχεια στελέχη το τελευταίο διάστημα. Γίνεται μια συζήτηση σε επίπεδο μεσαίων στελεχών και αυτό το έχω επιβεβαιώσει. Και μιλούν για συνεργασίες. Βλέπεις, πρώτος ήταν ο κύριος Χιακαντάρης. Μετά έρχεται ο Δραγασάκης. Μετά έρχεται ο Αυλονίτης. Είχε και άλλα πρώην στελέχη του Πασόκ. Κάτι γίνεται εδώ πέρα.
1: Μήπως να πούμε στο δεύτερο μισάωρο τι γίνεται για να πάμε στις διαφημίσεις?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όρομα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία! Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Isomat Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Isomat Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Isomat Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.

0: πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
2: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
1: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
3: Νόβα 931.
0: Η ώρα είναι 10:30.
4: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
5: Νόβα 931.
6: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Sky 100,3.
8: Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τις δηλώσεις Τραμπ για προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Με ευρωπαϊκή σφραγίδα προχωρά η υλοποίηση των εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο, σύμφωνα με την καθημερινή υπεγγράφη ένταξη του στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η χώρα μας έχει προστατεύσει τα σύνορά της, που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Κριτική στην κυβέρνηση από τον Αλέξη Τσίπρα για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης, μιλώντας στο Sky, ερωτήθηκε: είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις, σημειώνοντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εδώ και χρόνια και στα στενά του Ορμούς ξεκίνησε το Φεβρουάριο. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη στο εφετείο του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλερο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Η νίκη Μητσοτάκη δεν είναι μόνο έναντι Τσίπρα. Ο Μητσοτάκη έχει και μια νίκη στις ευρωεκλογές απέναντι στον Κασελάκη. Μου έχει στείλει ο Γιώργος Μουρούτης. Αλλά...
11: γιατί έκανες λάθος.
10: Ναι. Ούτε ο Μητσοτάκης δεν μετράει την νίκη με τον Κασελάκη και στην ουσία είναι ότι νίκησε τον Κασελάκη, αλλά ήταν σαν να έχασε ο ίδιος. Αν σκεφτούμε πού πήγε η Νέα Δημοκρατία.
11: Ναι, βέβαια, πολύ χαμηλά, αλλά νίκησε τον Κασελάκη τέλος πάντων. Είναι αλήθεια.
10: Επειδή ήταν μια αναμέτρηση απέναντι στον εαυτό του στην ουσία.
11: Δεν ίδρωσε δηλαδή να τον νικήσει, ναι. Αυτό θες να πεις. Ήταν οι ευρωεκλογές, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, που περιμέναμε έξω από την Κουμουνδούρου τον Κασελάκη και έρχεται σε κάποια φάση και περιμένουμε να κάνει δηλώσεις. Είχε φτάσει σχεδόν 15% εντάξει με τη φόρα του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν ήρθε σε εμάς, πήγε τον σκύλο βόλτα στην Κουμουνδούρου και ήρθε μετά από 10 λεπτά. Και κάποιες κάμερες τον ακολουθούσαν.
10: Πήγε το σκυλάκι σε ένα δεντράκι να κάνει. Εντάξει, αυτό, τα σκυλάκια μπορούσε, στα δεντράκια.
11: Θα μπορούσε να το δώσει σε ένα συνεργάτη, το ασφαλώς να πάει το σκυλάκι
10: ναι,
11: στα
10: αυτό
11: δεντράκια.
10: Λέω τόσο διαφορία.
11: Τέλος πάντων, δεν θέλω να τα θυμάμαι τώρα, γιατί μου το θυμίσεις αυτό.
10: Γιατί μπορεί να μπει στη Βουλή και να το ξανάχεις.
11: Ναι, εντάξει. Θα συνεργαστεί κι αυτός, δεν ξέρω, γιατί ακούμε για συνεργασίες πολλές.
10: Λοιπόν, και επειδή λέγαμε για να γραφτεί τραγούδι.
11: Ναι.
10: Ή εμείς ή κανείς κτλ. Ο Αλεχάνδρο θυμίζει το ή κι οι δυο μας ή κανείς,

0: της Πρωτοψάλτη,
1: ναι.
0: Ή από το μονόγραμμα ή και οι δυο μας ικανείς του Ελίτη, είναι άλλο οι δυο μας, εκτός αν θέλουν να πούνε οι δυο μας Τσίπρας Ανδρουλάκης. Ναι. Αλλιώς το ή εμείς είναι, είναι σίγουρο... ή εγώ στην ουσία. Ναι. Το εμείς του Τσίπρα είναι εγώ ικανείς.
1: Ναι, εννοείται.
0: Εμείς... Δεν βάζει δεύτερο πρόσωπο.
1: Όχι, όχι. Εμείς ή Ελλάς.
0: Ναι.
1: Εγώ ο Τσίπρας.
0: Γι' αυτό δεν...
1: Ανδρουλάκης δεν υπάρχει πουθενά στην εξίσωση.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό δεν κολλάει αυτό το τραγούδι που είναι όντως πάρα πολύ ωραίο.
1: Αυτός που επιμένει πολύ για συνεργασίες το τελευταίο διάστημα είναι ο Γιάννης Δραγασάκης. Δεν μπορεί να μιλάει τυχαία. Όλοι λέει ενωθείτε, ενώ ουσιαστικά ανήκε στη Νέα Αριστερά, δηλαδή έγινε βουλευτής στη θέση της Αξιόγλου και ανεξαρτητοποιήθηκε αμέσως. Τι έχει στο μυαλό του?
0: Ο κ. Δραγασάκης.
1: Δεν ξέρω. Πάμε να το ακούσουμε.
0: Για να ακούσουμε.
2: Δεν μιλάω για ενότητα κομμάτων. Βέβαια, τα κομμάτια έχουν διαφορές. Ορισμένα είναι προϊόν διασπάσεων, άλλα έχουν άλλες ιστορικές καταβολές. Αλλά βλέπω και πάρα πολλούς κοινούς τόπους, ιδίως σε άμεσα προβλήματα.
1: Εντάξει, κοίταξε, γίνονται κουβέντες, γίνονται προσπάθειες. Σου λέει δεν το φτάνουμε τον Μητσοτάκη, πρέπει λίγο να δούμε πώς να το φτιάξουμε μαζί.
0: Νομίζω το σχέδιο του Τσίπρα είναι πολύ πιο ρεαλιστικό από ό,τι λέει ο κύριος Δραγσάκης και ο κάθε ένας που βγαίνει και λέει για συνέντευξη.
1: Δεν μπορεί συνασπισμός κομμάτων πρώτα απ' όλα να πάρει τον πόνους.
0: Το σχέδιο του Τσίπρα είναι πολύ πιο ρεαλιστικό. Σου λέει θα πάω εγώ, θα είμαι δεύτερος. Ναι. 17, 18, 19, 20 δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Και μετά το 20 θα το κάνω. 25-27, γιατί όλοι αυτοί θα έρθουν σε μένα και θα ξέρουν ότι έχουν άλλη μια επιλογή απέναντι στο Μητσοτάκη. Και τελείωσε η ιστορία. Και... Όλες αυτές οι συνεργασίες του Αυλώνη,
1: ναι, ναι, ναι.
0: του ενός, του άλλου που βγαίνουν και λένε, θεωρώ δεν έχουν καμία αποτελεσματικότητα στο τέλος της ημέρας.
1: Και προτιμώ να είμαι αξιωματική αντιπολίτευση με 25 από τις δεύτερες εκλογές παρά με 16 από τις πρώτες.
0: Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή είναι και αυτό προφανές. Βεβαίως εξακολουθούν να υπάρχουν στελέχη της Ελλάδας που βάζουν πάρα πολύ ψηλά τον πύχη. Γιάννη.
0: Και για τους ψηφοφόρους μπορούν να προσελκύσουν.
1: Ναι.
0: Για να ακούσουμε.
3: Οι κλασικοί φιλελεύθεροι, ο Τζον Λοκ, ο Άνταμ Σμιθ, ο Τζον Ρόλς, ο μεγαλύτερος πολιτικός φιλόσοφος Αμερικανός, ας πούμε, τα τελευταία 50 χρόνια, σήμερα αν έβλεπαν την κατάσταση στην Ελλάδα, θα ψήφιζαν την Ελλάς. Δηλαδή, αυτοί πρότειναν...
4: Θα ψήφιζε ο Τζον Λοκ Ελλάς.
3: Ναι, θα ψήφιζε Ελλάς.
0: Από το Άντα απόσπασμα.
1: Ναι. Κλασική του φιλελευθερισμού. Κάποιοι του επερχόμενου
0: εμπειρισμού,
1: ναι, Άρη Στυλιανού είναι, που είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Εντάξει, μπορεί να μνημονεύσει και άλλους μη ζώντες οι οποίοι θα ψήφισαν την Ελλάδα.
0: Τώρα θα τρίζουν τα κόκαλά τους όλων αυτών.
1: Εγώ νομίζω και όλοι οι Σπρίσλοι την Ελλάδα θα ψήφιζε. Λοιπόν, εντάξει, όλα στην πλάκα το έχει ρίξει. Πες μας λίγο τώρα για τα καύσιμα για να ενημερώσουμε και τους ακροατές.
0: Αύριο κλείνει μια εβδομάδα από τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη που έλεγε την άλλη εβδομάδα θα έχουμε ανακοινώσεις.
1: Ναι, δεν πειράζει. Άσε τον καιρό να περάσει. Έχουμε χρόνο. 2,3 έχει φτάσει.
0: Η αλήθεια είναι ότι.
1: Ούτε 2,5.
0: Η αλήθεια είναι ότι χρόνος υπήρχε. Βιάστηκε νομίζω ο κ. Μητσοτάκης για να αλλάξει λίγο και τη συζήτηση και την πολιτική ατζέντα να πει ότι την άλλη εβδομάδα θα ανακοινώσουμε τα μέτρα. Τι εννοώ. Το ακούσαμε πριν στο δελτίο ειδήσεων με την Δέσποινα Χριστοπούλου. Έπεσε η τιμή του Brent.
1: Mm-hmm.
0: Το να ανακοινώσεις από τώρα τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης όταν δεν μπορείς να είσαι σίγουρος πού θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης 15 Οκτωβρίου είναι όντως νωρίς.
1: Δημιούργησε μια αναμονή κοινού λοιπόν.
0: Ακριβώς. Δεύτερον, το τι θα γίνει με τα καύσιμα έτσι κι αλλιώς θα ισχύσει από 1η Οκτωβρίου γιατί μέχρι τότε υπάρχει επιδότηση στην Αντλία που ήδη δίνεται και επίσης καταλαβαίνω ότι εδώ υπάρχει και μια συζήτηση που δεν έχουν καταφέρει να την κλείσουν από την πλευρά της κυβέρνησης με τα διηλιστήρια.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί στην επιδότηση της τιμής συμμετέχουν και τα διηλιστήρια. Άρα καταλαβαίνω δεν έχει κλείσει συμφωνία και μπορεί να κλείσει πιο εύκολα στο πετρέλαιο. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία, καμία αυτή τη στιγμή λύση για το θέμα της αμόλυντης. Άρα δεν νομίζω ότι να περιμένουμε άμεσα τις απαντήσεις.
1: Εντάξει, μακάρι να έχουμε και καλά νέα ενδιάμεσα, να αρχίζει να πέφτει λίγο, γιατί αλλιώς δεν πάει. Και το φυσικό αέριο.
0: Νομίζω στο έλεγα από την αρχή της εβδομάδας, μην περιμένουμε γρήγορα τις απαντήσεις ότι υπάρχει θέμα διαπραγμάτευση με τη δηληστήρια. Το λέγαμε
1: είναι
0: τη Δευτέρα.
1: Εξώστη, είναι.
0: Νομίζω η εβδομάδα ξεχάσατε την αυτή.
1: Λύσε μου μια απορία. Τι κάνει εκεί στην Αμερική ο Μητσοτάκης, στην άλλη πλευρά που ήταν, Σαν Φρανσίσκο, μαζεύει ψηφοφόρους.
0: Έχει πάει χθες. Μιλάει σε εκδήλωση του Endeavor Greece.
1: Ναι.
0: είναι από κάτι πολύ Ελληνοαμερικανοί που είναι σε high-tech εταιρείες, που είναι στη Silicon Valley, ακούν την συζήτηση κτλ. Μέσα σε όλα αυτά, εκεί που πουλάει, οφείλω να πω, πολύ ωραία πουλάει η Ελλάδα, ελάτε επενδύστε για τον χύψη λόγο, και το κάνει πολύ καλά αυτό. Λέει, και ξέρετε, την άνοιξη μπορείτε να ψηφίσετε και από εδώ, δεν χρειάζεται να είστε στην Ελλάδα. Όσοι είστε και έχετε δικαίωμα ψήφου, μπαίνετε στην πλατφόρμα, ψηφίζετε άνετα και καταλάβω. Και προφανώς τους λέει ψηφίστε εμένα.
1: Α, με όλο αυτό. Μπορεί να πεταχθεί να ψηφίζω Πασόκ εγώ.
0: Ναι.
1: Καλά, εσύ μην ψηφίσεις.
0: Στην ουσία, ακόμη και εκεί, για να δεις τι είναι η προεκλογική περίοδος, ακόμη και εκεί μάζευε ψήφους.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι γίνεται η δουλειά.
1: Εντάξει, χίλια από εδώ, χίλια από εκεί, έχει 500, πάει τώρα και στη Νέα Υόρκη, θα τους πει και εκεί ψηφίστε.
0: Μάζευε και σε νερό, για Αντώνη. Γιατί έχει εκδήλωση στην Ομογένεια αύριο.
1: Θέλω να σου πω σε σχέση με αυτό που είπε ο Τσίπρας για το κατάστρωμα, δύο έτσι μικρές ειδησούλες. Επειδή ο Καραμέρος είναι ο πρώτος που έχει ενταχθεί, τώρα μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, είχε από την άλλη εβδομάδα, θα δούμε στα πάνελ να βγαίνει και ο Σιμεών Γεδικόγλου, ο οποίος και αυτός έχει παραιτηθεί, ο οποίος τώρα εξασκεί το επάγγελμά του σαν γιατρός, και ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος και αυτός έχει παραιτηθεί και είναι αυτή την περίοδο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτή Θεσσαλίας. Είναι και δικηγόρος. Οπότε είναι οι δύο νέοι που θα μπουν, συν Ζαχαριάδης, ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί είναι οι τρεις πρώτοι, του οποίου θα του δει μέσα μαζί με τον Καραμέρο.
0: Α, και θα βγαίνουν στο κατάστρωμα. Έχουν λείψει.
1: Εντάξει, χρειάζονται έμπειροι.
0: Έχουν αποδειχθεί. Έχουν αποδειχθεί.
1: Χρειάζονται έμπειροι.

0: Πριν περάσουμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πούμε ότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας, στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telekom.gr. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με το σχόλιο του Σταύρου Θεοδωράκη.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
11: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Λένα μας γράφει πως ο Έλβις ζει, Γιάννη. Εντάξει.
13: Αυτό το ξέρουμε.
0: Ξέρω, well.
13: Είναι συμφωνούμε όλους.
0: Ναι, είναι σε ένα νησί μαζί με όλους τους άλλους μεγάλους και έχουν κρυφτεί. Και, αλλά ξέρουμε και τι θα ψηφίσει. Αυτό είναι το θέμα όταν θα έρθει η ώρα. Τετάρτη σήμερα και είναι μαζί μας ο Σταύρος Θοδωράκης για το σχόλιο του. Καλημέρα, Σταύρο.
13: Καλημέρα.
14: Καλημέρα σας.
0: Να ξεκινήσουμε με αυτόν τον υπέροχο πλανητάρχη που έχουμε, τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί έβλεπα χτες την ομιλία του Σταύρου στον ΟΗΕ και έχουμε συνηθίσει οι ηγέτες να ανεβαίνουν πάνω να μιλούν για την ανάγκη παγκόσμιας ειρήνης. Αυτός είπε θα καταστρέψει το Ιράν, τα έβαλε με την Κούβα, τα έβαλε με το Μεξικό.
14: Η αλήθεια είναι ότι και η υποκρισία να μαζευόμαστε μια φορά το χρόνο και να μιλάμε για την ειρήνη και να κάνουμε αντίθετα πράγματα, ποτέ δεν μου άρεσε. Άρα δεν είναι το πρόβλημά μου ότι αυτός μίλησε για πόλεμο. Το πρόβλημά μου είναι ότι ο Τραμπ κάθε εβδομάδα διαψεύδει τον εαυτό του. Δηλαδή πόσες φορές έχει πει κερδίσαμε πόλεμο, τελειώνει, τα πετρέλαια έρχονται και πόσες φορές έχει πει είμαστε μια καινούργια μάχη με το Ιράν.
0: Έχει μπλέξει
14: αυτό. Νομίζω, και αυτό είναι πολύ δυσάρεστο για έναν ηγέτη μιας υπερδύναμης, ότι έχει χάσει την αξιοπιστία του. Ακόμα δηλαδή και φίλοι του στην Ελλάδα πλέον χαμογελάνε με αυτά που λέει. Κανείς δεν μπορεί να του έχει εμπιστοσύνη και δεν πιστεύω ότι θα το έχουν και οι Αμερικανοί, αλλά αυτό θα το δούμε στις εκλογές του Νοεμβρίου. Αλλά εμείς ως Ευρωπαίοι πρέπει να έχουμε μια ανησυχία, όχι για την τελευταία έκσταση του Τραμπ, ότι απουσιάζει η Αμερική με ένα ορθό λόγο σε ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο ζούμε, που είναι η πετρελαϊκή χρήση. Ναι. Αν θα μου επιτρέψετε, έχω μια ιδέα που θέλω να σας την πω. Πιστεύω, μ' ακούτε έτσι?
0: Ναι, βέβαια, ναι, βέβαια.
14: Ναι, πιστεύω ότι ο Τραμπ τελικά είναι λίγο αδιάφορος για αυτό που συμβαίνει με το Ιράν, τα στενά και τη Σαουδική Αραβία. Και να σας πω γιατί. Η Αμερική έχει τη δυνατότητα και αυτό κάνει να παράγει το δικό της πετρέλαιο και να παίρνει το υπόλοιπο πετρέλαιο που έχει ανάγκη από το Καναδά. Οι εισαγωγές από τη Σαουδική Αραβία έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Άρα νομίζω ότι υπάρχουν και κάποιοι πονηροί εγκέφαλοι πιθανόν στο περιβάλλον του που του λένε ότι το πρόβλημα με τα καύσιμα, με το αργό, το πρόβλημα που μπορεί να εμφανιστεί το χειμώνα αφορά κυρίως την Ευρώπη που είναι εξαρτώμενη από αυτά τα πετρέλαια και αφορά και την Κίνα. Και αυτή τη στιγμή όλοι ξέρουμε ότι ο Τραμπ δεν έχει την καλύτερη σχέση με την Ευρώπη, δηλαδή δεν είναι και καημός του πώς θα περάσουν οι Ευρωπαίοι τον χειμώνα. Άρα, επειδή η Αμερική έχει καταφέρει, όχι λόγω Τραμπ, τα τελευταία χρόνια, να έχει αυτό που λέμε αυτάρκεια, νομίζω ότι πλέον δεν είναι πρώτη προτεραιότητα για αυτόν να λύσει το πρόβλημα στον Περσικό κόλπο και το πρόβλημα που απασχολεί εμάς πολύ τους Ευρωπαίους.
13: Εδώ, Σταύρο, όμως υπάρχει και ένα ζήτημα με τις τιμές όμως στην Αμερική, γιατί μπορεί, όπως πολύ σωστά λες, να έχει αυτάρκεια, αλλά η τιμή στο γαλόνι, γιατί έτσι υπολογίζεται εκεί στα πρατήρια καυσίμων, είναι υψηλότερη εδώ και δεκαετίες για τους Αμερικανούς και ένας από τους λόγους που κινδυνεύει συνδιάμεσα στο Τραμπ.
14: Έχεις και δίκιο και άδικο. Δηλαδή, προφανώς υπάρχει πρόβλημα τιμών, αλλά το πρόβλημα τιμών στην Αμερική είναι παιχνίδι σε σχέση με τις παγκόσμιες τιμές. Δεν έχει σχέση με την αυτάρκεια.
13: Σωστό, σωστό.
14: Δηλαδή, θεωρητικά, να το πούμε στον κόσμο, ότι αν κλείσει εντελώς ο Περσικός κόλπος, η Αμερική δεν θα κρυώσει. Έχουν πετρέλαιο. Και η σύγκρουση, η όποια σύγκρουση με το Καναδά, δεν τους έχει χαλάσει τις συμφωνίες, τις παλιές που έχουν για ενίσχυση της των Ηνωμένων Πολιτειών από το Καναδά.
13: Σωστό, δεν ξέρουμε αν θα έχουν να το πληρώσουν. Τιμών,
14: ότι υπάρχει πρόβλημα τιμών, υπάρχει, γιατί οι τιμές είναι χρηματιστηριακές.
13: Ακριβώς.
14: Εμάς το πρόβλημα στην Ευρώπη δεν είναι μόνο χρηματιστηριακό το πρόβλημα, είναι και πρόβλημα μειωμένης εισρωής από τις περιοχές του Περσικού κόλπου.
13: Σωστά. Και με τον Τραμπ όμως να δοκιμάζεται πάρα πολύ στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, χθες άκουγα τον Αλέξη Παχελά που λέει ήταν και ένα δείγμα απελπισίας η ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη, με το να υπόσχεται πάλι την ειρήνη, αλλά μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Αν του λέει ψηφίστε με για να έρθει η ειρήνη με το Ιράν. Και αυτή η δυσκολία των τιμών την οποία συζητήσαμε και όλη αυτή η κατάσταση εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών τον πιέζει πάρα πολύ και ίσως αυτό δημιουργεί και μια σπασμωδικότητα και στις κινήσεις του και στις αντιδράσεις του. Δεν ξέρω αν αυτό σε ανησυχεί και σε φοβίζει.
14: Ο Παπαχελάς ξέρει την Αμερική καλύτερα από όλους μας. Έτσι. Και προφανώς αυτά που λέει έχουν σωστή βάση και σωστή πληροφόρηση. Εμένα αυτό όμως που συνεχίζει να με απασχολεί είναι πως η Ευρώπη θα βρει ένα βηματισμό που δεν θα επηρεάζεται από τις κορυφώσεις ή τις πτώσεις του Τραμπ. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημά μας σήμερα. Δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο. Τον ξεκίνησε αυτός με τη λογική ότι θα ξεμπερδέψουμε σε 1-2 εβδομάδες και έχουμε φτάσει τώρα να μετράμε τους μήνες και αυτός να υπόσχεται κάτι το οποίο ακούγεται και λίγο τρελό, έτσι. Ότι ξέρω πώς θα τελειώσει το πόλεμο, αλλά περιμένω να γίνουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Πώς μπορεί να γίνει πιστευτό αυτό το σενάριο από έναν μέσο, δεν σου λέω την ανώτερη τάξη μυαλού, από έναν μέσο Αμερικανό. Δηλαδή ξέρω ότι να λύσω ένα πρόβλημα, αλλά στο αναβάλω για 3 εβδομάδες μέχρι να ψηφίσεις.
0: Με τους δημοσιογράφους και τα κανάλια τι πάει να κάνει, να φτιάξει έναν εχθρό εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών?
14: Ναι, εδώ είναι ότι καταργείται η Αμερική και για μας δημοσιογράφους και θα πρέπει να το πούμε, είναι ένα πρότυπο δημοσιογραφίας, έτσι. Δηλαδή έχουμε περιόδους όπου τα σκάνδαλα τα μεγάλα στην Αμερική αποκαλύπτονται από Αμερικανούς δημοσιογράφους. Δεν είναι μια χώρα που η δημοσιογραφία νοσεί ίσως σε κάποιες στιγμές ότι δίνει βάση σε κάποια θέματα που ίσως εμάς δεν μας ενδιαφέρουν. Αλλά έχουμε μια τολμηρή δημοσιογραφία στην Αμερική την οποία δεν έχει τολμήσει να αγγίξει κανείς πρόεδρος. Και οι κανόνες δεν επιβάλλονται από τον εκάστοτε ένικο του Λευκού Οίκου. Τώρα ξαφνικά έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος δεν είναι και στα καλύτερά του, έτσι, είναι μάλλον σε μια μεγάλη κρίση, ο οποίος προσπαθεί να περιορίσει το δικαίωμα των δημοσιογράφων να κάνουν και ερωτήσεις. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να του έρθει μπούμεραγκ σε μια χώρα σαν την Αμερική, γιατί τα δικαστήρια στα οποία θα προσφύγουν από ό,τι φαίνεται τα κανάλια δεν πιστεύω ότι θα του χαριστούν. Δηλαδή το κλείνω την πόρτα στο Λευκό Οίκο, στον Αντώνη ή στο Σταύρο, γιατί δεν μου αρέσει, δεν ισχύει, δεν μπορεί να ισχύσει στην Αμερική. Και δείχνει βέβαια ότι αυτό το πρόσωπο που θα έπρεπε να ήταν οδηγός σε μια πορεία εξυγχρονισμού του κόσμου, γιατί ή το θέλουμε είτε όχι, είναι η παγκόσμια μεγάλη δύναμη, είναι ένας άνθρωπος με πολύ οπισθοδρομικές απόψεις και θα έλεγα και λίγο κομπλεξικές. Δηλαδή μου έκανες μια ερώτηση που δεν μου αρέσει, βγες από την αίθουσα και δεν θα ξανάρθεις και δεν θα ρωτήσεις.
13: Θα θυμόμαστε και την πίεση που έβαλε σε μεγάλα δίκτυα και κάπου το κατάφερε να κοπούν εκπομπές που του ασκούσαν πολύ σκληρή κριτική.
14: Ναι, αλλά κάποιες από αυτές τις εκπομπές. Έχεις δίκιο, έχεις δει αυτό. Εκβιάζοντας κάποια κανάλια, περιόρισε ίσως τις αντιπολιτευτικές φωνές, οι οποίες όμως επανέρχονται. Γιατί και τα κανάλια, βλέποντας την πτώση της δημοτικότητας του Τραμπ, έχουν να επιλέξουν. Ή θα γίνουν με κάποια υπάκουα όργανα ενός ηγέτη που μάλλον είναι προς τη δύση του, ή θα συνεχίσουμε να είμαστε αυτό για το οποίο ο κόσμος μας έχει εκτιμήσει. Δηλαδή μια σκληρή κριτική στην οποιαδήποτε, στους οποιοδήποτε ενίκους του Λευκού Οίκου.
0: Καταλαβαίνει τουλάχιστον Σταύρο όμως ότι δεν αντέχει να μπλέξει άλλο πόλεμο, έτσι. Τους χώθη, δεν τους πειράζει καθόλου.
14: Το είναι ανερμήνευτο. Αυτό θα μου επιτρέψει να πω, είναι ανερμήνευτο. Θα μπορούσε, ξέρουμε όλοι, δεν θα μιλήσω τώρα με λεπτομέρειες του χάρτη, αλλά όλοι θα το έχετε δει, ότι υπάρχει μια τεράστια βάση της Αμερικής στην περιοχή που κατέλαβαν οι Χούθη. Οι Χούθη δεν ήταν σε αυτή την περιοχή, δεν ήταν στα παράλια. Δηλαδή, σχηματικά θέλω να το πω ότι μιλάμε για κάποιους που ήταν στη μια μεριά της χώρας και πήγανε στην άλλη μεριά της χώρας. Δεν υπάρχει δυνατότητα να σταματήσουν με τα ντόπια στρατεύματα. Κατέλαβαν νησιά και ελέγχουν ένα πέρασμα, με τους Αμερικανούς να μην μιλάνε. Αυτό για μένα με υποψιάζει.
13: Έρχεται και δεν είμαι την αρχική τοποθέτηση.
14: Ναι, ναι. Δεν είμαι, όπως ξέρετε, ποτέ δεν έχω υπάρξει συνωμοσιολόγος, έτσι, και προσπαθώ να βρω πάντα τις καθαρές απαντήσεις. Αλλά το ότι δεν μπορείς να σταματήσεις κάποιους οι οποίοι δεν φημίζονται και για τους εξοπλισμούς τους έχουν μειωθεί και λόγω της διακοπής της σχέσης των προμηθειών από το Ιράν, ότι δεν σταματάς κάποιους οι οποίοι είναι και πλατσικολόγοι που κατεβαίνουν στα παράλια για να χτυπάνε με τα πυραυλάκια τους τα πλοία, ότι δεν τους σταματάς, είναι ότι δεν νοιάζομαι και πολύ για ένα πρόβλημα το οποίο μου φύγει λίγο το οικονομικό ζήτημα, τις τιμές δηλαδή, αλλά κάνει πολύ μεγαλύτερη ζημιά στους Κινέζους και στους Ευρωπαίους.
0: Σταύρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
14: Ευχαριστώ.

0: 6.30 ξημερώνουμε Παρασκευή στην ουσία, ώρα Ελλάδος.
1: Θα δούμε τι θα πει και σχέση με την Τουρκία. Έκανε αναφορά στη θέση ο Ερντογάν στην τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, όπως την αναφέρει ο ίδιος.
0: Αλλά σε πολύ κρύπτους τόνους, από άλλες φορές η γενική του τοποθέτηση. Και το παράπονό του ότι είναι εκτός εξοπλισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αύριο στις 10 εδώ στο Sky, στον Εξώστη. Γεια σας.
0: Καλή σας μέρα.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία.
13: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.
14: Νόβα 9.31.
15: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
16: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας.
19: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
21: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
22: Τι να φτάρει, Ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, ε. Αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
0: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
1: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
23: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
23: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10, στο Nova 931 News Today.
24: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
25: Scrap Afi Mumjaki στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2 54 10 266 55.

0: Μέσα από το υπέροχο αυτό ερωτικό τραγούδι της μοναδικής Χάρης Αλεξίου μπορούμε να το παραφράσουμε ή αν θέλετε να δώσουμε μια νέα ερμηνεία. Να σας παροτρύνω και ταυτόχρονα και σε μένα να κοιτάξουμε τη ζωή έτσι μέσα στα δυο της μάτια, να την αγαπήσουμε, να την αγκαλιάσουμε και να κοιτάξουμε με αισιοδοξία την εξέλιξή της. Αφού λύσαμε τα θέματα που αφορούν τον υπνοθεραπευτή και προσπαθούμε να λύσουμε το θέμα με τα νόμιμα ιατρία, η ακρίβεια και οι τιμές των καυσίμων στο επίκεντρο της επικαιρότητας, και δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι που μας κάνει καλό, απλώς είναι τόσο αμήλικτη αυτό που λέμε επικαιρότητα που πρέπει πάντα να έχουμε κάτι να ασχολούμαστε. Αυτό που δεν βλέπω είναι σε βάθος να ασχολούμαστε με την πολιτική επικαιρότητα, η οποία μάλλον τη βλέπω να τελματώνει μέσα σε αυτό το κλίμα του πρώτου ανταγωνισμού, έτσι, ένα πρώιμο ανταγωνισμού εν όψη των εκλογών της Άνοιξης. Εν αναμονή βέβαια και εξελίξεων, μιλάω για το κόμμα Σαμαρά, εν αναμονή των εξελίξεων μιλάω για τις τοποθετήσεις στο νέο κόμμα Κασιδιάρη. Όλα αυτά θα συνδράμουν και θα βάλουν τη δική τους υπογραφή. Έχουμε και τη Λατινοπούλου, η οποία εκκρεμεί σε βάρος τώρα μια κατηγορία η οποία δεν ξέρουμε πού θα την οδηγήσει και πού θα μας οδηγήσει γενικώς. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι δεν θέλω να πιστεύω εσκεμένα λόγω ελλιπούς ενδιαφέροντος η πολιτική ουσιαστική κομματική επικαιρότητα δεν βρίσκεται στο επίκεντρο. Προχωράμε όμως εμείς. Με το κτήμα στην παρέα μας απολαμβάνουμε την έξοδό μας, γιατί καλό φαγητό, όμορφο περιβάλλον και εξυπηρέτηση δεν θα βρούμε πουθενά αλλού όπως το κτήμα. Στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, ένας μοναδικά όμορφος χώρος με απίστευτα νόστιμα πιάτα, πλούσια σε ποσότητα, απίστευτα σε ποιότητα, με τοπικά προϊόντα, σε ένα μοναδικό περιβάλλον, μικροί, μεγάλοι, φίλοι και οικογένειες όλοι περνάνε καλά στην έξοδό τους στο κτήμα. Ιδανικός προορισμός και για επαγγελματικά γεύματα, θυμηθείτε και καλέστε 254-10-210-10 για όποια επιπλέον πληροφορία αλλά και κρατήσεις στο κτήμα, τον προορισμό της αληθινής αναψυχής και το φθινόπωρο. Μια εξαιρετική ακαδημαϊκή προσωπικότητα, ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, ο ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Πάντιου Πανεπιστημίου, θα είναι κοντά μας αυτό το Σάββατο με αφορμή την παρουσίαση και τα σχόλια για το βιβλίο «Το Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Πλαστουργός της Ιστορίας». Τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε σε πολύ λίγο. Εσείς μείνετε εδώ στην παρέα μας, στο Nova 931. Μαζί μας τη Scrap των αδερφών Μουμτζάκη, ανακύκλωση από το 1980, μέταλλα, υλικά, συσκευές, ακόμη και ανακύκλωση, απόσυρση αυτοκινήτων, με το νόμιμο πιστοποιητικό απόσυρση στα χέρια σας και τα μετρητά. Μην ξεχνάτε και Κάδι Μπαζόν από τη Scrap των αδερφών Μουμτζάκη, έτοιμη να έρθει κοντά σας για να σας δώσει το τηλεφωνικό αριθμό 266-55 και να προχωρήσετε και στην ενοικίαση κάδου μπαζών. Σκράπ τον αδερφό μου Τζάκη από το 1980 είναι η ανακύκλωση στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης. Εμείς προχωράμε, κυρίες και κύριοι, προχωράμε στην ενημέρωσή σας, προχωράμε στο Nova 931.
1: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio. News Today. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.

0: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today. Ξεφυλίζοντας την επικαιρότητα στο Nova 931. Όλα τα νέα της Ξάνθης και της περιφέρειας μέσα από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Κάθε πρωί κοντά σας με πολιτική, οικονομία, κοινωνία, πολιτισμό, αθλητισμό. Όλα στο Nova 931 News Today.
1: Αμέσως τώρα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, των τοπικών εφημερίδων, των εφημερίδων της Ξάνθης, για να μάθουμε την επικαιρότητα σύμφωνα με τον έντυπο τύπο. Η εφημερίδα Αγώνας, η πρώτη καλεσμένη μας, ξεκίνησαν οι εργασίες για τον κυκλικό κόμβο στη διασταύρωση Μαγκάνων. Το Άλσο Σευμύρου, ένας ζωντανός χώρος για το παιδί και την οικογένεια, υπογράφτηκε η τελική σύμβαση με τον ανάδοχο. Η φωνή των παιδιών του κόσμου μέσα από τα χρώματα, μια διαφορετική συνάντηση παιδιών από κάθε γενιά του κόσμου, φιλοξενείται αυτές τις μέρες στην Ξάνθη. Στην τελική ευθεία, είπαμε, υπογράφτηκε η σύμβαση, θεσμική ευθύνη των ιατρικών συλλόγων σύμφωνα με κοινή επιστολή δελτίο τύπου των ιατρικών συλλόγων της περιφέρειάς μας, και συνεχίζουμε αυτά με τον αγώνα. Πάμε στη φωνή της Ξάνθης. Στο πρωτοσέλιδο το σημερινό της σήμερα 23 του μήνα, ακούγοντας πάντα Nova 931, ο Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο. Φωνή της Ξάνθης, ο χειμώνας δεν περιμένει το κρύο, ξεκινά από την Αντλία και φτάνει μέχρι το επίδομα ανεργίας. Καύσιμα κοντά στα 2 ευρώ, ακριβότερη καθημερινότητα, αγωνία για τους εποχικά εργαζόμενους. Στην Ξάνθη παρουσιάστηκε το έργο ανάπλασης του Άλσου Σεμμύρου, υπογράφτηκε σύμβαση από τον ανάδοχο. Αυτά με τη φωνή της Ξάνθης, συνέχεια με τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Αυδείρων με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε και διεξήχθη το 12ο αγώνα ορεινής ποδηλασίας στην Ξάνθη. Ήταν πανελλήνιο. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης φιλοξενεί το 2ο φόρουμ, συνέδριο υπηρεσιών μεταφορών και επικοινωνιών των περιφερειών της χώρας. Με τη συμμετοχή σχολείων, συλλόγων, καλλιτεχνών και διεθνών ηθοποιών ολοκληρώθηκε το Theater Mitris Community στο Δήμο Αυδείρων. Αυτά και με τη φωνή της Ξάνθης, προχωράμε στη Θράκη, κυρίες και κύριοι, ακούγοντας πάντα το πρωινό αυτό της Τετάρτης, Nova 931. Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, 7.000 στρέμματα ακτινίδια, καλή παραγωγή, καλή ποιότητα. Ο Στράτος Κοντός, έτσι θέλουμε την Ξάνθη, που θα μεγαλώσουν τα παιδιά μας. Για το Άλσος και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μας μιλάει ο Δήμαρχος Ξάνθης. Παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας κυρίου Δαβάκη στα 107 και Ελευθέρια Ξάνθης, αυτό που θα γίνει στις 4 του μήνα. Έντονες αντιδράσεις για την αύξηση αντιμνηστίας Προέδρου και Αντιπροέδρου στη ΔΕΙΑΞ, για ακόμη μια φορά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται και ξανάρχεται στο προσκήνιο. Με την εφημερίδα Εμπρός θα ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδρομή μας. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, η Θράκη είναι ένας κοιμόμενος αναπτυξιακός γίγαντας. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην περιοδία του στην περιοχή μας έδωσε και σχετική συνέντευξη που παρουσιάζει η εφημερίδα Εμπρός στο σημερινό της Φίλο. Ο αετός της Λεύσης και της Ελλάδας πέταξε ψηλά. Μιλάμε για τον μια, όπως χαρακτηρίζουν, σπάνια προσωπικότητα. Είδαμε και τις χερικές αναρτήσεις. Μας τα λέει όλα εκτός από αυτό που αφορά το ίδιο το πρόσωπο. Πολύ ωραία. Αφού πέταξε ο αετός, η ΔΕΙΑΞ κριτική από την παράταξη του Μανώλη Τσέπελη για τις αυξήσεις μισθών. Η Ξάνθη άντεξε περισσότερο στη μεγάλη πτώση γεννήσεων. Αυτό μας δείχνει το δημοκρατικό δημογραφικό αποτύπωμα της περιοχής. Η Λαϊκή Συσπήρωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δηλώνει να διαμορφωθεί ιστορική διαδρομή για το Άνω Καρυόφυτο. Στην εκδήλωση για τη θρησκευτική διπλωματία και το Άγιον Όρος ο Μουφτής Κομωτινής. Αντίθετο στις αυξήσεις απολαβών στη ΔΕΙΑΚΣ ο Σάββας Μελισσόπουλος, λογικό. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Αυδείρων η παραχώρηση του παραδοσιακού αλευρόμηλου στο Σύλλογο Αυδηρητών. Μια πολύ καλή πρωτοβουλία που ελπίζουμε να βρουν τα κεφάλαια και να την κάνουν πράξη, να γίνει ένας χώρος ο οποίος θα μπορέσει να συμβάλλει με το δικό του τρόπο στην πολιτιστική μας προβολή. Καλημέρα σε όλους, εδώ στο Nova 931, σε λιγάκι θα έχουμε τον κύριο καθηγητή, τον Θανάση Διαμαντόπουλο και θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας.

0: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.
1: Καλημέρα Ξάνθη, εκπομπή που ασχολείται με την τοπική επικαιρότητα και ο Στέφανος Στεφανόπουλος είναι πάντα στο μικρόφωνο μαζί σας. Τετάρτη σήμερα 23 Σεπτεμβρίου, τρεις μέρες από την ευκαιρία που θα μας δοθεί εδώ σαν ξαντιώτες, και σας το λέω για να μην μου λέτε μετά ότι δεν σας το ενημέρωσα, δεν σας πληροφόρησα. Θα έχουμε την ευκαιρία να παραστεί στην πόλη μας ο ομότυπος καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Παντίου Πανεπιστημίου, ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, ένας πολυγραφέστατος ακαδημαϊκός και ένας άνθρωπος ο οποίος θα είναι κοντά μας εδώ αμέσως τώρα, να μιλήσουμε για το βιβλίο το οποίο θα είναι το βασικό θέμα της έλευσής του στην πόλη μας, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως πλαστουργός της ιστορίας. Μεγάλη χαρά και τιμή, κύριε Διαμαντόπουλε, που σας έχουμε στην παρέα μας. Καλημέρα.
2: Δική μου ειλικρινά τιμή και χαρά, ειδικά η επαφή με τους Έλληνες της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι ένα ξεχωριστό προνόμιο. Και ιδιαίτερα που θα μιλήσουμε για τον Βενιζέλο, ο οποίος και μέσα από το μεγαλείο του και μέσα από τις μικρότητές του συνδέθηκε καθοριστικά με τη μοίρα αυτών των περιοχών του ελληνισμού.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Άμεση σύνδεση και διαχρονικά.
2: Και θα προσπαθήσουμε στη συζήτηση ακριβώς να αποκωδικοποιήσουμε αυτό το διαχρονικό μυστήριο. Ο Βενιζέλος ήταν ένα ένιγμα μέσα σε ένα μυστήριο περιβαλλόμενο από μύθο, από αχλία. Ήταν μια αντιφατική προσωπικότητα. Με τις μεγαλουργίες του και τις κακουργίες του, αρκετά με τις εξοραϊσμένες ή τις δαιμονολογικές προσεγγίσεις, είναι μια ευκαιρία στην προσπάθεια ενίσχυσης εθνικής αυτογνωσίας των Ελλήνων, αυτόν την τιτάνα της πολιτικής, να τον παρουσιάσουμε σε όλες τις διαστάσεις, μεγάλες και μικρές, ανθρώπινες και πολιτικές.
1: Έχουμε το βιβλίο σας, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως πλαστουργός της ιστορίας. Είναι στην πραγματικότητα. Κλείνει ένας κύκλος, μια τριλογία ενασχόλησης με το μεγάλο εθνάρχη, έχοντας ξεκινήσει ήδη από τη δεκαετία του 80, προχωρήσαμε στο χωρίς θέμα και τώρα ασχολούμαστε με τον πλαστουργό της ιστορίας. Ένα βιβλίο βέβαια που κλείνει σε λίγο 2 χρόνια κυκλοφορίας, αλλά το ενδιαφέρον σε όλη την Ελλάδα δεν έχει σταματήσει. Καθώς το κάλεσμα που γίνεται προς το πρόσωπό σας με αφορμή και αυτό το βιβλίο είναι διαρκές. Να μπούμε στο θέμα του βιβλίου, κύριε καθηγητά.
2: Να είστε καλά. Ναι. Να πούμε ότι στη δεκαετία του 80 έγραψε ένα βιβλίο που ήταν βασιζόμενο στη διδακτορική μου διατριβή που είχα κάνει στο Παρίσι, «Ο Βενιζελισμός Ανόρθωσης», που ασχολείται με το Βενιζελισμό και όχι με το Βενιζέλο, αλλά με όλο το ρεύμα, το κόμμα των Φιλελευθέρων, τις παραφιάδες του, το κόμμα του Παπαναστασίου, τη Δημοκρατική Ένωση που ήταν η μεγάλη παραφιά του κόμματος των Φιλελευθέρων, τις σχέσεις τους, τι καινούριο κόμισε. Στη συνέχεια πράγματι είδε η τριλογία, η πιο πρόσφατη, η οποία ξεκίνησε με την Δίκη των Έξι, η οποία ακόμη προκαλεί ενδιαφέρον και μόλις προχθές κυκλοφόρησε η 8η χιλιάδα, το οποίο είναι πραγματικά σύνθεση για τόσο τεχνικό βιβλίο. Ακολούθησε το δεύτερο μέρος της τριλογίας που ήταν το χωρίς θέμα, η αβασίλευτη του Μεσοπολέμου, αλλά με όλα αυτά τα βιβλία είδα ότι εστίαζα σε δομές, σε πολιτικά συστήματα, σε θεσμούς, σε κινήματα, σε ιδεολογίες, σε συντάγματα αν θέλετε, αλλά όχι στο πρόσωπο, σε αυτόν τον ολετήρα ή πλαστουργό ιστορίας. Και αυτό ακριβώς προσπάθησα να κάνω. Και κάτι ακόμα, ας μου επιτραπεί να πω, για τον Βενιζέλο έχουν γραφτεί εξαιρετικά βλακώδη πράγματα, έχουν γραφτεί και μεγαλειώδη έργα. Πραγματικά μεγαλειώδη έργα.
1: Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί δηλαδή.
2: Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω. Ναι, πέραν αυτού, ότι όμως και τα πιο μεγάλα έργα που έχουν γραφτεί στο Βενιζέλο αφορούν περιόδους της ζωής του. Του Δαφνή, του του Δίου Μύδη, το τεράστιο έργο του Δίου Μύδη, του Μαυρογορδάτου, καλύπτουν περιόδους. Το δικό μου είναι το μόνο, από ό,τι ξέρω από τα γνωστά έργα, το ΒΑΚΑ, όποιο και αν δούμε, που καλύπτει όλη την περίοδο και όλες τις πτυχές του Βενιζέλου, από το 10 που εμφανίστηκε το Δεκέμβριο του 9 μέχρι το 35 ή το 36 που άφησε τη ζωή.
1: Κύριε καθηγητά, στο επίμετρο του βιβλίου, ο επίσης αγαπητός Ευάγγελος Βενιζέλος, αναπόσπαστο κομμάτι κάθε σας παρουσίαση και κάθε σας πονήματος, αναφέρει για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, το συνονόματό του στο επίθετο, μια φυσιογνωμία ιστορικά ανεξίτηλη που δίχασε αλλά διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος και την ελληνική κοινωνία. Νομίζω ότι πέρα από το σχόλιο για το λενινιστής που αναφέρει, που το παρακάμπτω, αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ, μια πολύ σημαντική προσέγγιση στο σχόλιο του Ευάγγελου Βενιζέλου. Ήταν αυτός που δίχασε και διαμόρφωσε, ναι,
2: ο
1: όμως.
2: Δεν δίχασε απλώς, κύριε Στεφανόπουλε. Διαμόρφωσε τον εαυτό του σε διαιρετική τομή. Εξαφάνισε πρώτος από όλους. Το έδωσε από τις αρχές δεκαετίας του 30 ο νεαρότατος Γιώργος Θεοτοκάς στην Αργό, στο κεφάλαιο, στο συγκλονιστικό κεφάλαιο, ο πρόεδρος, όπου λέει όλες άλλες διαιρέσεις, βασιλόφρονες και δημοκρατικοί, μαρξιστές και φιλελεύθεροι, εθνικιστές και διεθνιστές, όλες εξαφανίστηκαν. Υπήρχε μόνο βενιζελική και αντιβενιζελική. Και ήταν χίλιες φορές καλύτερο να συνοηθεί ένας μαρξιστής βενιζελικό με έναν εθνικιστή βενιζελικό παρά με ένα μαρξιστή αντιβενιζελικό. Κατέλησε όλα τα άλλα, έγινε. Και αυτό δεν ήταν τυχαίο. Ήταν και ο ίδιος πάρα πολύ διαιρετική προσωπικότητα. Και αυτό δεν φάνηκε μόνο στην περίοδο των μεγάλων διωγμών των αντιπάλων, την περίοδο 17-20, που ήταν η πιο τρομοκρατική περίοδο διακυβέρνησης, θεωρώντας ότι έχει να μεγαλουργήσει εθνικά, και μη βλέποντας και τις 20. Που ήταν η πιο τρομοκρατική περίοδο διακυβέρνησης, θεωρώντας ότι έχει να μεγαλουργήσει εθνικά, και μη βλέποντα

0: σκεφτείτε οι θεσμοί που έκανε ο Βενιζέλος εκείνη την περίοδο. Πρόεδρο της Γερουσίας, έβαλε τον στρατηγό Γονατά, ο οποίος ήταν ο πρωθυπουργός των εκτελέσεων των ΕΚΣ. Τι πιο δικαστικό. Πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας, έβαλε τον Κωνσταντίνο Ρακτιβάν, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Εκτοπίσεων την περίοδο 17-20.
1: Που μάζευαν τον κόσμο 17-20, ναι.
0: Ναι. Έτσι. Έκανε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου τον Κωνσταντίνο Γεωργιάδη, που ήταν εισαγγελέας έδρας στη δίκη των ΕΚΣ. Δηλαδή πια είχε το μικρόβιο του διχασμού που είχε μπει τόσο πολύ, χρειάζονταν μια συμφιλητική προσωπικότητα, και ο Βενιζέλος δεν ήταν. Υπονόμευε και τον εαυτό τον ίδιο. Πράγματι δίχασε πάρα πολύ βαθιά. Γι' αυτό και ο συνεπώνυμός του, ο Βαγγέλης, τον απεκάλυψε και αστόλενινιστή, διότι ενώ οι στόχοι του ήταν αστικοί, οι μέθοδοι του ήταν πολύ συχνά λενινιστικές.
1: Επαναστατικές και καθαριστικές. Στο βιβλίο σας ξεκινάτε την όμορφη διαδρομή της αποτύπωσης του Ελευθερίου Βενιζέλου, παίρνοντας, όπως λέτε ο ίδιος, το ρόλο του ξεναγού, να μας κάνετε μία ξενάγηση σε αυτή την εποχή με άξονα αυτή την προσωπικότητα, τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Για τους ακροατές μας, για μας, όσο μπορούμε έτσι με πυλώνες ιστορικούς να δώσουμε ένα πλαίσιο που θα αποτυπώνει τουλάχιστον αυτή την πρώτη φάση του 1910 με 20 του Ελευθερίου Βενιζέλου.
0: Ναι, όσο είναι δυνατόν. Έτσι. Ξέρετε, σε αυτές τις διαλέξεις το που θα πάει δεν το καθορίζει τόσο ο διαλέκτης όσο το ακροατήριο. Ναι. Προσπαθώ να υπάρχει μια ανάδραση. Εάν δω ότι θέλουν να εστιάσουν στο θέμα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Καβάλας με τον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο, στο θέμα του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, στο θέμα της συνθήκης του Μούδρου, των Σεβρών, συνέβη, ας πούμε, το περίεργο ότι από τη συνθήκη των Σεβρών μας έμεινε στην Ελλάδα μόνον η Δυτική Θράκη, η οποία ήταν από πλευράς ελληνικότητας του πληθυσμού, είχε το μικρότερο ποσοστό Ελλήνων, και όχι η Ανατολική Θράκη που είχε ψηλότερο ποσοστό Ελλήνων. Ήταν ένας θρίαμβος, εγώ λέω καμιά φορά, της γεωγραφίας επί της δημογραφίας. Η γεωγραφία, η κοίτα δηλαδή, είναι πιο ισχυρό συνεκτικό στοιχείο. Θα αναδείξουμε όμως και τις αντιφάσεις του Βενιζέλου, οι οποίες βγαίνουν από όλη τη ζωή. Δηλαδή, μεταξύ των δύο Βαλκανικών πολέμων έλεγε ότι δεν θα δεχόμουν τις επαρχίες Καβάλα, Δράμα κτλ. Της Ανατολικής Μακεδονίας, ακόμη και αν μου τις προσέφεραν, διότι η Ελλάδα θα γινόταν παράκτια χώρα, χωρίς σπονδυλική στήλη, δηλαδή χωρίς στρατηγικό βάθος για την άμυνά της. Και 10 χρόνια μετά, επιδίωκε, λιγότερο από 10, πολύ λιγότερο από 10 χρόνια,
1: επιδίωκε να τις καταλάβει.
0: Όχι να τις πάρει. Επιδίωκε να επεκταθεί στην Ιωνία, που μεσολαβούσε ένα ολόκληρο πέλαγος, και το ελληνικό στοιχείο ήταν μειοψηφούν, με μια εδώ χώρα σαφώς εχθρική. Δηλαδή βλέπουμε άπειρες αντιφάσεις. Επίσης υπάρχει ομιλία στη Βουλή, ο άνθρωπος που επί χρόνια, και μετά τον θρίαμβο του Βαλκανικού πολέμου, μετά τον θρίαμβο του στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, που επί χρόνια αποκαλούσε τους Τούρκους προϊόν, εχθρό της φυλής, έλεγε ότι αν δεν πολεμούσα κατά των Τούρκων, θα πολεμούσα με τους Τούρκους. Γιατί σε μια διεθνή αναταραχή, το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι η Ελλάς να είναι μόνη της. Και το ίδιο είπε και στον Κωνσταντίνο το 15. Αυτό δεν είναι πολύ γνωστή, είναι γνωστά τα υπομνήματα. Όταν του λέει μεγαλειότατε, εγώ πιστεύω ότι την Ελλάδα τη συμφέρει να κάνει συμμαχία με τους Αγγλογάλους. Αλλά αν δεν κάνει με τους Αγγλογάλους, θα λέγαμε σήμερα το second best, το λιγότερο κακό είναι να κάνει με τους Γερμανούς. Το χειρότερο από όλα να μην ουδέται. Πάντα πίστευε ότι η Ελλάδα πρέπει να ανήκει κάπου.
1: Αυτό το αναφέρετε και στο βιβλίο σας, ότι ήταν σε όλο το φάσμα της πολιτικής του διαδρομής, πίστευε ότι η ουδετερότητα ήταν κάτι το οποίο θα ήταν η χειρότερη εκδοχή για την ελληνική θέση.
0: Και σε αυτό ναι. Όμως ακόμη, κύριε Στεφανόπουλε, είχε αντίφαση. Δηλαδή στο τέλος της καριέρας του, όταν είδε ότι η Γαλλία, αυτός ο παραδοσιακός γαλλόφιλος και αγγλόφιλος, όταν είδε ότι η Γαλλία δεν παρεμπόδιζε, για να μην πω οθούσε, δεν παρεμπόδιζε τη σύμμαχο

0: Της και δορυφόρου της Γιουγκοσλαβία να προβάλλει διεκδικήσεις επί Θεσσαλονίκης δεν δίστασε καθόλου. Η πρώτη πράξη της τελευταίας κυβερνητικής του περίοδου ήταν το Ελληνοϊταλικό Σύμφωνο Φιλίας που υπέγραψε με τον Μουσολίνι και στη συνέχεια προέκταση του Ελληνοϊταλικού αυτού συμφώνου και υπό την πίεση του Μουσολίνι έκανε και το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο με τον Κεμάλ και τον Ινωνού, το οποίο και αυτό ένα μήνα μετά έλεγε στον Καφαντάρο ότι ήθελαν τον Ερές. Ήταν μια αλυσίδα αντιφάσεων. Όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα συστήσουμε πολύ εκτεταμένα
1: στην παρουσίαση.
0: Με το κοινό στην παρουσίαση που ελπίζω να με τιμήσει με την παρουσία του.
1: Κύριε καθηγητά, μας δίνεται η ευκαιρία να μιλήσουμε όλα αυτά όσο τα επόμενα λεπτά μπορούμε να βρεθούμε εδώ στο ραδιόφωνο. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα για την προσωπικότητα και για το δουλειά που έχετε κάνει μέσα σε αυτό το βιβλίο.
0: Η συζήτηση για το Βενιζέλο είναι γεγονός, δεν τελειώνει. Μέχρι αύριο το πρωί
1: ναι.
0: Θα μπορούσαμε να μιλάμε. Και να αποκαλύπτουμε και στοιχεία, δηλαδή, να μην επαναλαμβανόμαστε.
1: Εγώ αυτό που θα ήθελα έτσι να δούμε, να περάσουμε στους ακροατές μας, είναι τα στοιχεία, τα θετικά στοιχεία, τα 6 τον αριθμό που αναφέρεται στο βιβλίο σας για την προσωπικότητα και μετά να δούμε και αυτά τα λιγότερο γνωστά, τα οποία στην ουσία τον καθιστούν αυτό που αποκαλείται ο πλαστουργός της ιστορίας. Πώς δηλαδή διαμόρφωνε ο ίδιος την ιστορική εξέλιξη μέσα από τις αποφάσεις και τις ενέργειες.
0: Αυτό είναι βέβαιο και το αναγνωρίζουν και οι αντίπαλοι του. Δηλαδή, αν υπήρξε ο πιο σκληρός και ο πιο αμήλικτος και ο πιο επικίνδυνος λόγω της δύναμης γραφείας αντίπαλος του Ελευθερίου Βενιζέλη, ήταν ο Γεώργιος Βλάχος, Καθημερινής. Ακόμη και αυτός αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι για το καλό ή για το κακό, ο Βλάχος λέει για το κακό συνήθως, ενίοτε έχει δίκιο, έτσι ήταν πράγματι, άλλες φορές δεν μιλάει η μεροληψία και η εμπάθεια, αλλά αναγνωρίζει ότι αν για άλλες πόρτες στην ιστορία έστρεφε το τιμόνι της ιστορίας προς τη μία ή στην άλλη κατεύθυνση, για το καλό ή για το κακό, αλλά ποτέ κανείς άνθρωπος δεν σφράγισε τόσο καθοριστικά την ιστορία, και όπως γράφει και ο ίδιος ο Βλάχος, υπήρξε στιγμή που και εκτός Ελλάδος αναγνωριζόταν ως η μεγαλύτερη προσωπικότητα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο δε πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Γουίντρο Ουίνστον, είπε την περιβόητη φράση: «Τον μεγαλύτερο εκπρόσωπο έχει μικρότερη χώρα».
1: Πολύ καθοριστικό και σαν ρίση από ένα τόσο μεγάλο άνθρωπο.
0: Χαρτολογώντας βέβαια να πω πόσο πόρν ήταν ο Βενιζέλος, όταν με τα 1000 βάσανα κατάφερε να γίνει δεκτός από τον Ουίνστον, του λέει ευχαριστημένος αυτός που είχε. Έβλεπε όλους τους ηγέτες των μικρών λαών της Ευρώπης, Τσέχων, Σλοβάκων, Πολωνών, όταν πάνε να προβάλλουν τις διεκδικήσεις. Και η Ελλάδα τι θέλει. Και το απαντάει ο Βενιζέλος: «Μα λείπουν, κύριε Πρόεδρε. Θα διεκδικούσα εγώ το χρόνο σας για να σας μιλήσω για τη διεκδικήση της πατρίδας μου. Ήρθα να σας πω για την κοινωνία των εθνών κάποιες σκέψεις». Φτιάχτηκε ο Ουίνστον και από εκεί πέρα του έδωσε ό,τι ήθελε.
1: Κατάλαβα. Έτσι είναι, κύριε Διαμαντόπουλε. Σε αυτό το κομμάτι είχε ένα ένστικτο, αγγίζοντας τον συνομιλητή του.
0: Και δεν είχε και στεγνότητα και δισταγμούς. Όπως λέει ένας στενότατος φίλος και βιογράφος του, είχε ως κανόνα ότι εν τη πολιτική το ψεύδος επιτρέπεται. Το πόσο ψέματα έλεγε και προς εντός των συνόρων και εκτός των συνόρων. Για παράδειγμα, όταν προσπαθούσε να αποσπάσει την συνένεση, που ήταν καταστροφική, ήταν το μεγαλύτερο ίσως λάθος του, τη συνένεση των μεγάλων δυνάμεων για να αποσταλεί ελληνικό στρατός ως ειρηνοποιός υποτίθεται στη Σμύρνη και να γίνει το προγεφύρωμα που θα οδηγούσε κάποια στιγμή στην προσάρτηση της Δυτικής Ιωνίας, της Δυτικής Μικρασίας, της Παράκτιας Μικρασίας στην Ελλάδα, εμφάνισε κάτι προσπέκτος, κάτι τράκτ, κάτι φυλάδια που υποτίθεται καλούσαν οι μουσουλμάνοι του Αιδινίου τους Τούρκους να σφάξουν τους χριστιανούς. Και όταν αποβιβάστηκε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη και έκανε τα γνωστά αποτρόπαια, τα γνωστές σφαγές υπό μία προβοκάτσια των Ιταλών που θέλανε πιθανότατα να υπονομεύσουν την ελληνική κυριαρχία στη Σμύρνη, οι σύμμαχοι έβαλαν μία ανακριτική επιτροπή με επικεφαλής Αμερικάνων Ναύαρχο. αν θυμάμαι καλά, τον άδοχο Χάρτον, ο οποίος και η επιτροπή αυτή απεφάνθη ότι αυτά τα χαρτιά που είχε εμφανίσει ο Βενιζέλος, ότι δήθεν καλούσαν τους μουσουλμάνους να σφάξουν τους χριστιανούς, ήταν πλαστά φτιαγμένα στην Ελλάδα. Ήταν και αδίστακτος.
1: Είχε προχωρήσει
0: με την προπαγάνδα πολύ μπροστά.
1: Ναι, και εξάλλου θα θυμηθούμε επίσης ότι διαβεβαίωνε τους ίδιους τους συνεργάτες και τους ομοειδεάτες το 27 ότι δεν έχει κάποιο σκοπό να...
0: Καλά, αυτό είναι το λιγότερο, και στο βιβλίο μου αυτό αποκαλύπτω έγγραφα για πρώτη φορά, εμφανιζόμενα πρωτότυπα έγγραφα στη δημοσιότητα, επιστολές που έστελνε από εδώ και από εκεί, και την ώρα που προετοίμαζε, από το οποίο αποδεικνύεται πως την ώρα που προετοίμαζε την επάνωδό του στην πολιτική, διαβεβαίωνε τους πάντες ούρμπι ετ όρμπι, όπως λέγανε στα λατινικά, πως δεν έχει καμία πρόθεση ποτέ να κατέβει. Αλλά για να δείτε και το ταλέντο του στην προπαγάνδα που δεν σταματούσε τα ψέματα, όταν νωρίτερα πριν αρχίσει η καριέρα του στην Αθήνα, όταν η γη του εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος στην Κρήτη και οι Ευρωπαίοι ναύαρχοι βομβάρδισαν το ακροτήρι, που ως εκ θαύματος, ενώ κόπηκε μέχρι και ο ιστός ελληνικής σημαίας, είχαμε 36 νομίζω τραυματίες και ούτε ένα νεκρό, ο Βενιζέλος έστειλε σε όλες τις εφημερίδες της Δύσης μία επιστολή που έλεγε: ας χαίρεται και ας αγαλιάται η πολιτισμένη Δύση για τον ασούργημά της. Ήδη καταμετρήσαμε 36 νεκρούς και τραυματίες. 36-0-36 κάνει. Δεν έλεγε ψέματα, αλλά δημιουργούσε ψευδή εντύπωση μέσα από την χειραγώγηση των αριθμών.
1: Έτσι, ακριβώς ένα θέμα το οποίο έχει σχολιαστεί με βάση το βιβλίο σας, και για το συγκεκριμένο θέμα, ναι, ήταν όντως μόνο οι τραυματίες τότε, δεν είχε δημιουργηθεί απώλεια ζωής.
0: Όπως αδίστακτος ήταν και στο γάμο του, γιατί ο γάμος του με την Έλληνα Βενιζέλου ήταν μια τελείως κοινική οικονομική συναλλαγή, και όπως είπε η διαχρονική ερωμένη του, η πανέμορφη Κατερίνα Μπλουμ, τώρα ο κύριος Βενιζέλος πρόσκειται της πλουσίης. Σημειωτέων για το πώς τον αγάπησε η Κατερίνα Μπλουμ, αλλά αυτός αδιαφόρησε προς χάρη του πλούτου, ήταν ότι το 1960, 90χρονη πια και βρισκόμενη σε ακραία παινία, είχε τις επιστολές του Βενιζέλου, οι οποίες ήταν χρυσάφι, μπορούσε να τις πουλήσει σε μουσεία, σε συλλέκτες, σε αντιβενιζελικούς για να τον εκθέσουν, και προτίμησε να πεθάνει στην ανέχεια και τις έκαψε όλες για να μην χρησιμοποιηθούν αυτές οι επιστολές ερωτικού πάθους που τις έστελνε η σβάρος του Βενιζέλου. Και όμως αυτή τη γυναίκα την πούλησε για να πάει με την Έλληνα Βενιζέλου.
1: Έτσι συμβαίνουν και στην προσωπική ζωή.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ακριβώς. Λίγο λογικό.
0: Αφήστε όμως να έχουμε κάτι να πούμε. Έτσι, στη συμμετέχεια.
1: Λοιπόν,
0: μην τα αποκαλύψουμε όλα στους ακροατές μας.
1: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, έχω ένα-δύο ερωτήματα από ακροατές μας, γιατί με το που το ανακοινώσαμε. Το ξέρω ότι θα μπορούσε να είναι αυτό που θα σας πω μια ολόκληρη εκπομπή και ακόμα περισσότερο. Μου ρωτάνε για να σχολιάσετε τρεις προσωπικότητες της δεκαετίας του 20 προφανώς, και μετέπειτα τον κύριο Καφαντάρη, τον οποίο έχετε πολλές φορές αναφερθεί, τον κύριο Μιχαλόπουλο και τον Παπαναστασίου. Έτσι, μια μικρή σκιαγράφηση με το δικό σας πρίσμα.
0: Ναι. Πολύ σύντομα.
1: Έτσι.
0: Για μένα ο Καφαντάρης είναι η πιο αδικημένη μορφή της ελληνικής πολιτικής ιστορίας. Είχε και δύσκολο χαρακτήρα και οι τρεις είχαν έπαρση, και οι τρεις ήταν μεγάλα μεγέθη. Τους βάραινε η σκιά του Βενιζέλου. Είχαν συνείδηση, τους αδική ιστορία από το γεγονός ότι συνυπάρχουν με τον Τιτάνα Βενιζέλο. Αλλά ο Καφαντάρης, το τι έκανε, το τι προσέφερε στον τόπο, νυφαλιότητα, μετριοπάθεια, οξυδέρκεια, δημοκρατικές στοχεύσεις με δημοκρατικές μεθόδους. Για δημοκρατικές στοχεύσεις με αντιδημοκρατικές μεθόδους ή ο Παναστασίου. Και ο Καφαντάρης πέτυχε κυρίως το πιο χαμηλότοκο δάνειο που πήρε το Μεσοπόλεμο, οποιαδήποτε βαλκανική χώρα. Η κατεστραμμένη Ελλάδα της πυρηνικής καταστροφής κατέστη επί Καφαντάρη αξιόχρεη χώρα. Ο Παπαναστασίου ήταν ένας ιδεολόγος που ταυτόχρονα ήταν καιροσκόπος. Χρησιμοποίησε και τη βία, την ακραία θεσμική βία, με το περιβόητο κατοχυρωτικό. Θα τα πούμε ίσως αυτά. Και με την χρήση του στρατού για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς του. Ο Μιχαλακόπουλος ήταν ένας υπερσυντηρητικός άνθρωπος, χαρακτηριστικό την περίοδο 17-19 που ήταν υπουργός Γεωργίας, έκανε ένα μόνο τσιφλίκι απαλωτρίωση, το 19-20 που ήταν ο Καφαντάρης, απαλωτρίωση 63, αλλά ήταν ικανός φαίνεται διπλωμάτης με μεγάλη διπλωματική εμπειρία.
1: Αυτό με τα τρεις προσωπικότητες. Ένα ακόμη ερώτημα αφορά το ενιάψιο του 24, την ψήφιση την εσωτερική μετά τις προστριβές στη Βενιζελική παράταξη για να είναι μονοετής η πρωθυπουργική θητεία.
0: Αυτό είναι δεν που εφαρμόστηκε. Το αποκαλώ απόπειρα του Παπαναστασίου για θεσμική δολοφονία του Βενιζέλου. Θέλησε να κάνει κάτι που θα εμπόδιζε το δυναικείο στην επιστροφή του Βενιζέλου στην πολιτική.
1: Αυτό γιατί δεν εφαρμόστηκε τελικά, αυτό μου ρωτάει ο ακροατής.
0: Γιατί αλλάξαν το Σύνταγμα του 27, γιατί ακόμη και οι άλλοι πολιτικοί κατάλαβαν ότι μια χώρα δεν κυβερνιέται με συνθήκες καρνάβαλου κάθε ένα χρόνο το πολύ να αλλάζει πρωθυπουργό.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, για να κλείνουμε σιγά σιγά, να σας αποδεσμεύσω κιόλας και να αφήσουμε και πράγματα για να πούμε στη συνάντησή μας το Σάββατο. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, είπαμε, είναι μια διαιρετική τομή από μόνος του. Αυτό είναι ένα δικός μου προβληματισμός και ένα δικό μου σχόλιο. Όμως οι διαιρετικές τομές που ακολούθησαν, είτε μέσα από τον Εθνικό Διχασμό με τη Μοναρχία και την Αβασίλευτη Δημοκρατία, αλλά και μετέπειτα όπως αποτυπώθηκε με το αριστερά-δεξιά που στιγμάτισε ανεξίτηλα την ελληνική κοινωνία. Σήμερα ποια είναι η γνώμη σας, αν υφίστανται?
0: Κοιτάξτε, σήμερα έχουμε πολλές μνημονιακή, αντιμνημονιακή, επιτρεπτική, παραδοσιακή στα θέματα των οικογενειακών σχέσεων. Έχουμε πολλές διαιτητικές τομές, οι οποίες δεν προκαλούν ένα μεγάλο, αλλά πολλούς, πάρα πολλούς μικρούς ιδεολογικούς εμφύλιους. Και επειδή οι εμφύλοι είναι η πιο σκληρή πόλεμη, φαντάζομαι ότι οι συγκρούσεις, ας πούμε, Μητσοτάκη Σαμαρά, Λατινοπούλου Βελόπουλου, Καριστιανού με τους υπόλοιπους, Ανδρουλάκη με Τσίπρα και τα λοιπά, θα και με Κωνσταντοπούλου, θα παραγάγουν τόση πολύ τοξικότητα που θα καταρρίσουν τη χώρα τραγικά δυσκυβέρνητη μετά τις εκλογές. Είμαι πολύ απεσιόδοξος για αυτά που έρχονται.
1: Ένα απολύτως προσωπικό ερώτημα, με βάση την βαθιά εκτίμηση για την ακαδημαϊκή σας πορεία, οι σπουδές στη Γαλλία σας οδήγησαν σε ένα μοναδικό διδακτορικό με βάση την παρακολούθηση ενός καθηγητή, ο οποίος είναι από τους σημαντικότερους πολιτικούς επιστήμονες του προηγούμενου αιώνα. Θέλετε να μας πείτε 2-3 πράγματα για τον καθηγητή που σας ακολούθησε, τον κύριο Τιβερζέ?
0: Απλώς να σας πω ότι είχα την τιμή ως καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο να του εκφωνήσω τον τιμητικό λόγο όταν μετά από πρότασή μου έγινε επίτιμος διδάκτορος του Παντίου Πανεπιστημίου. Ήταν μια τεράστια προσωπικότητα με βαθύτητα, πιστός στα ακαδηματικά του καθήκοντα και συνεπής, με μια έπαση που πάντα έχουν οι Γάλλοι. Αυτός ήταν και 2 μέτρα, άντρας πάρα πολύ εντυπωσιακή φυσιογνωμία και τα λοιπά. Είχε κάποιες σκιές στο παρελθόν του που τον έκανε κατηγορίες ότι είχε βρεθεί κοντά στο καθεστώς του Βυσσί, του Στρατάρχη Πετέρ, αλλά αργότερα κινήθηκε πολύ αριστερά και έφτασε να γίνει και ευρωκομμουνιστής και βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, παρακαλώ.
1: Μάλιστα. Πώς και βρεθήκατε, πώς έγινε αυτή η σύνδεση και μπορέσατε και κάνατε το διδακτορικό σε μια τέτοια τεράστια της εποχής προσωπικότητα και διαχρονικά τεράστια, όχι μόνο της εποχής, μέσα από τις σπουδές, από τη σχολή σας δέχτηκε, πώς έγινε?
0: Είχε τύχει να έχω τελειώσει τη νομική Αθηνών με το πρώτο αριστείο με βαθμό αρκετό παράπονο από 9. Το ίδιο καθηγητής Γεώργιος Βλάχος, ο οποίος επανερχόταν τότε στο Πανεπιστήμιο μετά τη δικτατορία και μίλησε του Τιβερζέ, ο οποίος δέχτηκε και με πήρε.
1: Τέλεια. Μπράβο. τι να πω, μια ζωή επιτυχίες, αλλά εγώ αυτό που θα έλεγα για εσάς, κύριε καθηγητά, αν μου επιτρέπετε έτσι να σχολιάσω, ότι είστε ένας πολύ άμεσος, ευγενικός και...
0: καλοσύνη σας και ευγένειά σας, η φορολογική. Ναι, θα δηλαδή... χαρά, ελπίζω να σας δω από κοντά το Σάββατο στην εκδήλωση.
1: Και όλο τον κόσμο να τους καλέσουμε, να πούμε ότι η συζήτησή μας θα βρίσκεται αναρτημένη στο www.novaradio.gr. Να σας ευχηθώ σε ό,τι κάνετε το καλύτερο, υγεία να
0: αν έχετε. Αν έχετε την καλοσύνη να μου στείλετε και εμένα το link για να το αναρτήσω στο δίκομαι.
1: Βεβαίως, θα το κάνω.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στεφανόπουλε, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά.
0: Καλημέρα σε όλους τους στρατιώτες και στους ανατολικούς Μακεδόνες. Σας φιλώ πολύ.
1: Γεια σας. Έτσι λοιπόν, μια ξεχωριστή εμπειρία, δεν ήθελα να κουράσουμε περισσότερο τον κύριο καθηγητή. Πήραμε μια αρκετή γεύση από αυτά που θα μπορούν να ακολουθήσουν αυτό το Σάββατο στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, όπου θα γίνει η παρουσίαση. Φαντάζομαι θα είναι μια διαδραστική συνάντηση με όλους εμάς που θα είμαστε εκεί, του καθηγητή του Θανάση Διαμαντόπουλου, του συγγραφέα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως πλαστουργός της ιστορίας, και θα είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να λύσετε πιθανόν και πολλές απορίες που έχουν δημιουργηθεί τόσο γύρω από την προσωπικότητα του Ελευθερίου Βενιζέλου, όσο και από την έρευνα και την ακαδημαϊκή αποτύπωση που έχει κάνει ο κύριος καθηγητής. Καλή συνέχεια σε όλους, εδώ μένετε στο Nova 931, συνεχίζουμε.

Είναι πολύ όμορφο μέσα από αυτή τη ραδιοφωνική παρέα του Nova 931 που μας δίνει τη ευκαιρία να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις και φιλοξενίες στην ραδιοφωνική μας συχνότητα, όπως τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο που είχαμε λίγο πριν. Δελτίο για την Ξάνθη, την περιφέρεια, την Ελλάδα αμέσως μετά και ακόμη περισσότερη ενημέρωση εδώ στο Nova 931 με την Αλεξάνδρα Κουσίδου, η οποία ακολουθεί τα επόμενα λεπτά στον ραδιοφωνικό μας αυτό ορίζοντα. Καλημέρα σε όλους, Τετάρτη σήμερα 23 Σεπτεμβρίου, έτσι μια επιτροχάδιν θα έλεγα συνάντηση θα κάνουμε με το εορτολόγιο, καθώς ο Ξάνθιπος και η Ξανθήπη έχουν την ονομαστική τους εορτή και η Πολυξένη, Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας και Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Η Ιόνιος Βουλή το 1863 τάσεται ομόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα μετά το δώρο των Άγγλων προς τη χώρα μας. Αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια 1942, ενώ το 1974 μετά την δραματική χούντα των συνταγματαρχών το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας νομιμοποιείται σαν σήμερα με νομοθετικό διάταγμα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Αυτά κυρίες και κύριοι με τα νέα μας. Η Άλκης Πρωτοψάλτη θα μας οδηγήσει στις 12 και η Αλεξάνδρα Κουσίδο αναλαμβάνει την παρέα. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την παρέα. Η συζήτηση με τον κύριο καθηγητή θα υπάρχει αναρτημένη σε λίγο στο www.novaradio.gr.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 12.
1: Nova 931. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
7: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
13: Νόβα 931.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπούς.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, φιλοκροατές, στο Nova Nea 31. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα, Τετάρτη, 23 του Σεπτέμβρη. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Είμαστε μαζί, είμαστε παρέα και θα παραμείνουμε στη δική σας συντροφιά ως τις 2 ακριβώς. Με πάρα πολλά νέα από την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Σαφώς θα δούμε και τοπική επικαιρότητα. Όλα όσα έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Τετάρτη σήμερα και η εβδομάδα παίρνει την κατηφόρα. Έτσι λοιπόν, σας περιμένω και στο www.novaradio.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας και στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2541-083-330. Μην διστάσετε να μας πείτε τη δική σας καλησπέρα, τα δικά σας σχόλια ή θέματα τα οποία θέλετε να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε παρέα στο Nova Nea 31. Μουσική ανάσα για αρχή. Θα δούμε και την ταυτότητα της ημέρας. Θα ευχηθούμε και θα πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Και αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων της ημέρας, αναλυτικά ξεκινώντας από τοπική επικαιρότητα, νέα της Ελλάδας, διεθνής τύπος και όλα όσα θέλετε να μάθετε εδώ στο Nova Nea 31. Καλό πρωινό σε όλους. We'll be right back.

0: Καλό πρωινό σε όλους. Για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά βλέποντας ορισμένα από τα θέματα της ημέρας που έχουμε ετοιμάσει για εσάς, τους φίλους ακροατές στο Nova 931. Λοιπόν, υπενθυμίζω 2541-083-330 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλημέρα, Ξάνθη. Θα ξεκινήσουμε με πολιτική επικαιρότητα για την ώρα. Εδώ στο Nova 931 στην Αθήνα επιστρέφει ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριακός Μητσοτάκης, μετά τις επαφές στις ΗΠΑ. Ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης ολοκληρώνει τον κύκλο επαφών του, όπου συναντήθηκε με στελέχη μεγάλων αμερικανικών εταιριών τεχνολογίας με αντικείμενο την τεχνητή νοημοσύνη, τις νέες τεχνολογίες αλλά και τις επενδύσεις. Το κυβερνητικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην αξιοποίηση των επαφών αλλά και στην προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα. Στο τραπέζι της κυβέρνησης, σε νέα μέτρα για τα καύσιμα. Πάμε να μάθουμε περισσότερα τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών των καυσίμων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης έχει προαναγγείλει μάλιστα μέτρα, ενώ ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης έχει αναφερθεί ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στην ανάγκη να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα. Στις Βρυξέλλες η συζήτηση για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Εδώ τι ακριβώς συμβαίνει. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, βρίσκεται στο επίκεντρο των κυβερνητικών πρωτοβουλειών για τη μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών. Η κυβέρνηση συνδέει την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών με την ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος. Σήμερα η περιοδία Χατζηδάκη στη Δυτική Μακεδονία. Ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης πραγματοποιεί σήμερα Τετάρτη περιοδία στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε Φλόρινα, Πτολεμαΐδα και Κοζάνη. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ανάπτυξη, οι επενδύσεις αλλά και η ενεργειακή μετάβαση σε μια περιοχή όπου οι αλλαγές στον ενεργειακό χάρτη έχουν σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, Πασόκ κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια αλλά και τα καύσιμα. Το Πασόκ συνεχίζει την κριτική του προς την κυβέρνηση για το αυξημένο κόστος ζωής και ειδικότερα για τις τιμές των καυσίμων. Ενώ εκπρόσωπος τύπου, κύριος Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα μπορούσαν να είχαν γίνει νωρίτερα και έθεσε μάλιστα ζήτημα φορολόγησης των λεγόμενων υπερκερδών. Αυτά και ακόμα περισσότερα εδώ στο Nova 931. Καλό πρωινό σε όλους. Πάμε και συνεχίζουμε μαζί.
1: Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
1: Τα νέα της Ελλάδας και του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
4: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. ΣΥΡΙΖΑ στο επίκεντρο οικονομική πολιτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ και κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική πολιτική και ιδιαίτερα για τις επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας. Το κόμμα ζητά παρεμβάσεις που, όπως υποστηρίζει, θα περιορίσουν την επιβάρυνση των οικοκυριών αλλά και των εργαζομένων. Παράλληλα, ωστόσο, συνεχίζεται η κοινοβουλευτική αντιπαράθεση για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν μετά τη ΔΕΘ. ΚΚΕ προτάσεις, συγκεκριμένα ΚΚΕ προτάσεις για πλαφόν αλλά και κατάργηση έμεσων φόρων. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Το ΚΚΕ επαναφέρει τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Μεταξύ άλλων, ζητά πλαφόν στις τιμές χονδρικής αλλά και λιανικής και κατάργηση ΦΠΑ και εύξηση στην ενέργεια αλλά και τα καύσιμα. Οι θέσεις αυτές διαπιστώθηκαν εκ νέου με αφορμή τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την αντιμετώπιση των αυξήσεων. Ελληνική λύση, επίθεση στην κυβέρνηση για τις τιμές των καυσίμων. Η ελληνική λύση θέτει επίσης το ζήτημα των υψηλών τιμών στα καύσιμα και ζητά παρεμβάσεις στη φορολογία. Το κόμμα υποστηρίζει ότι η επιβάρυνση πλήττει ιδιαίτερα τους επαγγελματίες αλλά και τα νοικοκυριά και ζητά άμεσες αποφάσεις για τη συγκράτηση του κόστους μετακίνησης αλλά και της θέρμανσης. Νέα Αριστερά, έμφαση στην κοινωνική προστασία. Η Νέα Αριστερά επικεντρώνει την κριτική ουσιαστικά και στις κοινωνικές επιπτώσεις της ακρίβειας, ζητώντας ενίσχυση των πολιτικών κοινωνικής προστασίας. Λίγο πιο συγκεκριμένα, να πούμε ότι στις παρεμβάσεις της θέτει ζητήματα διαθέσιμου εισοδήματος, τιμών, βασικών προϊόντων και προστασία των εργαζομένων, ενώ ασκεί κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Στα οικονομικά θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάνω από 2,19 ευρώ η αμόλυβδη, στα 2,21 ευρώ το ντίζελ. Νέα επιβάρυνση καταγράφεται στην αγορά καυσίμων. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται πάνω από τα 2,19 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται περίπου στα 2,21 ευρώ. Οι αυξήσεις, βέβαια, έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση για τα μέτρα της στήριξης. ΑΔΕ, 30 απαντήσεις για τα προβλήματα της ΑΕ 2026. Η ΑΔΕ δημοσιοποίησε απαντήσεις σε 30 συχνά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί από παραγωγούς αλλά και φορείς σχετικά με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2026. Οι διευκρινήσεις αφορούν τη διαδικασία υποβολής αλλά και τα προβλήματα, βέβαια, που έχουν προκύψει σε μια κρίσιμη περίοδο για τους αγρότες αλλά και τις αγροτικές ενισχύσεις. Σήμερα ξεκινά σε δεύτερο βαθμό η δίκη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα, ξεκινά η δεύτερη σε δεύτερο βαθμό η εκδίκαση της υπόθεσης της δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Υγείων Εναργύρων. Η οικογένειά της έχει θέσει μέσω των δικηγόρων της ζητήματα σχετικά με τις θεσμικές αλλά και δικαστικές παραλήψεις πριν από τη δολοφονία. Έλεγχοι σε 153 υπηρεσίες υγείας από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας πραγματοποίησε έλεγχο σε 153 υπηρεσίες υγείας, εξετάζοντας μεταξύ άλλων περιπτώσεις αντιποίησης ιατρικού επαγγέλματος και παροχής μη νόμιμων ή αμφισβητούμενων θεραπείων. Οι έλεγχοι ανέδειξαν ουσιαστικά περιπτώσεις που εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές και επαναφέρουν το ζήτημα της εποπτείας στον χώρο της υγείας.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

Επιστροφή στην ενημέρωση. Εδώ είμαστε, Nova Net Radio 1. Λίγο πριν φτάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε να δώσουμε συνέχεια, μαθαίνοντας περισσότερο όσον αφορά τις εξελίξεις και τα γεγονότα. Αγαπημένοι φιλακρότες, ακούτε Nova Net Radio 1 και παρακολουθούμε μαζί την επικαιρότητα. Όσον αφορά την Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη, κυρίες και κύριοι, να δούμε σκληρή πολιτική αντιπαράθεση στη Ροδόπη για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης στη Ροδόπη βρίσκεται το μέλλον του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου Θράκης. Ο πρώην υπουργός αλλά και βουλευτής Ροδόπης Ευρυπίδης Τηλιανίδης επανέρχεται στο ζήτημα της πιθανής ίδρυσης τέταρτης νομικής σχολής, εκφράζοντας την αντίθεσή του και υποστηρίζοντας μάλιστα ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το Δουπουθού. Η τοποθέτηση προκαλεί νέα συζήτηση για το ρόλο του Πανεπιστημίου στην ανάπτυξη της Θράκης. Νέα πολιτική συζήτηση για χρηματοδότηση αλλά και το μέλλον του Δουπουθού. Το ζήτημα λοιπόν δεν περιορίζεται μόνο στην ίδρυση νέων πανεπιστημιακών τμήματων. Στη δημόσια συζήτηση τίθεται και η χρηματοδότηση του Δημοκρητίου, η συγκράτηση των φοιτητών στη Θράκη αλλά και ο ρόλος του Πανεπιστημίου ως αναπτυξιακού πυλώνα για την περιοχή. Οι σχετικές παρεμβάσεις επαναφέρουν στο προσκήνιο το ερώτημα για το πώς θα ενισχυθεί θεσμικά και οικονομικά το Δουπουθού τα επόμενα χρόνια.

Στην Κομωτινή συνεχίζεται η συζήτηση για τις δημοτικές προτεραιότητες. Ο Δήμος Κομωτινής έχει ανοίξει ένα νέο κύκλο παρεμβάσεων και αφορούν συγκεκριμένα την καθημερινότητα των πολιτών, με έμφαση στο δημόσιο χώρο, την προσβασιμότητα, την κινητικότητα αλλά και τις δημοτικές υπηρεσίες. Παράλληλα, στην ιστοσελίδα του Δήμου έχει αναρτηθεί η ημερήσια διάταξη της 26ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, γεγονός που σηματοδοτεί την επανακίνηση της αυτοδιοίκησης αλλά και της ατζέντας μετά το καλοκαίρι. Πολιτική και οικονομική ατζέντα για τους αγρότες στην Καβάλα. Σημαντική αγροτική κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε χθες 3η 22 Σεπτεμβρίου στον κόμβο Ορφανού, όπου συγκεντρώθηκαν αγρότες του Δήμου Παγκαίου. Η κίνηση λοιπόν και η κινητοποίηση αφορούσε τη χαμηλή τιμή της βρόσιμης ελιάς αλλά και τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο παραγωγικός κόσμος. Το θέμα αποκτά πολιτική διάσταση καθώς οι παραγωγοί ζητούν παρεμβάσεις και λύσεις για τη στήριξη του εισοδήματός τους. Στο επίκεντρο της Καβάλας τα επικίνδυνα αλλά και ετοιμόρροπα κτίρια. Περισσότερα από 80 επικίνδυνα αλλά και ετοιμόρροπα κτίσματα έχουν καταγραφεί στην πόλη της Καβάλας. Σύμφωνα μάλιστα με τοπικές πληροφορίες, αρκετές περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες έχουν πλέον κινητοποιηθεί λόγω των μέτρων αλλά και των πιθανών προστήμων από την πολεοδομία. Το πρόβλημα αφορά την ασφάλεια πολιτών και επισκεπτών, αλλά παράλληλα δημιουργεί σημαντικό ζήτημα για το Δήμο σχετικά με το κόστος αλλά και την ευθύνη αποκατάσταση των επικίνδυνων κτίριων.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
3: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
2: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή. Αχαλή, νοτή καθαριότητα.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.

0: τόσο χρήσιμο.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
0: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
1: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊέα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
0: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊέας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
2: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
3: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.

Πλησιάζουμε στη μία σιγά σιγά και μαθαίνουμε όλα τα νέα της ημέρας εδώ στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη, συνεχίζουμε μαζί, συνεχίζουμε παρέα Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας ως τις 2 ακριβώς. Καθημερινά Δεύτερος Παρασκευή, εδώ που βλέπουμε τα θέματα της ημέρας, θέματα τα οποία μας ανησυχούν, θέματα τα οποία μας απασχολούν. Πάμε να μάθουμε περισσότερο όσον αφορά την κοινωνία αλλά και την οικονομία. Περισσότεροι από 4.000 επισκέπτες κρουαζιέρα στην Καβάλα μέσα σε 2 ημέρες. Σημαντική τουριστική κίνηση καταγράφεται στο λιμάνι της Καβάλας σήμερα και αύριο. 2 μεγάλα κρουαζιλόπλοια αναμένεται να φέρουν στην πόλη περισσότερους από 4.000 επιβάτες. Χωρίς να υπολογίζονται βέβαια τα πληρώματα, η διπλή αύξηση πραγματοποιείται στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να ενισχύσει την κίνηση στην αγορά αλλά και στην εστίαση, όπως επίσης και στις τουριστικές επιχειρήσεις του κέντρου. Πολύ ενδιαφέρον. Έτσι, όσον αφορά τα νέα από την ευρύτερη περιοχή του νομού μας, μετά την Καβάλα, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Όχι, θα μείνουμε στην Καβάλα. Αγρότες λοιπόν του Παγκαίου ζητούν στήριξη για την ελιά. Τι ακριβώς γίνεται εδώ θα μάθουμε αμέσως τώρα εδώ στο Nova 31. Κινητοποίηση στον κόμβο ορφανού ανέδειξε ένα ακόμη πρόβλημα του πρωτογενού τομέα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκης. Η παραγωγή βρόσιμης ελιάς διαμαρτύρονται για την ιδιαίτερα χαμηλή τιμή αλλά και υποστηρίζουν ότι το κόστος παραγωγής δεν ανταποκρίνεται στα έσοδα που μπορούν να εξασφαλίσουν. Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για το Δήμο Παγκαίου, όπως η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί βασική οικονομική δραστηριότητα. Στα νέα της ημέρας παραμένουμε κυρίες και κύριοι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε Καβάλα και Παγκαίο. Ο ΔΔΕ έχει προγραμματίσει διακοπές ηλεκτροδότησης για την 5η 24 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 25. Την 5η από τις 8 ώρα το πρωί στις 11 η διακοπή θα υπάρξει στην οδό Γραβιά στην Καβάλα. Από τις 1.30 ως τις 3 το μεσημέρι επηρεάζονται περιοχές της Νέας Ηρακλίτσας, ενώ την Παρασκευή θα υπάρξουν διακοπές στο Παλιό αλλά και στο Ακροβουνίο για τεχνικές εργασίες στο δίκτυο. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31 να μάθετε περισσότερα νέα της Ελλάδας και του κόσμου. Θέματα τα οποία θα συζητήσουμε και θα σχολιάσουμε παρέα εδώ στο Nova 31. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να ακούσουμε. Γι' αυτό σας θέλω όλους εδώ στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Για την ώρα, μουσική ανάσας, ένα από τα τραγούδια που έχετε επιλέξει νωρίτερα εσείς. Και σε λίγα λεπτά θα επιστρέψω και πάλι κοντά σας να δούμε περισσότερα θέματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Φίλους ακροατές, το Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά καθημερινά. Μείνετε συντονισμένοι!

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους και όλες εσάς. Το Telecom 5G Wi-Fi φέρνει την απόλυτη ελευθερία στη σύνδεσή σου με ταχύτητες έως 300 Mbps για streaming και gaming και με απεριόριστα λεπτομιλίες προς όλα τα δίκτυα. Απόλαυσέ το με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητή στην Ελλάδα, πιστοποιημένο από την Ookla αλλά και την Open Signal. Και τώρα λοιπόν με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο για να μάθεις περισσότερα. Μπες στο telecom.gr. Ναι, καλά ακούσατε, τώρα με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο και για να μάθεις περισσότερα ένα κλικ στο telecom.gr είναι αρκετό για να σε πείσει. Εκεί θα μάθεις όλα όσα θέλεις να μάθεις και όλα όσα χρειάζεσαι.

0: 9.31. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 9.31.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
3: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
4: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
11: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
12: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
11: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
12: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: Και τώρα, Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, Nova 931, καλώς βρεθήκαμε και πάλι για τη δεύτερη μας ώρα, μεσημέρι Τετάρτης 23 του Σεπτέμβρη, www.novaradio.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν είστε. Να περάσουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον, ψάχνεις ποιότητα που φαίνεται από την πρώτη μπουκιά. Στο κρεοπωλείο Καραχασάν λοιπόν επιλέγουμε καθημερινά φρέσκα κρέατα από πιστοποιημένη μονάδα εκτροφής, κοτόπουλο, μοσχάρι και εκλεκτά κρέατα με αυθεντική γεύση. Φρεσκάδα και ασφάλεια, κρεοπωλεία και αλλαντικά Καραχασάν. Στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγή Τσαλδάρη 58, στη Λευκόπετρα και στα Κυμαίρια Ξάνθης. Καραχασάν, η ποιότητα που έχει τη δική της γεύση. Καλό μεσημέρι σε όλους όπου κι αν είστε. Συνεχίζουμε παρέα εδώ στο Nova 931.
1: Nova 931.

0: Η επικαιρότητα για την Ξάνθη είναι στο Nova 931. Παρουσιάζουμε, σχολιάζουμε και αναλύουμε την επικαιρότητα της πόλης για την πολιτική, την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία και την οικονομία, τον πολιτισμό, τα αστυνομικά νέα, τον καιρό. Όλα στο Nova, το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Δελτίο επικαιρότητας για την Ξάνθη στο Nova, με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και παρόντες τους πρωταγωνιστές. Ό,τι συμβαίνει είναι εδώ, στο Nova 931. News Today.
1: Συμβαίνει εδώ στο Nova 931. Πάμε να δούμε τα νέα της ημέρας για σήμερα, κυρίες και κύριοι. 23 του Σεπτέμβρη στο Nova 931. Αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο η 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης. Σημαντική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης πραγματοποιείται αύριο 5η 24 του μήνα στις 5.30 το απόγευμα. Στην ημερήσια διάταξη βρίσκεται η 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2026 μαζί με σειρά ακόμη θεμάτων. Έτσι, η συνεδρία σε αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αφορούν το οικονομικό προγραμματισμό αλλά και τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών. Στο επίκεντρο της αυριανής συνεδρίασης και η λειτουργία των δημοτικών παιδικών σταθμών, θέματα που αφορούν τις δημοτικές δομές προσχολικής αγωγής περιλαμβάνονται στην αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ζήτημα συνδέεται με την πρόσφατη έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία συζήτησε την τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου αλλά και τη σύσταση οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού στους δημοτικούς παιδικούς βρεφικούς αλλά και βρέφων υπηακούς σταθμούς. Πολιτική αντιπαράθεση για τις αποφάσεις της ΔΕΙΑΞ. Νέα αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στην Ξάνθη με αφορμή την απόφαση της ΔΕΙΑΞ. Η Δημοτική Παράταξη Δύναμη για το Αύριο του Μανώλη Τσέπελη ασκεί κριτική στην απόφαση για τις απολαβές της διοίκησης της επιχείρησης, αναφέροντας χαρακτηριστικά συγκεκριμένα ότι ποσά 2.367.000 ευρώ και για τον πρόεδρο 1.803.000 ευρώ για την αντιπρόεδρο. Παράλληλα, θέτει ζήτημα τιμολογιακής πολιτικής αλλά και οικονομικής επιβάρυνσης καταναλωτών. Πρόκειται για θέμα που αναμένεται να συνεχίσει να απασχολεί την τοπική πολιτική επικαιρότητα. Μεγάλη παρέμβαση στο Άλσος Ευμύρου, 4,45 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμός. Σημαντική αυτοδιοικητική εξέλιξη αποτελεί η υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση σχεδίου διαχείρισης Άλσος Ευμύρου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 4,45 εκατομμύρια ευρώ και προβλέπει οργανωμένες παρεμβάσεις στο χώρο με υποδομές πρασίνου αναψυχής, πολιτισμού και άθλησης. Ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Ευστράτιος Κοντός παρουσίασε το έργο, το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής στο δημόσιο χώρο. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση. Για την ώρα, μουσική ανάσα, συνεχίζετε να ακούτε Nova 931, Nova Magazine, ως τις 2 ακριβώς θα είμαστε μαζί.

0: Εδώ είναι 31. Πάμε να δώσουμε συνέχεια στο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Σημαντικές παρεμβάσεις στην αγροτική περιοχή της Ξάνθης, πάνω από 240 εκατομμύρια ευρώ, τα έργα της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Στον ευρύτερο περιφερειακό σχεδιασμό για τον πρωτογενή τομέα περιλαμβάνονται 15 προτάσεις έργων εγγύων βελτιώσεων συνολικού προϋπολογισμού άνω των 240 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Ξάνθη βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη το μεγάλο ορδευτικό έργο του Νέστου. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συνδέει τις παρεμβάσεις με τον εξυγχρονισμό των αρδευτικών υποδομών, την καλύτερη διαχείριση του νερού αλλά και την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής. Νέα δημοτική παρέμβαση για τη στάθμευση των μόνιμων κατοίκων. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Δήμος Ξάνθης έχει ανοίξει τη διαδικασία ανανέωσης των καρτών στάθμευσης για τους μόνιμους κατοίκους. Το μέτρο αφορά τη ρύθμιση της στάθμευσης της περιοχής όπου εφαρμόζεται το σύστημα και αποτελεί μέρος των παρεμβάσεων του Δήμου για τη διαχείριση του κυκλοφοριακού αλλά και τη στάθμευση στο κέντρο της πόλης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που έχει ανακοινώσει ο Δήμος Ξάνθης. Σήμερα η εθελοντική αιμοδοσία στη Νέα Χρύσα. Η εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη στη Χρύσα, στο χώρο της Συνοριακής Αίθουσας του Ιερού Ναού Αγίας Φωτεινής. Η δράση θα διαρκέσει από τις 4 η ώρα έως τις 8.30 και πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Πρόκειται για την 71η εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιείται μέσα στο 2026, στο πλαίσιο οργανωμένης προσπάθειας ενίσχυσης των αποθεμάτων αίματος. Συνεχίζεται η συζήτηση για την ενίσχυση των δημοτικών υπηρεσιών. Στο Δήμο Ξάνθης βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες που αφορούν την οργανική αλλά και τη συλλογιακή ενίσχυση των δημοτικών υπηρεσιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στις δομές προσχολικής αγωγής, όπου η Δημοτική Επιτροπή συζήτησε τη δημιουργία νέων οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού. Η σχετική εισήγηση συνδέεται με τις προβλέψεις του νέου νομοθετικού πλαισίου και τα χρονικά περιθώρια που έχει ο Δήμος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης, αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Για την ώρα, κυρίες και κύριοι, μουσική ανάσα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Πριν φτάσουμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Εδώ είμαστε στο Nova 31 και παρέα μας είναι τα Ακροπολία Κελαντικά Καραχασάν. Και για τα παιδιά μας θέλουμε πάντα το καλύτερο. Στα Ακροπολία Καραχασάν θα βρείτε αλαντικά χωρίς συντηρητικά, με προσεγμένα υλικά και γεύση που αγαπά όλη η οικογένεια. Για το σχολείο, για το σπίτι, για κάθε στιγμή της ημέρας, Καραχασάν. Γιατί όταν πρόκειται για τα παιδιά μας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Φτάνουμε στη 1:30 σιγά σιγά και ένα Nova μαγκαζίνο ολοκληρώνεται στις 2 η ώρα ακριβώς. Έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας. Θα ακούσουμε μουσική και σε λίγη ώρα και πάλι κοντά σας.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη

0: γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανά.
1: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμά!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, Ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
9: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
10: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
11: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Και τώρα, Nova Magazino με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Νόβα 9.31, εδώ είμαστε στα 40 μετά τη μία και ακούτε Nova Magazine. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Συνεχίζουμε παρέα, μαθαίνοντας περισσότερα θέματα της ημέρας. Θανάσης Διαμαντόπουλος στην Ξάνθη με το νέο βιβλίο για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 7 στην καπνοποθήκη ΠΗ του Ιδρύματος Τραγικής Τέχνης και Παράδοσης πραγματοποιείται διάλεξη αλλά και βιβλιοπαρουσίαση με κεντρικό μελητή το Θανάση Διαμαντόπουλο, ομότιμο καθηγητή πολιτικής επιστήμης του Πάντιου Πανεπιστημίου. Αφορμή ένα βιβλίο του, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως πλαστουργός ιστορίας. Στην εκδήλωση θα εξεταστούν διαφορετικές αλλά και συχνά αντικόμενες αναγνώσεις της πολιτικής φυσιογνωμίας του Βενιζέλου και ο ρόλος του στην διαμόρφωση της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Το συντονισμό θα έχει ο Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης, ενώ θα προλογίσει και ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Νίκος Παναγιωτόπουλος. Στο σημείο αυτό, να σας ενημερώσω πως νωρίτερα στο Καλημέρα Ξάνθη, στην εκπομπή με τον Στέφανο Στεφανόπουλο, πραγματοποιήθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Σε δεύτερο χρόνο, η συζήτηση θα ανέβει στην επίσημη σελίδα του σταθμού στο Nova 931. Όποιος θέλει να την ακούσει μπορεί να την απολαύσει στη συνέχεια της ημέρας. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, στη ΦΕΚ, το κινηματογραφικό αφιέρωμα στον Γκοκ Γκαργουάι. Η Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης συνεχίζει το κινηματογραφικό της πρόγραμμα με αφιέρωμα στον σημαντικό δημιουργό του ασιατικού κινηματογράφου. Το αφιέρωμα έχει τίτλο «Το μοντέρνο σινεμά, νοσταλγία και έρωτας» και επικεντρώνεται σε χαρακτηριστικές ταινίες της φιλμολογίας και του σκηνοθέτη. Η επιλογή των έργων αναδεικνύει θεματικές όπως ο έρωτας, η μνήμη, η απώλεια, η νοσταλγία, στοιχεία που έχουν χαρακτηρίσει το προσωπικό κινηματογραφικό του ύφος. Μείνετε συντονισμένοι να τα μάθετε όλα πρώτοι.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Τα νέα του κόσμου στο Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Ελλάδα, Αίγυπτος, Κύπρος ενισχύουν την αμυντική συνεργασία αλλά και το συντονισμό για κοινές απειλές. Συγκεκριμένα, τη σημασία της ενίσχυσης στο πλαίσιο στρατιωτικής και αμυντικής συνεργασίας για την υποστήριξη της συλλογικής ικανότητας για ταχύ αλλά και ενιαία αντίδραση σε τυχόν μελλοντικές εξελίξεις σχετικά με τις πηγές απειλών κάθε είδους κατά των τριών χωρών, τονίζουν σε κοινή δήλωσή τους που υπέγραψαν εχθές 22 Σεπτεμβρίου στο Κάιρο ο Υπουργός Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας και Στρατιωτικής Παραγωγής και Αρχηγός των Ένοπλων Δυνάμεων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και ο Στρατηγός, φυσικά, Υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλης Πάλμας. Η κοινή δήλωση υπεγράφει κατά την έκτη τριμερή συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των τριών κρατών. Στον διεθνή τύπο της ημέρας παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, επικαινώντας στη γείτονα Τουρκία. Τουρκία ιδρύει το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Γεωγραφικών Δεδομένων, καλύπτει και τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας, λέει ο Γιλμάς. Πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες. Ο αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, Τζευντέτ Γιλμάς, επισημένοντας ότι ο στόχος της παραγωγής προστιθέμενης αξίας από τα γεωγραφικά δεδομένα καλύπτει και τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της Τουρκίας, η οποία περιβάλλεται από θάλασσες και από τρεις πλευρές, δήλωσε τα εξής. Με το έργο της ίδρυσης του Εθνικού Κέντρου Θαλάσσιων Γεωγραφικών Δεδομένων της Διοίκησης Ναυτικών Δυνάμεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στοχεύουμε να ενισχύσουμε την υποδομή γεωγραφικών δεδομένων της γαλάζιας πατρίδας και να μεταφέρουμε τις δυνατότητες της χώρας μας στα θαλάσσια γεωγραφικά δεδομένα σε ένα προχωρημένο επίπεδο. Στον διεθνή τύπο της ημέρας παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, πηγαίνοντας στην επόμενη δυσάρεστη είδηση που θα μας πάει στην Ιταλία. 22χρονος εργάτης σκοτώθηκε πέφτοντας από ύψους 10 μέτρων στο Κολοσσέο. Ένας 22χρονος εργάτης αναρρίχησης, ο οποίος εργαζόταν για την εγκατάσταση του φωτισμού στο Κολοσσέο στην Ιταλία, έπεσε από ύψους 10 μέτρων και σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Εν ώρα εργασίας, το ατύχημα σημειώθηκε περίπου τα μισάνυχτα, ώρα Ιταλίας, και οι αρχές διερευνούν το περιστατικό. Η Βόρεια Κορέα φέρεται να δοκίμασε ένα υπερηχητικό όπλο. Τι εκτιμούν οι αναλυτές? Η Βόρεια Κορέα φέρεται να έχει δοκιμάσει ένα υπερηχητικό όπλο, το οποίο θα μπορούσε να παρακάμψει τα αμυντικά αντιπυραυλικά συστήματα και να αποδειχθεί δύσκολο να εντοπιστεί και να αναχαιτιστεί, δήλωσαν αναλυτές στο γαλλικό πρακτορείο σήμερα Τετάρτη 23/9. Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, λύσεις για δραματισμό του πολέμου αλλά και πατριώτης στην ατζέντα των συνομιλιών. Συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Ζελένσκι πραγματοποίησε Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την ώρα που συνεχίζονται με αμύωτη ένταση επιθέσεις σε Ρωσία και Ουκρανία, ο Ζελένσκι δήλωσε μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για ενεργειακή κατάπαυση του πυρός εάν η Ρωσία συμφωνήσει με τους ίδιους τους όρους. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τη χειμερινή υποστήριξη, την αεράμινη, με αγκάθε βέβαια στους πυράβλους πατριώτ και πιθανές μάλιστα μελλοντικές ειρηνευτικές συνομιλίες. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Nova 931.

0: Πλησιάζοντας τις 2 σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όταν θέλεις πραγματικό καλό κρέας, η επιλογή είναι από τα Ακροπολία Καρακασάν. Φρέσκα κρέατα επιλεγμένα καθημερινά από πιστοποιημένη μονάδα εκτροφής. Σωστή εκτροφή, φυσική διατροφή και πολυετής εμπειρία των παραγωγών. Κρέας υψηλής ποιότητας, Ακροπολία και λαντικά Καρακασάν. Θα τα βρείτε όλα στην Παναγίτη Σαλδάρη 58, στο κέντρο της πόλης. Όπως επίσης, καταστήματα θα βρείτε στη Λευκόπετρα και στα Κυμαίρια Ξάνθης. Καλό μεσημέρι σε όλους. Για λίγο ακόμη μαζί στο σημείο αυτό θα δώσουμε συνέχεια με την πρόγνωση του καιρού. Αμέσως τώρα, εδώ στο Nova 91, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Ο καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931. News Today.
0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, έρχεται νέα επιδείνωση και πάμε να μάθουμε τις εξελίξεις όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. Έτσι λοιπόν, πτώση της θερμοκρασίας από τις πρώτες πρωινές ώρες, χαμηλές θερμοκρασίες από το πρωί και από ό,τι φαίνεται έτσι θα συνεχιστούν και οι επόμενες ημέρες. Ωστόσο, αναμένεται και νέο κύμα κακοκαιρίας με αρκετά μεγάλη δυναμική, το οποίο θα μας απασχολήσει για αρκετές ημέρες. Για την ώρα όμως, πάμε να μάθουμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα αλλά και το επόμενο διήμερο που ακολουθεί. Νέες συστάσεις της πολιτικής προστασίας λόγω επιδείνωση του καιρού. Έρχεται λοιπόν νέα επιδείνωση, προειδοποίηση λοιπόν, επιμένει φθινοπορεινό καιρό και τις επόμενες ημέρες. Και συγκεκριμένα επιμένει για τον Οκτώβριο, ο οποίος το πρώτο δεκαήμερό του αναμένεται να είναι θερμός. Αλλά για την ώρα, μέχρι να αποχαιρετήσουμε οριστικά το Σεπτέμβρη, από ό,τι φαίνεται η θερμοκρασία θα ανεβοκατεβαίνει. Σήμερα Τετάρτη, 23/9, θα συνεχιστούν οι βροχές σε ανατολικά αλλά και νοτιοανατολικές περιοχές. Η θερμοκρασία θα πέσει με πιθανότητα να αγγίξει τους 0 βαθμούς Κελσίου σε ορεινές περιοχές. Κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Για αύριο Πέμπτη, ωστόσο, φίλε και φίλοι, θα υπάρξει πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού στι περισσότερε περιοχέ τη χώρα. Από την Παρασκευή 25/9, αναμένονται βροχέ και καταιγίδε κυρίω στα δυτικά και βορειοδυτικά, με επέκταση των φαινομένων προ τη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Και αργότερα την Πελοπόννησο. Όπω είπαμε, ο Οκτώβριο πιθανότητα να ξεκινήσει με περιορισμένα φαινόμενα και άνοδο τη θερμοκρασία έω 27 με 28 βαθμού Κελσίου. Κυρίε και κύριοι, πάμε να δούμε θερμοκρασίε που επικρατούν στην Ξάνθη αυτήν την ώρα και έτσι θα ολοκληρώσουμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα στο Nova 931. Στην Ξάνθη αυτή την ώρα έχουμε ελάχιστα σύννεφα και 20 βαθμούς Κελσίου. Καβάλα Θάσου 21, Κομωτινή 21, Σάπες Αλεξανδροπόλη 21, Σαμοθράκη περισσότερο ηλιόλουστη και 19 βαθμοί αυτή την ώρα, Παρανέστη Δράμα 21 βαθμοί Κελσίου, περισσότερα σύννεφα. Αυτά όσον αφορά τα νέα του καιρού, αυτά όσον αφορά τις θερμοκρασίες που επικρατούν, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931.
2: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.
0: Αγαπημένοι φίλοι ακροατές, στο Nova 931, στο σημείο αυτό ένα Nova Magazine φτάνει στο τέλος του και ολοκληρώνεται για σήμερα 23 του Σεπτέμβρη. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει η Ξανθήπη, ο Ξάνθιπος και οι Πολυξένοι. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε και να πούμε στους εορτάζοντες της ημέρας. Σήμερα λοιπόν και Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη μέρα αυτή και σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας. Κάθε χρόνο μία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη στα σπόρο αλλά και στην άθληση. Στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 23 Σεπτεμβρίου με 30 Σεπτεμβρίου του 25 για την ώρα. Έτσι, κάθε χρόνο λοιπόν η μέρα αυτή γιορτάζεται. Η πρωτοβουλία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κομισιόν και έχει ως στόχο ουσιαστικά να αναδείξει αλλά και να αυξήσει τις συμμετοχές όλων των πολιτών στη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε να υιοθετήσουν ένα ενεργό και υγιή τρόπο ζωής. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, κυρίες και κύριοι, σήμερα 23 Σεπτεμβρίου. Εμείς φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να σας ευχαριστήσω όλους πολύ που ήσασταν κοντά μου για αυτές τις 2 ώρες. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια και ένα όμορφο υπόλοιπο Τρίτης. Καλό μεσημέρι αρχικά και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο πάλι την ίδια ώρα στις 12 ακριβώς. Θα είμαστε μαζί με ακόμα ένα Nova Magazine και με περισσότερα νέα της ημέρας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.

0: στις ξένες γλώσσες. Expert.
1: Στους υπολογιστές. Master.
0: Στην εκπαίδευση. Και experts.
1: Και masters.
0: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
0: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
0: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 25410-23023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25410-77360.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Nova 9:31. Η ώρα είναι 2.
10: Nova 9:31.
11: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 9:31.
12: Sky 100,3.
13: Εδώ, στην έξοδο προς Λαμία της Αττικής Οδού, έχουμε τις συνήθεις καθυστερήσεις. Καλύτερος από ό,τι περιμένουμε είναι ο Πειραιάς. Επί της ουσίας, μόνο η 34 του συντάγματος έχει μποτιλιάρισμα. Και λιγάκι η ακτή Μιαούλη. Κανένα άλλο σημείο.
14: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Εμείς θα αρχίσουμε με δύο θέματα που άπτονται της δημόσιας υγείας και μάλιστα για διαφορετικούς λόγους. Το καθένα έχει υψηλό βαθμό επικινδυνότητας. Πρώτα, οι έλεγχοι που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε ιατρία και σε χώρους παροχής υπηρεσιών, πώς να το πω, σχετικές με την υγεία και την ευζωία. Οι έλεγχοι έρχονται μετά από καταγγελίες και όχι μόνο που έφτασαν στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αφού βεβαίως τον ασκό του αιώλου ουσιαστικά άνοιξε ο θάνατος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης. Στο παλμαρέ των ευρημάτων είναι κβαντικές βιοαναδράσεις, είναι βιοσυντονισμοί και άλλες μέθοδοι που, για να είμαι ειλικρινής, τουλάχιστον σε μένα ακούγονται δυσνόητοι, αλλά σίγουρα σύμφωνα με τους ελεκτές και ασύμβατες σε ό,τι αφορά τις συνθήκες που παρέχονταν. Η Ματίνα Πολυχρόνη μας περιμένει ήδη. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ναι, σε συνολικά 118 ιατρία και κέντρα αναπτυκτικών θεραπείων έκαναν ελέγχους οι ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και είναι αποκαλυπτικά και ενδιαφέροντα, θα έλεγα, τόσο έχουν βρει. Έχουν καταγραφεί παρατυπίες αρχικά σε πρώτο βαθμό, τουλάχιστον να τις χαρακτηρίσουμε έτσι. Χαρακτηριστικά σε ιατρείο βιοπαθολόγου, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι το εργαστήριο λειτουργούσε χωρίς την παρουσία επιστημονικά υπεύθυνης. Εντοπίστηκαν σε ψυγείο 6 ήδη ενέσιμων σκευασμάτων γιατρικές αισθητικές πράξεις όπως αλουρονικό, fillers κλπ. Τώρα ζητήθηκαν παραστατικά στοιχεία, δεν χορηγήθηκαν. Σε διαφήμιση στα social media υπήρχε αναφορά σε παροχή υπηρεσιών αισθητικής δερματολογίας. Τώρα, άλλη περίπτωση, σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευή βιοσυντονισμού για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση. Είχε ελεγχθεί και το 2024, θα υπήρχε τότε με αφορμή την περίπτωση αυτή από το Υπουργείο Υγείας θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου για τα κέντρα εναλλακτικών θεραπείων, όμως να σας πω ότι ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα, δεν υπάρχει ακόμη ρυθμιστικό πλαίσιο. Mm-hmm. Τώρα, σε ιδιωτικό ιατρείο με τη μορφή και με επιστημονικά υπεύθυνο γιατρό άνευ ειδικότητας βρέθηκαν ενέσιμα σκευάσματα από φαρμακείο στην Γερμανία, δύο χώροι βελονισμού, μηχανήματα για την ενεργοποίηση των κυττάρων, έλεγχος έγινε, όπως είπες, και σε χώρο παροχής υπηρεσιών κβαντικής βιοανάδρασης. Εκεί βρέθηκαν μηχανήματα για τον εντοπισμό πηγών στρες στο σώμα. Τώρα στο social media αναφερόταν ως ιατρείο, ωστόσο δεν χορηγήθηκε αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών στην Ελλάδα. Έλεγχος έγινε και σε δερματολογικό ιατρείο. Υπήρχε μη δηλωμένο μηχάνημα διακρανιακής μαγνητικής διαγερσής. Τώρα οι έλεγχοι συνεχίζονται με στόχο να διαπιστωθεί από εδώ και πέρα εάν προκύπτουν παραβάσεις που θα επιφέρουν κυρώσεις. Ναι.
14: Ματίνα, όλα αυτά έγιναν, δεν ξέρω αν γνωρίζουμε, μετά από καταγγελίες ή έλεγχος στα social media και σε διάφορες άλλες μεθόδους που διαφήμιζαν.
15: Είναι κατά βάση από παράνομες διαδικτυακές αναφορές που έχουν να κάνουν.
14: Άρα η Εθνική Αρχή άρχισε να ξεσκονίζει όλη αυτή την ιστορία ουσιαστικά μετά το θάνατο του Μαζονάκη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
15: Και είναι από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, γιατί υπάρχει και το MedWatch, το οποίο είχαμε δει τις προηγούμενες ημέρες, που και εκεί γίνεται διαδικτυακός έλεγχος. Οπότε τώρα, όπως ανακοίνωσε, όπως έβαλε και σαν άποψη του ο Υπουργός, με βάση παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε πρώτο βαθμό, η Αρχή προέβη σε αυτούς τους ελέγχους, οι οποίοι φυσικά συνεχίζονται.
14: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματίνα. Η Ματίνα Πολυχρόνη με το πληρέστατο ρεπορτάζ της για τους ελέγχους. Εμένα η εντύπωση που μου δίνεται είναι ότι είμαστε μόνο στην αρχή αυτής της ιστορίας, έτσι το αντιλαμβάνεστε. Και ο κύριος Τσαούσης, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσαούσης, είναι αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Για αυτό το θέμα μίλησε στην ΕΡΤ.
16: Βεβαίως υπάρχουν καταγγελίες, τις οποίες ελέγχουμε και στέλνουμε και στα πειθαρχικά όταν χρειάζεται ή στη δικαιοσύνη όσους δρούν παρανόμως και παρατύπους. Εδώ μιλάμε για επικίνδυνα πράγματα. Εδώ υπάρχουν τελειόφοιτοι των ΙΕΚ, δηλαδή καμία επιστημονική βάση, η οποία αγοράζει, ο οποίος αγοράζει ένα λέιζερ και κάνει λέιζερ.
14: Σας είπαμε στην αρχή ότι θα ξεκινήσουμε με δύο θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία. Το πρώτο είναι αυτά τα ιατρία, οι χώροι παροχής υπηρεσιών που τέλος πάντων έχουν τα θέματά τους όπως τα ακούσατε στο ρεπορτάζ. Το δεύτερο είναι η υπόθεση του βιτιοφόρου που πιάστηκε επ' αυτοφόρο, οι άνθρωποι δηλαδή που το χειρίζονται πιάστηκαν επ' αυτοφόρο στον Κηφισό να αδειάζουν απόβλητα στο ποτάμι. Υπόθεση που από την αρχή φάνηκε ότι είναι σοβαρή. Παίρνει ακόμη πιο σοβαρές διαστάσεις γιατί αποδεικνύεται ότι αυτό γινόταν συστηματικά και όχι μόνο από απόβλητα μιας μπισκοτοβιομηχανίας. Μάλιστα η μπισκοτοβιομηχανία πρόκειται για την επιχείρηση Παπαδοπούλου. Έχει εκδώσει και ανακοίνωση. Αλλά η ίδια εταιρεία διαχειριζόταν και απόβλητα νοσοκομείων, νοσοκομιακά απόβλητα. Αντιλαμβάνεστε τις διαστάσεις. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Καλώς ήρθες.
17: Να πούμε καταρχήν ότι για την επιχείρηση της αστυνομίας οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν είναι ο οδηγός 41 ετών του βιτιοφόρου με καταγωγή από την Αλβανία και ο 63χρονος προσωρινά υπεύθυνος του πρατηρίου υγρών καυσίμων, το οποίο συνεργαζόταν με τον λόγο
14: το
17: βιτιοφόρο. Δηλαδή τι έκαναν αυτοί, παραλάμβαναν τα υγρά απόβλητα και χρησιμοποιούσαν ένα φρεάτιο από το εν λόγω πρατήριο καυσίμων προκειμένου αυτά να πετάγονται στον Κηφισό.
14: Άρα πήγαιναν στον βενζινάδικο, όπου ακριβώς εκεί από, μέσω μιας παροχής,
17: πώς να το πω, φρεάτιο.
14: Ναι, ένα φρεάτιο στο βενζινάδικο, έρχονταν τα απόβλητα στο ποτάμι.
17: Ακριβώς και έτσι κατέληγαν τα υγρά απόβλητα, σίγουρα από την μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου. Αναμένουμε βέβαια να δούμε αν απέρριπταν ενδεχομένως και άλλα απόβλητα, γιατί συνεχίζεται η έρευνα, όπως είπες, πρόκειται για εργολαβία, δηλαδή διαχειρίζονταν απόβλητα και από άλλες βιομηχανίες, μεταξύ αυτών και πολύ γνωστό νοσοκομείο της Αττικής. Δηλαδή ναι, πήγαιναν και, και στο νοσοκομείο Αττικών, όπως υπάρχουν πληροφορίες, και έπαιρνε και από εκεί διαφόρων ναι ειδών απόβλητα. Οπότε πρέπει να δούμε αν υπάρχει και ενδεχομένως και άλλη εμπλοκή. Από εκεί και πέρα λοιπόν μιλάμε για αυτές τις δύο συλλήψεις αυτών των δύο. Η δικογραφία όμως που έχει σχηματιστεί αφορά και ακόμη δύο άτομα, μία γυναίκα και ένας άνδρας. Ο ένας σχετίζεται με την εταιρεία του βιτιοφόρου και η γυναίκα φαίνεται ότι σχετίζεται με το πρατήριο υγρών καυσίμων. Να πούμε ότι τα απόβλητα κατέληγαν από σωληνώσεις και στο δίκτυο όμβριων υδάτων της ΕΙΔΑΠ και μετά στον Κηφισό ποταμό. Αυτή ήταν η διαδρομή των αποβλήτων και βέβαια μετά τον Κηφισό το αποτέλεσμα ήταν να εκβάλλονται στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής.
14: Ναι,
17: και
14: μετά αυτό σημαίνει
17: ότι, και αυτό σημαίνει ότι υπήρχε και η ανάλογη μόλυνση φυσικά του υδροφόρου ορίζοντα. Οι έρευνες συνεχίζονται και έχει μπει τώρα και όπως καταλαβαίνεις και κλιμάκιο της ΕΙΔΑΠ αλλά και κλιμάκιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος στην όλη ιστορία.
14: Φαντάζομαι ότι θα ψάξουν να βρουν και πόσο χρόνο γινόταν αυτή η ιστορία, γιατί δεν είναι μόνο οι χθεσινές συλλήψεις. Προφανώς ούτε μία φορά είχε αδειάσει το βιτιοφόρο στο Κηφισό. Προφανώς γινόταν συστηματικά.
17: Αυτό συγκεκριμένα να σου πω ότι έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 4 απορρίψεις σε 20 μέρες. Αυτό το έχει διαπιστώσει η αστυνομία. Τις τελευταίες 20 μέρες μόνο έγιναν 4 φορές οι ρήψεις.
14: Μόνο επειδή αναφερθήκαμε στην μπισκοτοβιομηχανία, στην εταιρεία Παπαδοπούλου, εξέδωσε μία ανακοίνωση που λίγο πολύ λέει ότι συνεργαζόταν με την εταιρεία αυτή, η οποία βιτιοφόρο της οποίας πιάστηκε να ρίχνει τα απόβλητα στο ποτάμι. Δεν ανήκει στο θόλο της το βιτιοφόρο και μάλιστα αφήνει να εννοηθεί πως θα κινηθεί και η εταιρεία Παπαδοπούλου θα κινηθεί νομικά κατά της εταιρείας που είχε αναλάβει τη διαχείριση των αποβλήτων της.
17: Αυτό είναι ένα άλλο κομβικό σημείο το οποίο αναφέρεις γιατί λέει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση ότι ναι, το βιτιοφόρο ανήκει σε τρίτη εταιρεία που έχει αναλάβει τη συλλογή και μεταφορά λιμάτων από το εργοστάσιο στον Ταύρο της Αττικής και ότι εν λόγω εταιρεία υποχρεούται να τηρεί τον, ναι, ίδια τις περιβαλλοντικές διαδικασίες και η εταιρεία όπως λέει θα συνεργαστεί απόλυτα με τις αρχές και ακριβώς αυτό αφήνει να αναφερθεί και το ότι θα κινηθεί νομικά. Από εκεί και πέρα βέβαια αυτό είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της έρευνας γιατί θα πρέπει να διαπιστωθεί ποιος γνώριζε και τι. Mm-hmm. Περί αυτού ειδικά έχει αναφέρθηκε σήμερα ο Πέτρος Βαρελίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ειδικά για αυτό το κομμάτι της εταιρείας και το τι συνέβη με το βιτιοφόρο.
14: Ακούσουμε.
18: Ο εργολάβος φταίει σίγουρα. Έρευνα δεν το αν φταίει και η εταιρεία. Γιατί αν η εταιρεία ήξερε σε εισαγωγικά το ότι γίνεται παράνομη διαχείριση, αλλά έκανε ότι δεν ήξερε, τότε φταίει και η εταιρεία.
14: Αυτό είναι υποδιερεύνηση όπως λέει το Υπουργείο. Αυτό που είναι υποδιερεύνηση επίσης είναι οι επιπτώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα στη δημόσια υγεία. Γιατί γινόταν συστηματικά και εδώ οι επιστήμονες μάλλον είναι, προκαλούν ανησυχία τα όσα μας λένε.
17: Είναι πολύ προβληματισμένοι. Ήδη ο Νίκος Θωμαίδης, που είναι καθηγητής αναλυτικής χημίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε σήμερα στο Άξιο 24 και είπε ότι τα συγκεκριμένα ειδικά απόβλητα που απέρριπτε το εν λόγω βιτιοφόρο, όταν φτάνουν στο θαλάσσιο περιβάλλον, διαταράσσουν την ισορροπία ενός ολόκληρου οικοσυστήματος. Εδώ πέρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε και ποια είναι η ζημιά.
14: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
19: Τα συγκεκριμένα όβλητα είναι όξινα, έχουν πολύ υψηλό οργανικό φορτίο. Αυτά εν γέννη δεν είναι τοξικά, ωστόσο όταν απορριφθούν σε θαλάσσιο περιβάλλον δημιουργούν ευτροφισμό και φυσικά αυτό επιβαρύνει πάρα πολύ το οικοσύστημα.

0: Τώρα θα έρθουμε στα δύσκολα με τον Νίκο Φιλιππίδη, αυτή τη φορά στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Νίκο.
1: Γεια σου, Σπύρο.
0: Και λέω στα δύσκολα για τον εξής λόγο. Βλέπω στο ταμπλό των διεθνών πρακτορείων που παρακολουθούν τις τιμές πετρελαίου να είναι η τιμή κάτω από τα 100 δολάρια. Σημείο στήριξης, εσύ μας λες ότι είναι τα 100 δολάρια. Ναι, ναι. Για πολλούς λόγους. Είναι κάτω από τα 100 δολάρια στο ταμπλό. Δεν έχει πει. Δεν δείχνει
1: να. Δεν
0: κουνιέται η βελόνα. Για να χρησιμοποιήσουμε. Έτσι, να δανειστούμε την έκφραση από αλλού. Η βελόνα δεν κουνιέται.
1: Κοίτα, σε μέσα επίπεδα, η πρώτη επίπτωση που είναι στην τιμή του ντίζελ, του πετρελαίου κίνησης, έχει αρχίσει και φαίνεται. Τι φαίνεται? Πρώτα απ' όλα, εδώ και δύο μέρες βγαίνει από τα δηληστήρια φτηνότερο καύσιμο. Κατά κύριο λόγο στο ντίζελ, κατά δεύτερο λόγο στην αμόλυβδη. Στην αμόλυβδη είναι σχεδόν σταθεροποιητικές τάσεις. Και παρεμπιπτόντως, επειδή μας ακούν και οι φίλοι του υγραερίου, έχουμε μεγάλη άνοδο στο υγραερίο αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Έχουμε τρεις τιμές διαφορετικές, τρεις τάσεις διαφορετικές στην ίδια αγορά. Σταθεροποιητικές τάσεις στην αμόλυβδη, μεγάλη πτώση αναλογικά στις τιμές δηληστηρίου που βγαίνουν, βγαίνει το ντίζελ. Γι' αυτό και έχει υποχωρήσει η μέση τιμή προς το 2021, είχε πάει στο 2022-7, είχε φτάσει. Και έχει μαζέψει λίγο. Και το υγραέριο, το οποίο η τιμή ανεβαίνει. Τώρα για τις επόμενες 2-3 μέρες οι τάσεις είναι παρόμοιες. Δηλαδή θα διατηρηθεί η κίνηση, η ελαφρώς πτωτική για την αμόλυβδη και η πιο έντονα πτωτική για το πετρέλαιο ντίζελ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει για παράδειγμα το Σαββατοκύριακο. Δεν έχουμε ιδέα. Και δεν έχουμε ιδέα γιατί δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει πρώτα απ' όλα στο μέτωπο. Δηλαδή στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων πλέον, δεδομένου ότι οι Ιρανοί και ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ότι έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο συζήτηση άτυπο, από το οποίο περιμένουν όλοι ότι θα προκύψει μια εκτόνωση. Για την ώρα έχει ζωηρή, τα 109 έχουν γίνει 99. Δεν έχουν γίνει, δεν έχουν πάει πιο κάτω.
0: Ναι, μπορεί να είναι και ενδεικτικό όμως αυτό μιας εκτόνωσης, μιας τέλος πάντων διεξόδου που ψάχνουν να βρουν και
1: μια
0: οι αγορές.
1: Μία από τις καμπές που έχουν παρατηρηθεί πολλά σε όλο αυτό το διάστημα των 7-8 μηνών στις οποίες ταλαιπωρούμαστε από αυτήν την εξτρά θα έλεγα κρίση. Λάβει υπόψη ότι ο αγωγός Ανατολή Δύση, Σαουδική Αραβία, ο οποίος είχε χτυπηθεί από τους Χούθη, επαναλειτουργεί μερικώς. Άρα έχει φέρει μια μικρή εκτόνωση επίσης νέες ποσότητες στην παγκόσμια αγορά.
0: Άκου τώρα τι λέει ο κύριος από την Ομοσπονδία των Φορτηγών. Είναι ο κύριος Κενανίδης, ήταν στο Action και ένας επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο χώρο και του πρωτογενούς τομέα. Άκου πώς βιώνει ο κόσμος αυτός την ενεργειακή κρίση.
2: Στα 1000 λίτρα τα έβαζα με 1140 ευρώ. Σήμερα τα 1000 λίτρα τα βάζω 2.200. Αντιλαμβάνεστε ότι ακριβώς σχεδόν διπλασιάστηκε η τιμή του.
3: Ο παραγωγός δεν έχει μόνο το πετρέλαιο που θα βάλει στο τραχτέρ. Είναι τα φάρμακα, είναι τα λιπάσματα, είναι οι εργασίες που γίνονται μέσα στο χωράφι με τα γεωργικά μηχανήματα και όχι μόνο οι μεταφορές. Όλα αυτά με την αύξηση του πετρελαίου επηρεάζονται κάθετα.
0: Ο ένας σου λέει: εγώ γεμίζω το φορτηγό με τα διπλάσια χρήματα. Ο άλλος σου λέει: δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Το χωράφι έχει τα λιπάσματα, έχει τα εργατικά, έχει 1.200 ακόμα έξοδα. Δηλαδή, οι συνθήκες που περιγράφουν είναι αρκετά δύσκολες και στο χώρο του επιχειρήν, που φτάνει μέχρι το ράφι και για εμάς τους καταναλωτές.
1: Ναι, αντιλαμβανόμαστε όλοι το πρόβλημα. Το θέμα είναι να καταλάβουμε όλοι ότι βρισκόμαστε σε μια κρίση.
0: Μισό λεπτό.
1: Και στην κρίση υπάρχουν προβλήματα.
0: Μισό λεπτό. Γιατί υπάρχουν και προτάσεις.
1: Ακούμε.
0: Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, το πρωί στον Sky για το θέμα της ενεργειακού προβλήματος.
4: Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Διότι όταν η Ευρώπη είναι εξαρτημένη από το φυσικό αέριο και το φυσικό αέριο παραμένει και θα είναι ενδεχομένως και σε υψηλότερες τιμές, θα έχουμε πρόβλημα αυτό το χειμώνα. Εγώ στη Διεθνή Θεσσαλονίκη δεν άκουσα τον Πρωθυπουργό να πει κάτι συγκεκριμένο. Βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα και έβαλε ένα όριο στο 1,75 για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο όριο σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο ήταν σχεδόν 50% πάνω.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, και άλλες φορές έχουμε παίξει δηλώσεις από εκπροσώπους κομμάτων μαζί και δεν σου ζητώ την πολιτική προσέγγιση, την οικονομοτεχνική. Έχει καταθέσει ο πρώην Πρωθυπουργός κάποιες προτάσεις και λέει δεν τις υιοθετεί η κυβέρνηση προκειμένου να πέσουν και οι τιμές. Πλαφών, αυτά, ιστορίες.
1: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πρώτα απ' όλα και καλό να συζητάμε προτάσεις. Απλώς καλό είναι να έχουμε και ένα πλαίσιο συζήτησης το οποίο να είναι συμφωνημένο. Δηλαδή, τι μπορεί να γίνει, τι δεν μπορεί να γίνει, υπό ποιες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, αν ξεχνάμε για παράδειγμα ότι η αγορά φυσικού αερίου έχει ανοίξει και υπάρχουν πολλές εταιρείες, τότε έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, αν φανταζόμαστε ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι ένας μεγάλος κρατικός οργανισμός, ο οποίος κάνει τις αιτήσεις αγορές φυσικού αερίου, τις βάζει σε μια αποθήκη και μετά τις διαθέτουμε στο κοινό, πάει πει ότι μακριά ανοιχτωμένος, δεν ξέρει πώς λειτουργεί η ελληνική αγορά, η οποία έχει μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες. Η μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή εταιρεία που κάνει εισαγωγές φυσικού αερίου στην Ελλάδα είναι η Metlen. Τι εννοούν ακριβώς? Είναι ο Όμιλος Μυτιλινέως δηλαδή. Έτσι. Η δεύτερη είναι η κρατική ΔΕΠΑ. Η τρίτη είναι η, έχοντας ποσοστό λίγο πάνω από 30%, είναι η ΔΕΗ. Μετά είναι η Hellenic Energy, που έχει μικρότερο ποσοστό το δημόσιο. Υπάρχουν πολλές άλλες ιδιωτικές εταιρείες. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι είναι μια ελεύθερη αγορά, στην οποία προφανώς όσοι αγοράζουν δεν πάνε για να χάσουν. Κατά δεύτερο λόγο, δεν πάνε να αγοράζουν σε ακριβές τιμές. Έχουν κάνει τις προμηθειές τους εγκαίρως. Καλύπτονται με μακροχρόνια συμβόλαια. Αναρωτιέμαι πραγματικά, δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν μακροχρόνια συμβόλαια, για παράδειγμα, όσοι αγοράζουν μέσω αγωγού, μέσω ειδικά του ρωσικού αγωγού, ρωσικό αέριο? Είναι με μακροχρόνια συμβόλαια. Κλεισμένες τιμές είναι. Δεν το συζητάμε. Υπάρχουν από εκεί και πέρα πολλές μεγάλες ποσότητες που αγοράζουμε εξτρά στη σπότ αγορά. Και έρχονται με το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο πράγματι επίσης συνεισφέρει και άλλο το μεταπολούμε στο εξωτερικό. Όλα αυτά συμβαίνουν. Το θέμα είναι να κατανοούμε λίγο ότι υπάρχουν για όλα αγορές. Όπως υπάρχει και η αγορά των δηληστηριακών τιμών, για παράδειγμα. Όπου δυσκολεύει πάρα πολύ την προσπάθεια. Το πρώτο που σκέφτηκαν, όπου σκέφτονται όλες οι κυβερνήσεις, είναι αυτό. Να βάλουμε ένα πλαφόν στο δηληστήριο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν πρόκειται για κάτι που δεν το έχει σκεφτεί κανείς. Απλώς να το κάνεις, θα καταστρέψει μια αγορά.
5: Η φορολόγηση των υπερκερδών.
1: Αν καταστρέψει μια αγορά, πολύ απλά, κινδυνεύεις να βρεθείς με έλλειψη. Έχουμε δεδομένη την επάρκεια αυτή τη στιγμή και συζητάμε για τις τιμές. Αν καταστρέψει μια αγορά, θα συζητάμε και για έλλειψη μετά, εκτός από τις τιμές.
5: Mm-hmm. Ναι, σου χτυπάει και το θέμα των υπερκερδών.
1: Των υπερκερδών που πράγματι δεν το συζητάμε, υπάρχουν. Αλλά τα υπερκέρδη θα πρέπει να διαχωρίσουμε ποια από αυτά έχουν γίνει στο εσωτερικό και ποια είναι μια επιτυχημένη εξαγωγική βιομηχανική δραστηριότητα. Η επιτυχημένη εξαγωγική δραστηριότητα, φαντάζομαι ότι δεν μπορούμε και σίγουρα. Δεν μπορούμε να φορολογήσουμε κέρδη εξαμήνου. Ένα. Δεύτερον, δεν μπορούμε να φορολογήσουμε κέρδη μέσα στην ίδια χρονιά. Πρέπει να κλείσει η χρήση. Mm-hmm. Το λέω πολύ απλά ότι αν το δεύτερο εξάμεινο του 2026 είναι ζημιογόνο για τα δηληστήρια, τι θα κάνουμε, θα τα αποζημιώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι? Είναι ιδιωτικές εταιρείες, το κατανοούμε. Ναι.
5: Μείνε λίγο μαζί, γιατί είναι και ο Αντώνης Ατζολέτος, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΚΑΕ. Γιατί με τον Νίκο Αντώνη συζητάμε πιο πολύ το οικονομικό σκέλος των προτάσεων Τσίπρα, έτσι όπως κατατέθηκαν. Και ο Νίκος μας κάνει μία ανάλυση σε καθαρά τεχνικό επίπεδο. Ο Τσίπρα σήμερα στο ΣΚΑΕ όμως δεν έμεινε μόνο σε αυτά. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση. Αναμενόμενο, επιτέθηκε με μεγάλη ένταση, θα έλεγα, και στο ΠΑΣΟΚ.
6: Ναι, ο ίδιος λέει δεν επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ.
5: Αλλά... του λέει το Ανδρουλάκη τρία χρόνια δεν έκανε τίποτα. Ναι. Λέει ότι αν δεν είμαστε εμείς, δεν μπορεί κανένας να
6: κάνει τίποτα. Εμείς είμαστε εμείς. Αυτή είναι η ατάκα η σημερινή.
5: Βέβαια.
6: Ναι, εδώ ξεκινάει ουσιαστικά νέος πόλεμος με το ΠΑΣΟΚ, γιατί βλέπουμε την πρόθεση του Αλέξη Τσίπρα, αυτό που είχε πει την προηγούμενη φορά, ότι οι δεύτερες εκλογές είναι καταστροφή. Ουσιαστικά δείχνει πως στις δεύτερες εκλογές, ότι εκεί πάμε, εγώ θα είμαι καθαρά δεύτερος και θα μπει ένα δίλημα για το. Θα μπουν σκληρά διλήμματα μάλλον για το ποιος μπορεί να κυβερνήσει, και έδειξε ως οδηγό ακόμα και τις δημοτικές εκλογές. Και όλοι καταλαβαίνουμε ότι έδειξε τις δημοτικές εκλογές της Αθήνας, όπου εκεί ο δεύτερος, ο Χαρης Δούκας, κατάφερε να κάνει την ανατροπή. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά βλέπει μια εξαήλωση του ΠΑΣΟΚ. Αυτό βλέπουμε στη Χαριλάη του Τρικού που κινευριάζουν, προκειμένου να μπορέσει να γίνει η ανατροπή στον δεύτερο γύρο που τον θεωρεί δεδομένο ο κύριος Τσίπρας.
5: Και επέμεινε στις προτάσεις ό,τι αφορά το ενεργειακό που μας εξήγησε και ο Νίκος, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, τόνισε ότι οι δύο δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, οι άλλες δύο έχουν. Επέκρινε την κυβέρνηση για το γεγονός ότι δεν υπόγραψε, δεν ξέρω αν το άκουσε αυτό Νίκο, συμβόλαια το καλοκαίρι για το φυσικό αέριο, που ήταν πιο φθηνή η τιμή.
1: Από αυτό προσπαθώ να εξηγήσω, ότι δεν αγοράζουν οι κυβερνήσεις φυσικό αέριο. Το αγοράζουν οι ιδιωτικές εταιρείες. Και οι ιδιωτικές εταιρείες αγοράζουν πάντα στις καλύτερες τιμές. Δεν κάνουν λάθη, γιατί πολύ απλά έχουν μετόχους που τους ελέγχουν με πολύ σκληρό τρόπο. Η αγορά έχει αλλάξει, δεν έχουμε μονοπόλια. Ευτυχώς που δεν έχουμε μονοπόλιο.
6: Αλλά δεν μπορούσε να γίνει κάτι.
1: Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι έχουμε κάποιο είδους μονοπόλιο. Ο άνθρωπος ο οποίος μιλάει εναντίον των καρτέλ θεωρεί ότι έχουμε κάποιο είδους μονοπόλιο στην ενέργεια, στην αγορά φυσικού αερίου, στην αγορά του ρεύματος. Θεωρεί ότι όλα τα κανονίζουν ένας παίχτης. Έχουν ανοίξει οι αγορές.
6: Πώς εννοεί ότι θα έπρεπε.
1: Έχουν ανοίξει επί των ημερών του. Η αγορά ενέργειας επί των ημερών του άνοιξε.
6: Να μεσολαβήσει ώστε οι εταιρείες το καλοκαίρι να κοιτάξουν να πάρουν σε χαμηλές τιμές φυσικό αέριο.
1: Θα πάρει ο Μητσοτάκης τηλέφωνο το Μητυλινέο να πάει να του πει πήγαινε αγορά σε φυσικό αέριο. Έχει μετόχους. Μα έχουμε, δεν έχουμε έλλειψη φυσικού αερίου. Mm-hmm. Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα δεν ακριβένει επειδή έχουμε λίγο. Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα ακριβένει επειδή είναι ένα διεθνώς τιμολογημένο προϊόν, χρηματιστηριακό, το οποίο έχει ως τιμή αναφοράς το χρηματιστήριο του Άμστερνταμ και τον δείκτη TTF. Είναι έτσι απλό. Όλα είναι συνδεδεμένα σε αγορές. Οι αγορές αυτές φτιάχτηκαν, επαναλαμβάνω, το 18-19 επί Αλέξη Τσίπρα.
5: Πάντως του θέτει και το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Υπάρχει περιθώριο μείωσης.
1: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης βεβαίως δεν λέει λέξη για αμόλυβδη. Ο Αλέξης είπε σε καμία πρότασή του δεν έχει αναφέρει την αμόλυβδη. Mm-hmm. Όταν λέει το μισό, μόνο η αμόλυβδη μπορεί να μειωθεί στο μισό. Το 70 γίνει 35 που είναι το όριο. Το ντίζελ, το όριο είναι στο 33 λεπτά του ευρώ και αυτή τη στιγμή είναι στο 41 και κάτι. Είναι 8,6.
6: Άρα έχει ένα περιθώριο 10 λεπτών.
7: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
8: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
7: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
8: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
7: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
10: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
11: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
10: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
11: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
10: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
12: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
12: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
12: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
8: Phone Masters.
12: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
12: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
12: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
13: Τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Με
15: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 2:30.
10: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς, με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
16: Νόβα 9:31. Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
17: Sky 100,3.
18: Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Ημίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας, η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος, ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
19: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σύγχυση student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps.

0: Δημητρία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Επιστρέφουμε. Μιλάμε δηλαδή τον Μανώλη Κωστίδη, καθώς υπήρξε τελικά μία συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, όχι έτσι όπως ίσως θα ήθελε ο Τούρκος πρόεδρος, ένα τέτα-τέτ δηλαδή, αλλά στο πλαίσιο μιας συνάντησης με τους υπόλοιπους ηγέτες αραβικών κρατών. Εκεί όμως ο Τραμπ, είναι αλήθεια, επιφύλαξε μια θερμή υποδοχή για τον Ερντογάν, του είπε συγκεκριμένα.
5: My friend right over here from Turkey, he's a tough
4: είναι εδώ, λέει, και ο φίλος μου από την Τουρκία. Είναι σκληρό καρύδι. Δείχνοντας τον Ερντογάν, τα λέει αυτά ο Τραμπ. Μην τα βάζετε μαζί του, είναι σκληρός. Ελπίζω να το μεταφράζουν σωστά αυτό. Ελπίζω να έχουμε καλό διερμηνέα, αλλά είναι καταπληκτικός. Είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Είναι ο φίλος μου. Έτσι τον υποδέχθηκε ο Τραμπ τον Ερντογάν με μια πολύ θερμή υποδοχή. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι ήταν εντυπωσιακό όλο αυτό. Γιατί για τους υπόλοιπους ηγέτες, ο Απέρος χαιρέτησε. Με τον Ερντογάν κάπως καλύτερα ήταν, αλλά δεν έγινε αυτό το ραντεβού που περίμεναν από την τουρκική πλευρά. Mm-hmm. Βέβαια, οι δύο ηγέτες έχουν πολλές ευκαιρίες να συνομιλούν τηλεφωνικά, να επιλύουν ζητήματα. Μια είδηση που μας προκάλεσε εντύπωση αυτές τις τρεις μέρες. Ο Ερντογάν έκλεισε Ιρανική τράπεζα που λειτουργούσε στην Τουρκία από το 1982 και χτες ανακοίνωσαν όλες οι τουρκικές αεροπορικές εταιρείες και η Pegasus και η Turkish Airlines ότι ακυρώνουν όλες τις πτήσεις τους από και προς το Ιράν. Σταμάτησαν οι πτήσεις. Νομίζω αυτό δείχνει ότι κάνει βήματα η Τουρκία
4: δίνει
6: για
4: σήμα,
6: να προσεγγίσει.
4: Δίνει σήμα, Μανώλη.
6: Ναι.
4: Δίνει σήμα. Ναι. Βεβαίως, τώρα... πώς να το πω, θυμήθηκα αυτό που έλεγε στην πρωινή σου ανάλυση στην τηλεόραση του Sky, ότι εντάξει οι διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά οι σχέσεις μεταξύ κρατών είναι λίγο πιο πολύπλοκες.
6: Οπωσδήποτε. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά και με τη Ρωσία αλλά και τα F-35, δηλαδή S-400 που η Τουρκία τους διατηρεί. Και φαίνεται ότι δεν έχει βρεθεί λύση έτσι ώστε η Τουρκία να μπορέσει να αρχίσει να συζητά για τα F-35. Και νομίζω αυτό θα πάει από τον Ιανουάριο και μετά, δηλαδή πρώτα να γίνουν εκλογές στις ΗΠΑ, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν επιρροές και από άλλες χώρες, όπως τουλάχιστον δήλωσε ο Τόμ Μπάρακ, ο πρέσβης των ΗΠΑ, όπως το Ισραήλ, αλλά και η Ελλάδα φαντάζομαι, διότι όταν υπάρχουν απειλές προς την Ελλάδα για τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, για το καλό ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη από όλες τις πλευρές. Δηλαδή, όταν έρχεται η εφημερίδα Χουριέτ και μιλάει για το καλώδιο, όπου τουρκικές πηγές αναφέρουν ότι το γαλλικό πλοίο πρέπει να επικοινωνήσει και να συντονιστεί μαζί μας, δεν είναι χαρακτηριστικά διπλωματικές τουρκικές πηγές, νομίζω έχουμε πολλά μπροστά μας.
4: Ναι, αλλά και αυτό το επικοινωνήσει και συντονιστεί σηκώνει και αυτό ερμηνείες. Τι εννοεί ακριβώς.
6: Οι διπλωμάτες έχουν πάντα αφήνουν
4: ναι,
6: κάτι...
4: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ότι
6: μια λέει, δυνατότητα.
4: Και αυτό είναι διατυπωμένο σε μια τέτοια γλώσσα που μπορεί να το δούμε έτσι να μετουσιώνεται σε μια άλλη κατάσταση από αυτή που ίσως ήταν η αρχική, η σκληρή θέση, θέλω να πω, της Τουρκίας. Πάντως, στην ομιλία του Μανώλη, ο πρόεδρος Ερντογάν, εσύ είσαι

0: πιο κατάλληλος άνθρωπος να μας πει. Εγώ θα σου πω τη δική μου εκτίμηση και από αναλύσεις άλλες που διάβασα. Φαίνεται να ήταν ένα-δυο κλικ πιο κάτω σε σχέση με το Ισραήλ. Ναι. Βεβαίως είπε για το Ισραήλ, γενοκτονία κτλ. Αλλά δεν είπε αυτά τα. Δεν έκανε προσωπική επίθεση, ας πούμε, στον Νετανιάχου. Ήτανε κάνα δυο κλικ πιο κάτω και κάνα δυο κλικ πιο κάτω και από ότι ίσως θα περίμεναν κάποιοι να έλεγε για Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Δεν ξέρω όμως, έτσι λέω εγώ.
1: Είπε τόσο όσο έπρεπε, ναι, για την Τουρκία, πάντα μιλάω,
0: ναι,
1: για το Ισραήλ. Δεν μίλησε για γενοκτονία, μίλησε για γενοκτονικό πνεύμα.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, οι λέξεις έχουν σημασία.
0: Ναι.
1: Ενώ έλεγε πριν γενοκτονία, έλεγε, βγάζει, ναι, φωτογραφίες, χάρτες, τώρα είπε. Και δεν είπε τίποτα για τον Νετανιάχου. Μίλησε τρομοκράτη, αλλά από εκεί πέρα είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε. Ωστόσο, πρέπει να πούμε για την Ελλάδα ήταν πολύ πιο ήπιος για διεθνές δίκαιο και σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω στις ΗΠΑ πρέπει να έχει πάρει η Τουρκία πολλά μηνύματα.
0: Ναι, αντιληπτό αυτό το τελευταίο. Η τελευταία σου παρατήρηση ήταν αντιληπτή. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν, για τα μηνύματα που πήρε και έστειλε από τη μεριά του ο πρόεδρος Ερντογάν. Αλλά δεν είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, μπορεί να είναι και ήδη εκεί, σε λίγο θα συνδεθούμε. Τον έχουμε ήδη, τον Γιώργο Παπακουσταντίνου. Τον Γιώργο Παπακουσταντίνου, τον απεσταλμένο του Sky, τον οποίο τον είδα το μεσημέρι στο Δελτίο Ειδήσεων να βγαίνει να δίνει την ανταπόκρισή του από τη Νέα Υόρκη. Δεν ξέρω αν βρίσκεται εκεί ήδη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γεια σου Γιώργο.
2: Από χθες το βράδυ, Σπύρο, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Από χθες το βράδυ. Ξημερώματα ώρες Ελλάδος. Η πρώτη ανάγνωση λοιπόν είναι εδώ στη Νέα Υόρκη για να ξεκινήσουμε και από την αποτίμηση της ομιλίας Ερντογάν. Έχει δύο ταχύτητες. Η σκληρή γραμμή στην Κύπρο, η οποία ήταν αναμενόμενη, αλλά και η αισθητά χαμηλότερη τόνη στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αντίθετα, εκείνο το οποίο κρατιόμαστε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Τούρκος Πρόεδρος επανέφερε και διατήρησε μάλλον τη γλώσσα της καλής γειτονίας και έκανε πολλές αναφορές και διακριτές στην τήρηση του διεθνούς δικαίου. Το αγκάθι βέβαια, Σπύρο, παραμένει το safe. Η Τουρκία το έδειξε και ο Ταγκίπ Ερντογάν, θέλει πρόσβαση στο μεγάλο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα, αλλά απέναντί της υπάρχουν τα ελληνικά φρένα που αφορούν το κάζους Μπέλη. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε στη Νέα Υόρκη έχοντας κλείσει από το Στάνφορντ ένα καθαρό τρίπτυχο. Ανάπτυξη, ισχυρότερη διεθνή θέση της χώρας και λιγότερες ανισότητες. Και ειδικά για το διεθνές αποτύπωμα της Ελλάδας, έστειλε ένα σαφές μήνυμα πέραν της ενεργητικής εσωτερικής πολιτικής με επεξήρε το διεθνές δίκαιο που ακολουθεί η χώρα μας. Είχε ενισχύσει τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων, ενώ στο μέτωπο του μεταναστευτικού είχε προστατεύσει τα σύνορά της, θέλοντας πολιτικό οξυγόνο από κόμματα της άκρας δεξιάς. Τώρα, η συνέχεια, Σπύρο, δίνεται σε λίγες ώρες με ένα γεωπολιτικό ραντεβού με τον Μαρκ Κάρνεϊ, τον πρωθυπουργό του Καναδά, που να θυμίσουμε στους ακροατές μας έχει ανοιχτό διάβλο με την Άγκερα, ενώ ο Καναδάς είναι η πρώτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπήκε στο ΣΕΙ. Παράλληλα, η ελληνική διπλωματία παίζει και στο γήπεδο της Μέσης Ανατολής. Θες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών.
0: Γιώργο, θα μας τα πει και εδώ. Έχει και παρασκήνιο από αυτές τις συναντήσεις και η Μαρία Τσιλινίκου. Ήθελα να σε ρωτήσω μόνο για να. Βεβαίως πρέπει τώρα να υπολογίσεις εσύ και τη διαφορά της ώρας. Ομιλία Μητσοτάκη πότε είναι, ώρα Ελλάδος, μπορείς να υπολογίσεις. Στον ΟΗΕ, στο πλαίσιο της Συνόδου.
2: Κατάλαβα. Σε τα ξημερώματα της Παρασκευής, ώρα Ελλάδος. Θα το δείτε, δηλαδή περίπου στη 1:30, αν και πώς.
0: Πέμπτη προς Παρασκευή,
2: 1:30 τα ξημερώματα της Παρασκευής, ακριβώς, Σπύρο, αφού θα έχει προηγηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αντώνιο Γκουτέρες, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλή δύναμη εκεί στη Νέα Υόρκη. Είναι και η διαφορά ώρας, ξέρετε, για κάποιον που πρέπει να εργαστεί για ένα σταθμό, για ένα κανάλι στην Ελλάδα, το να βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντονιστεί με τις ώρες τις δικές μας. Οπότε είναι αρκετό και το ξενύχτη. Φαντάζομαι θα το έχει ζήσει και εσύ, Μαρία Τσιλινίκου.
3: Είναι διαφορά ώρας.
0: Είναι διαφορά ώρας.
3: Είναι τα προγράμματα που πρέπει να έχει στο μυαλό σου ότι σε μια τελείως ξενή χώρα. Άρα πρέπει να βλέπει τη διαφορά ώρας και να ενημερώνει.
0: Και δεν μπορείς να πεις κιόλας σε ένα κανάλι που σου λέει ότι θα βγούμε αυτή την ώρα για το δελτίο ειδήσεων, δεν μπορείς να πεις ότι εγώ αυτή την ώρα θα ήθελα να κοιμηθώ λίγο.
3: Δεν γίνεται. Ωστόσο, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου κάνει εξαιρετική δουλειά.
0: Ναι. Και εσύ κάνεις από την πλευρά σου, γιατί είχε αρχίσει να μας δίνει το περίγραμμα μια συνάντηση που έχει πληροφορίες. Μια πολύ σημαντική συνάντηση που είναι στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων και εννοώ το Μεσανατολικό.
3: Είναι πολύ ψηλά οι εξελίξεις της Μέσης Ανατολής στην ατζέντα στη Νέα Υόρκη. Καθώς, αν μου επιτρέπεις να κάνω ένα προσωπικό σχόλιο, η Νέα Υόρκη τις τελευταίες μέρες είναι η Μέκα της διπλωματίας, ναι. Αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Ο Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον Ιρανό ομολογό του. Εκεί λοιπόν μετέφερε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλλει διπλωματικά στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε τη σημασία της διπλωματίας και του διαλόγου για την προώθηση της ειρήνης και της περιφερειακής σταθερότητας. Αναφέρθηκε στη σημασία του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση Σπύρο στη θαλάσσια ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα διατηρεί διάβλο επικοινωνίας με το Ιράν και υποστηρίζει παγίως την επίλυση των διαφορών μέσω διαλόγου και διπλωματίας. Οι δύο υπουργοί εξωτερικών είχαν συνομιλήσει τηλεφωνικά και τον Αύγουστο με τον Υπουργό Εξωτερικών να υπογραμμίζει τις ελληνικές θέσεις. Η συγκεκριμένη συνάντηση εντάσσεται και σε έναν ευρύτερο κύκλο διπλωματικών επαφών στη Νέα Υόρκη, σε μια περίοδο κατά την οποία μονοπολούν το ενδιαφέρον οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συμμετείχε σε συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Μέσης Ανατολής. Αυτό το οποίο προκύπτει, όπως τόνισε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας. Αυτό τόνισε στη δήλωσή του μετά τις συναντήσεις που είχε. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι η Ελλάδα, ως ισχυρό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού των ΗΠΑ και με την Προεδρία, να θυμίσουμε, του Συμβουλίου τον επόμενο μήνα, θα μεριμνήσει για την ενίσχυση της διεθνούς πολυμέρειας.
0: Με φιντάν ούτε φωτογραφία με τα όσα ξέρουμε αυτή τη στιγμή.
3: Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
3: Ωστόσο, αντιλαμβάνεσαι ότι στο περιθώριο μιας συνόδου μπορεί να έχουμε ένα ολιγόλεπτο τετατέτ.
0: Ναι, σε κάποιο διάδρομο να συμπέσει.
3: Το έχουμε δει και στο παρελθόν, ναι, να συμβαίνει.
0: Ναι. Αλλά λες κάτι πιο οργανωμένο αυτή τη στιγμή.
3: Αυτή τη στιγμή δεν έχει κλειδώσει κάποια προγραμματισμένη συνάντηση.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Τσιλίνικου. Στο επίκεντρο αυτής της συνόδου είναι και οι δύο πολεμικές συγκρούσεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Θα ακούσουμε την ανταπόκριση του Θεόδωρου Ανδρεάδη Σιγκελάκη από τη Νέα Υόρκη για την Deutsche Welle.
4: Η Τζόρτζα Μελόνι δεν πάει στη Νέα Υόρκη, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, και στη θέση της επέλεξε να στείλει τον Υπουργό Εξωτερικών και Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Ταγιάννη. Αργότερα σήμερα ο αρχηγός της Ιταλικής Διπλωματίας θα παρέμβει στην Γενική Συνέλευση, ενώ τις περασμένες ώρες είχε συνάντηση με τον Ιρανό ομολογό του, Αμπάς Αρακτσί. Το Ιράν δεν φοβάται τον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι έτοιμο για διάλογο και ο Αρακτσί μου είπε ότι βρίσκεται εδώ για να μπορέσει να υπερισχύσει η διπλωματία, τόνισε ο Αντώνιο Ταγιάννη. Μιλήσαμε για την επαναλειτουργία του Χορμούζ. Το μνημόνιο του περασμένου Ιουνίου απέδειξε ότι η συμφωνία είναι εφικτή. Η χώρα μου θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε βήμα για να επιστρέψουμε στην ελεύθερη ναυσιπλοεία, πρόσθεσε ο Ιταλός Υπουργός. Στην εξωτερική πολιτική, η γραμμή της Ιταλικής κυβέρνησης δεν ταυτίζεται με τις θέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως υπογραμμίζεται και από τη Νέα Υόρκη, η Ιταλία θεωρεί σημαντική την πολυμερή συνεργασία, έστω και αν στο εσωτερικό του ΟΗΕ υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να διορθωθούν και χρειάζεται μια μεταρρύθμιση. Ο Ταγιάννη είναι της άποψης πως σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, τα Ηνωμένα Έθνη άργησαν να δραστηριοποιηθούν, αλλά δεν συντάσσεται με όσους υποστηρίζουν ότι ο ρόλος του διεθνούς αυτού οργανισμού έχει ξεπεραστεί. Υπογράμμισε με σαφήνεια παράλληλα ότι η Ιταλία δεν πρόκειται να αποσυρθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο παρά τα όποια λάθη. Κάποιοι πολιτικοί αναλυτές μάλιστα ερμήνευσαν την απουσία της Μελόνι ως προσεκτική κίνηση για να αποφύγει μια ενδεχομένως άβολη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Πηγές της Ιταλικής κυβέρνησης το διαψεύδουν, αλλά όλοι θυμόμαστε την έκταση που είχε λάβει η εξ αποστάσεως αντιπαράθεση των δύο ηγετών στις αρχές του καλοκαιριού.
0: Ακούσαμε την ανταπόκριση από την Deutsche Welle για την σύνοδο. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα στη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλενα Γαλάρη. Έχουμε τη δίκη στο εφετείο για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, της κοπέλας την οποία μαχαίρωσε ο πρώην σύντροφός της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Αυτό έγινε τον Απρίλιο του 2024. Μια δίκη που γίνεται υποβαρύτατες καταγγελίες από την οικογένεια της άτυχης κοπέλας, αλλά και από τους συνηγόρους της οικογένειας, για την μεταχείριση για την ποινική μεταχείριση και όχι μόνο του κατηγορούμενου, του δράστη αυτής της δολοφονίας. Αν δεν κάνω λάθος, Έλενα Γαλάρη.
5: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε ότι η δίκη δεν έγινε σήμερα. Αναβλήθηκε
0: για το Φεβρουάριο, Μάρτιο.
5: Έτσι, 15 Φεβρουαρίου του 2027. Είναι σε δεύτερο βαθμό η δίκη. Mm-hmm. Δόθηκε η αναβολή λόγω κολλήματος στο συνηγόρο υπεράσπισης του κατηγορουμένου, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι ήταν απόν από το δικαστήριο, δεν προσήλθε σήμερα. Νωρίτερα η εισαγγελέα της έδρας είχε ζητήσει διακοπή, όχι αναβολή, πρόταση που ωστόσο δεν υιοθετήθηκε από το δικαστήριο. Σε πρώτο βαθμό ο κατηγορούμενος έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθεξη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Το δικαστήριο έκρινε ότι τέλεσε την δολοφονία βρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και χωρίς να το αναγνωρίσει κάποια ελαφρυντική περίσταση. Και γιατί το επισημαίνουμε αυτό? Διότι λίγο πριν αναβληθεί η διαδικασία, οι δικηγόροι της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα επισήμαναν στο δικαστήριο ότι παρά το γεγονός ότι ο γυναικοκτόνος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθερξη χωρίς να το αναγνωριστούν ελαφρυντικά που να σχετίζονται με την ψυχική υγεία του, εκείνος παραμένει φυλασσόμενος στο ψυχιατρίο. Θεωρούν λοιπόν ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί. Μάλιστα αναμένεται να ενημερώσουν και τον Άριο Πάγο σχετικά με αυτό, για να υπάρχει μια ίση μεταχείριση για όλους τους κρατουμένους. Είναι ένα ζήτημα, το ζήτημα του καταλογισμού, είναι αυτό το σημείο αιχμής στη δίκη που επρόκειτο να ξεκινήσει σήμερα. Θεωρεί η υπεράσπιση του έγκλημα συνδέεται με βαριά, η υποστήριξη της κατηγορίας, ότι το έγκλημα συνδέεται με βαριά ψυχοπαθολογία του δράστη. Η πλευρά της οικογένειας θεωρεί ότι προκαλεί βαθύτατο αποτροπιασμό ή σκανδαλώσει δυσπαραμονή στο ψυχιατρίο του δράστη και οι μεθοδεύσεις περί ακαταλόγησης του, όπως χαρακτηριστικά λένε. Στο σημείο αυτό να σου πω, Σπύρο, και κλείνουμε και με αυτό, ότι έχουμε και μία άλλη δίκη που πρόκειται να γίνει, αυτή των αστυνομικών, διότι η υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα δεν σταματά μόνο στον φυσικό αυτοκό της δολοφονίας.
0: Σε βαθμό κακουργήματος, νομίζω, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν πια, έτσι δεν είναι?
5: Βεβαίως είναι, για τη θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο πρόσωπο διαπαραλήψεως. Είναι οι αστυνομικοί, οι τέσσερις αστυνομικοί, μιλάμε για την αξιωματικό υπηρεσία, την επόπτρια, το φρουρό στον αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, καθώς και τον τηλεφωνητή στο κέντρο της άμεσης δράσης, που θυμίζουμε τότε όταν η Κυριακή Γρίβα είχε καλέσει, είχε πει ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί, γιατί η Κυριακή Γρίβα φοβόταν και έλεγε ότι θα ήθελε ένα περιπολικό για να με οδηγήσει στο σπίτι μου. Η απάντηση που έλαβε τότε ήταν αυτή.
0: Αυτό το εξοργιστικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη ήταν και η μητέρα της κοπέλας της Κυριακής Γρίβα. Ήταν έξω από τα δικαστήρια όταν είπε:
6: αυτό που με εξοργίζει περισσότερο, αυτό που ήρθα περισσότερο να μάθω, είναι γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο Θανάσης Κουρελής, βρίσκεται ακόμα στο ψυχιατρίο, ενώ δεν χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας.
0: Και η δικηγόρος της οικογένειας σε ό,τι αφορά το σκέλος της απόδοσης ευθυνών στους αστυνομικούς.
7: Χωρίς νόμιμο και ιατρικό αίρισμα κρατούν, άγνωστο πώς και με ποιο λόγο και γιατί, η πολιτεία και τα θεσμικά της όργανα δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό. Να θυμίσουμε και να καταγγείλουμε επίσης τις πειθαρχικές ποινές χάδι που έφταναν ακόμα και σε 300 ευρώ, γιατί τόσο αποτιμά, έτσι, τόσο αποτιμάται η ζωή της Κυριακής.
0: Και στο Χρήστο Στρατουλάκο για ένα άλλο έγκλημα που σόκαρε το Πανελλήνιο πριν από λίγες ημέρες. Μια νέα κοπέλα, 25χρονη, που έπεσε νεκρή από την μανία του συντρόφου της, του πρώην συντρόφου της, ο οποίος της κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές, όπως τουλάχιστον έχει δείξει και η ιατροδικαστική εξέταση. Γεια σου, Χρήστο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι σήμερα συγγενείς, φίλοι, η οικογένειά της αποχαιρέτησαν την 25χρονη στη μεταμόρφωση Αττική, στο τελευταίο αντίο που είπαν στο δικό τους άνθρωπο που χάθηκε τόσο άδικα από έγκλημα πάθους, όπως κατέληξαν οι αστυνομικοί, καθώς ο 27χρονος δεν πέρασε να εμπεδωθεί ότι ότι τον είχε χωρίσει 25χρονη και έτσι λοιπόν έφτασε σε αυτό το αποτρόπιο έγκλημα. Η νεκροψία νεκροτομή, Σπύρο, κατέγραψε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην 25χρονη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο βαθιά τραύματα ήταν στον τράχυλο, τα οποία ήταν και τα θανατηφόρα. ενώ 7 χτυπήματα εντοπίστηκαν στην πλάτη της 25χρονης, ενώ όπως είχε αποκαλύψει η Σπύρος Σκάι από την πρώτη στιγμή και επιβεβαιώθηκε από την ευρωδικαστική έκθεση, η 25χρονη είχε προσπαθήσει να αμυνθεί και στο δεξί χέρι της υπήρχαν τραύματα τα οποία χαρακτηρίστηκαν από την πρώτη στιγμή αμυντικά τραύματα, δηλαδή πάλεψε για την ζωή της. Να πούμε ότι ο 28χρονος παραμένει ακόμα και τώρα που μιλάμε νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο Φυγιατών στην Θεσπρωτεία. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των αρχών. Δεν γνωρίζουμε αν η διαδικασία θα γίνει στο δικαστικό μέγαρο της περιοχής ή αν οι εισαγγελίες και ανακριτές θα βρεθούν και πάλι για δεύτερη φορά στο νοσοκομείο προκειμένου εκεί να υπάρξει απολογία του 27χρονου.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ Χρήστο. Ο Χρήστος Στρατουλάκος ήταν. Αμέσως τώρα οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Μεταρρυθμίσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητά το Βερολίνο. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, δεν αποκλείει επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυξάνεται η πίεση για μέτρα στην Ευρώπη εν μέσω νέας ενεργειακής κρίσης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στη Βρετανία ο Άντι Μπέρναμ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο επιστροφής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απέφυγε να αποκλείσει ακόμη και σχετική δέσμευση στο επόμενο προεκλογικό πρόγραμμα των εργατικών, ενώ δηλώνει ότι η άμεση προτεραιότητά του είναι η περαιτέρω προσέγγιση με τις Βρυξέλλες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράλληλα αυξάνεται η πίεση για μέτρα απέναντι στη νέα ενεργειακή κρίση. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Στο Essen διοργανώνεται αυτές τις ημέρες για πρώτη φορά η Euro Defence Expo, μια νέα διεθνής έκθεση αφιερωμένη στην πολεμική βιομηχανία. Συμμετέχουν πάνω από 350 εκθέτες από 28 χώρες και επίκεντρό τους είναι τα drones, η ρομποτική και φυσικά η τεχνητή νοημοσύνη. Από τη μεγάλη έκθεση απουσιάζει ωστόσο ένα μεγάλο όνομα, η Rheinmetall. Στο παρασκήνιο μένεται ήδη ο ανταγωνισμός με το Ανόβερο, όπου την άνοιξη ξεκινά επίσης μια νέα έκθεση αμυντικού εξοπλισμού. Οι διοργανωτές από το Essen ζητούν ίση μεταχείριση από τον Υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, με την περιοχή να ποντάρει στη στρατηγική της θέση κοντά σε σημαντικές στρατιωτικές υποδομές και βάσεις του ΝΑΤΟ. Την ίδια ώρα πάντως η Γερμανία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά θέματα στρατιωτικών εξοπλισμών. Σύμφωνα με νέα αποκαλυπτική έρευνα του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού δικτύου ZDF και της εφημερίδας Zeit, από το 2022 το Βερολίνο έχει συνάψει 106 συμφωνίες αγοράς στρατιωτικού εξοπλισμού από τη ΣΥΠΑ. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Και επίστροφη στο Φάληρο με Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον.
11: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, η εθνική ομάδα συμμετέχει στην κορυφαία κατηγορία του Nations League απέναντι στις ομάδες όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, η Σερβία. Είναι μια τεράστια ευκαιρία για να φτιάξει το μέλλον της στο δρόμο για το Euro 2028. Είχε λοιπόν ραντεβού σήμερα στο αεροδρόμιο για να πετάξει για Σερβία για την πρώτη αγωνιστική. Θα αντιμετωπίσει αύριο τους Σέρβους. Πρώτη, βέβαια, ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με απογευματινή προπόνηση χθες. Στο κανονικό πρόγραμμα ήταν όλοι οι διεθνείς. Να θυμίσω ότι έχει καλέσει 26 παίκτες ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, απουσιάζει ο Μπακασέτας, ο Ρότα και ο Γιαννούλης. Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα, είναι νωρίς, αλλά να πούμε ότι παίζεται μια θέση ανάμεσα σε Κοστούλα και Μασούρα, όπως όλα δείχνουν. Η Μαρία Σάκαρη προετοιμάζεται για να παίξει με τη Ιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο αύριο στη φάση των 16. Την Πέμπτη θα διεξαχθεί, όπως λέω, αυτή η αναμέτρηση, αλλά έκανε πρεμιέρα με το δεξί στο Σίνγκαπουρ τένις με 2-0 σετ 6-4-6-1 κόντρα στην Τσέχα, τη Λίντα Φρουτίρτοβα. Και από εκεί και πέρα, αφού κυριάρχησε, θέλει να διακριθεί ακόμη περισσότερο στη φάση του 16. Είναι μια νέα πρόκληση για τη Σάκαρη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
12: Επόμενος.
13: Ναι.
12: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
13: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
12: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
12: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
12: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
12: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάποτε φτάσαμε στο τέλος. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Έρχονται Αναστασοπούλου, Κολοκυθάς. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
19: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
20: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
21: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
22: Isomat Premium.
21: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
22: Isomat Premium.
21: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
22: Isomat Premium.
21: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
23: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
24: Και από κρωματάκι.
23: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
25: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν...
26: Νόβα, 9.31. Η ώρα είναι 3.
27: Νόβα 9.31.
28: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
29: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
30: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
31: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
32: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
33: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
34: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
33: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25 220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
34: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας
2: σε... Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
4: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.
5: www.novaradio.gr.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

με καρδιά χίλια κομμάτια. Σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει αν σε χάσω.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νόβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: εδώ.
1: Νόβα 931.
2: Είσαι παιδί μου πειρασμός, σεισμός. Αι, αι, αι, αι, αι. Στόμα, χαμόγελο, κορμί, χαμή.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 3:30.
1: Nova 9:31.
2: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα, απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
4: Την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι άσα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι άσα

0: Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλης.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
6: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
8: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
9: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
11: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
11: Μα έχουν υδραυλικό!
10: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
11: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
12: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
13: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
12: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
13: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
12: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
13: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
14: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
15: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
16: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας

δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4. Νόβα 931.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
4: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
3: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
4: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
3: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
5: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
11: Τι να φτάρει, Ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
10: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
12: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
14: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2541-10-23023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
15: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 4:30.
1: Nova 9:31.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, πάροντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης,

0: κερδισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
0: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
3: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Nova 931. Επικοινωνούμε 25410-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
8: Nova Radio. News Today.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook. Nova 931.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, 1 Τικτέλ Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Τικτέλ Ξάνθης. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγιή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
10: Νόβα 931.
11: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Sky 100,3.
13: Τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς στη συνέντευξή του στο Sky, αλλά και για την κριτική που άσκησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Μετά το Μητσοτάκη Σιχάος, υπάρχει το Τσίπρα Σιχάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Τσουκαλάς, με αφορμή τις επικρίσεις Τσίπρα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπογράμμισε πως ο πρώην πρωθυπουργός ξεχνάει ότι έχει χάσει πολλές φορές από τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για αλαζονία, με αφορμή τη φράση του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς. Ο κύριος Τσίπρας δεν απάντησε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, ανέφερε επίσης ο κύριος Μαρινάκης. Τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στην Τουρκία, με πρωταγωνιστές γνωστά πρόσωπα της τουρκικής ελίθ και θύματα εκατοντάδες χιλιάδες μικροεπενδυτές. Σύμφωνα με τον Bloomberg, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται χρηματιστηριακή εταιρεία για επενδυτικά κεφάλαια που κατέρευσαν ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στις 16 Σεπτεμβρίου η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αδυνατούσε να ικανοποιήσει ορισμένα αιτήματα εξαγοράς μερίδιων μετά από μαζικές εκροές κεφαλαίων, προκαλώντας πανικό στους επενδυτές και οδηγώντας τις μετοχές σε κατακόρυφη πτώση. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν στις 19 Σεπτεμβρίου τον ιδρυτή της χρηματιστηριακής εταιρείας και άλλους τρεις συνεργάτες του, εκ των οποίων οι δύο αδέλφια. Ο ένας μέχρι πέρυσι κατήχε υψηλά αξιώματα στην τουρκική κυβέρνηση και ο άλλος εμφανιζόταν σε εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα ως διακεκριμένος οικονομολόγος. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία στη δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη των 142 κατηγορουμένων, εξαιρουμένης της ΠΑΕ, προκειμένου να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας. Το αίτημα είχε επαναφέρει η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη, με το δικηγόρο της να επισημαίνει ότι η αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων θα δώσει τη δυνατότητα στον προστατευόμενο μάρτυρα να τους δει ενώπιον του δικαστηρίου. Η απόφαση ελήφθη στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Στον πρόεδρο και στον εισαγγελέα του Άριου Πάγου ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν οι συνήγοροι της μητέρας της Κυριακής Γρίβας μετά την αναβολή για τις 15 Φεβρουαρίου της δίκης σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της 28χρονης έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Καταγγέλουν καθεστώς προνομιακής μεταχείρισης του κατηγορουμένου. Θέτουν μάλιστα συγκεκριμένα ερωτήματα, όπως πώς αναβλήθηκε η δίκη με έγγραφο ιδιώτη γιατρού και με ποιες ιατρικές γνωματεύσεις κρίνεται ότι ο κατηγορούμενος χρήζει ειδικής νοσηλείας και όχι κανονικής κράτησης. Συνελήφθη αστυνομικός στο Βόλο, ο οποίος επέστρεφε διπλώματα και πινακίδες έναντι αμοιβής σε οδηγούς παραβάτες. Ανάλογα με την παράβαση, ζητούσε από 250 έως 700 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων, καλούσε τους παραβάτες προκειμένου να τους ενημερώσει για την κλήση, ζητώντας τους τελικά χρήματα. Η έρευνα των αδιάφθορων ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία ενός υπηκόου Πακιστάν, από τον οποίο φέρεται να έχει ζητήσει χρήματα ο αστυνομικός στις αρχές Αυγούστου. Για περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Scrooge Last Mile, ενημερώνει τους καταναλωτές η εταιρεία. Σημειώνει ότι έχει επηρεαστεί μόνο το σύστημα στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή όνομα, τεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, και δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών και πληρωμών, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται σε συστήματα της εταιρείας. Καλεί τους πελάτες να είναι προσεκτικοί σε επικοινωνίες που δεν φαίνεται να προέρχονται από επίσημα κανάλια επικοινωνίας της εταιρείας. Δύο Βρετανοί πιλότοι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν το εκπαιδευτικό αεροσκάφος τύπου Hawk της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας, το οποίο επέβαιναν, συνετρίβη στην Ουαλία. Και οι δύο πιλότοι εκτινάχθηκαν λίγο πριν από την πτώση του αεροσκάφους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
14: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
15: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα Δωδεκάνησα έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραντικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραντικές καταιγίδες κατά διαστήματα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
16: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
17: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τείχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
16: Και για μέσα στο σπίτι?
17: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Όλες οι ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Θοδωρής Βαμπακάρης, Τάκης Γιαννούτσος με την εκπομπή Αδιόρθωτη.

0: μέχρι να καταφέρει κάποιος άλλος και να αποδείξει στην ιστορία ότι του αξίζει το όνομα Boss. Ο Bruce Springsteen θα έχει το όνομα Boss, δικαίως νομίζουμε, τουλάχιστον σε πολλά κομμάτια, όχι μόνο στη μουσική. Χρόνια πολλά στον Bruce Springsteen.
1: Και εταιρεία ρούχων.
0: Και... κάτι θα έχει δείξει. Κάτι θα έχει δείξει και η εταιρεία ρούχων. Σωστά.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν στον Bruce Springsteen, στον Bruce τον Springsteen.
0: Τον Bruce των ονείρων μας.
1: Ο οποίος. Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό, τελευταίο χρόνο, δύο χρόνια τουλάχιστον, έχει γίνει και ένα σύμβολο της αντι-Τραμπ πολιτικής και ιστορίας και όλης και της διαλεκτικής και όλα αυτά. Βλέπεις με τις συναυλίες που βγαίνει, δαχώνει ο Τραμπ.
0: Ναι, λες και το έχει πάρει πάνω.
1: Απαντάει ο Τραμπ, τώρα να σου απαντάει ο πρόεδρος της Αμερικής σε αυτά που λες.
0: Και να σε λέει και τα άλλα. Και να σε λέει και τα άλλα.
1: Ο Springsteen, για όσους δεν γνωρίζουν, έγινε πολύ διάσημος και τραγουδούσε για τους εργάτες, τους άνεργους, τις βιομηχανικές πόλεις, την παρακμή τους κτλ. Τους ανθρώπους που αισθάνονται ότι το αμερικανικό όνειρο δεν ποτέ πραγματοποιήθηκε. Και το Born in the USA ήταν ένα τραγούδι που αν φαίνεται ένας πατριωτικός ύμνος, δεν είναι όμως. Αφηγείται την ιστορία ενός βετεράνου του Βιετνάμ που επιστρέφει στην πατρίδα και βλέπει την εγκατάλειψη. Είχε έντονο πολιτικό λόγο στα τραγούδια του ο Bruce Springsteen, γι' αυτό κοντράρεται και με τον Τραμπ. Είναι πολιτική αντιπαράθεση πέρα από όλα τα άλλα. Που δεν είναι μόνο αισθητικό το ζήτημα.
0: Ναι, όχι, δεν είναι αισθητικό.
1: Είναι και πολιτικό.
0: Και όλο το Born in the USA δηλώνει την πραγματική του αγάπη για την Αμερική. Και τώρα αυτή την Αμερική τη βλέπει να έχει πάρει ένα κατήφορο, με τον Τραμπ κυρίως, και δεν μπορεί να το πιστέψει. Οπότε αντιστέκεται με κάθε τρόπο.
1: Η ουσία του όμως,
0: όπου μπορεί.
1: Το Born in the USA είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι νομίζουμε. Είναι κάτι για έναν βετεράνο που γύρισε και δεν μπόρεσε να βρει αυτά που ήθελε.
0: Ναι, ναι,
1: ξέρεις,
0: ναι.
1: Το ενδιαφέρον ποιο είναι με τον Bruce Springsteen. Είναι ότι έχει ξεσπάσει και μια αντιπαράθεση μεταξύ των οπαδών του, αν πρέπει να τοποθετείται πολιτικά ή όχι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολλοί,
0: ναι,
1: ας πούμε,
0: σωστά,
1: λένε,
0: σωστά,
1: ξέρω εγώ, ότι
0: ο καλλιτέχνης
1: μπορεί να λες
0: μόνο,
1: για καλλιτεχνική,
0: ναι,
1: αδικία και τα λοιπά και τα άλλα, και από την άλλη πλευρά βγαίνεις, δεν πρέπει να μιλάς για τα κοινωνικά θέματα, αλλά μόνο για τη μουσική.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα ο καθένας έχει
0: καλά,
1: το γούστο του, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, ναι, αυτό λέμε.
1: Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
0: Είχαμε την τύχη με 2.000 δραχμές το 1988 να τον δούμε εδώ πέρα, σε μια πολύ μεγάλη συναυλία, τον Bruce Springsteen. Ίσως μια από τις μεγαλύτερες συναυλίες που είχε.
1: Και η Δήμητρα.
0: Που είχε. Ήσουν και εσύ, Δήμητρα.
1: Μικρό παιδί.
0: Ναι. Με 2.000 δραχμές ελληνικά λεφτά, λοιπόν, τότε ήταν μια συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο της Διεθνούς Αμνηστίας, Human Rights Now, όπου σε κάθε χώρα που πήγαινε ήταν η Tracy Chapman, ο Γιουσούντουρ, ο Sting, ο Peter Gabriel, ο Bruce Springsteen, και σε κάθε χώρα έπαιρνε έναν.
1: Θεατή πάνω σε σκηνή.
0: Όχι, ομογενή τραγουδιστή.
1: Α, εννοείς. Και θεατή πάνω σε σκηνή.
0: Ναι, λέω το Human Rights. Εδώ πέρα ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, ναι, που στο τέλος τραγουδάγαν όλοι μαζί.
1: Σηκωστάς τα δικαιώματά σου.
0: Σηκωστάς για τα δικαιώματά σου. Με
1: λοιπόν,
0: αγγλικό-αμερικανο-ελληνική προφορά.
1: Έτσι. Είμαστε λοιπόν οι αδιόρθωτοι. Τάκης Γιάννης, ο Θοδωρής Βακάρης από το Sky 103. Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου. Δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γαλάνη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη. Μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο στο 210-4800-170 έως 174. Μέσω ίντερνετ στο skyradio.gr. Στο ειδικό πλαίσιο που λέει πες την άποψή σου. Μας στέλνετε αυτό που θέλετε και λέμε κι εμείς τη μεταφέρουμε την άποψή σας. Ή στο Viber 698-123-1003.

0: Μπαίνοντας στη σελίδα του Sky, στο sky.gr, βλέπεις μια είδηση από τις πρώτες. Σκάνδαλο μεγατόνων για πυραμίδα στην Τουρκία με θύματα 450.000 επενδυτές. Είστε γατάκια λοιπόν, φίλοι μας Τούρκοι, γιατί εμείς πριν από αρκετά χρόνια, σαν σήμερα το 1999, σκάει το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, η φούσκα του χρηματιστηρίου, το κράχ στο ελληνικό χρηματιστήριο, 23 Σεπτεμβρίου του 1999. Μία από τις πιο έτσι, είναι από αυτά που έχει περάσει η Ελλάδα, τα διάφορα ευχάριστα, δυσάρεστα, δηλαδή τα έχουμε ζήσει όλα. Ήταν μια εποχή όπου όλοι έπαιζαν χρηματιστήριο. Περίπου 1 εκατομμύριο κόσμος έπαιζε χρηματιστήριο στην Ελλάδα. Τότε λέγανε οι παλιοί χρηματιστές ότι όταν ο θυρωρός σου λέει για μετοχές, είναι η ώρα να πουλήσεις. Ήταν όλοι μέσα.
1: Ξέραν όλοι, εδώ, όχι μόνο παίζα, ξέραν κιόλας.
0: Ήταν όλοι. Αγρότες, ταξιτζίδες, στρατιωτικοί, συνταξιούχοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι. Ήταν το πιο λούμπεν επενδυτικό κοινό που είχε ζήσει ποτέ η χώρα. Ήμουν εκείνη την εποχή, ένα καλοκαίρι θυμάμαι, σε μια παραλία, στην Ξαπλώστρο. Με έβλεπα, διάβαζα την εφημερίδα μου, την αθλητική, και άκουγα από πίσω πούλα, πούλα, πούλα, πούλα. Λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Γυρίζω πίσω, ήταν μια κυρία ηλικιωμένη και μιλούσε με τον χρηματιστή της και έλεγε πούλα, πούλα. Δεν θυμάμαι τη μετοχή που θέλει να πουλήσει. Υπήρχαν τότε οι ΕΛΔΕ. Οι ΕΛΔΕ που ήταν οι εταιρείες λήψης και διαβίβασης εντολών, οι οποίες είχαν ξεφυτρώσει σαν μανιτάρια σε όλη την Ελλάδα. Παντού. Σε χωριά κτλ. Πέραν εντολές κτλ.
1: Πώς βγήκαν κάποια στιγμή τα ΚΕΠ, ήταν οι ΕΛΔΕ τότε. Δεν ήξερε τι είναι ακόμα.
0: Υπήρχε δε ΕΛΔΕ στη Λεωφόρο Καποδιστρίου στη Φιλοθέη, δεν ξέρω αν την ξέρουν κάποιοι, που ήταν κλειστή λέσχη. Μπαίναν οι πελάτες, σκανάρανε κάρτα για να μπουν, για να ξεκλειδώσει η πόρτα και μέσα λειτουργούσε και πολυτελές καφέ. Το βράδυ το γύριζε και σε μπαρ και πίσω από την μπάρα είχε τα monitor που βλέπαν τις συναλλαγές. Θυμάστε τα καφενεία που είχαν γίνει χρηματιστηριακά γραφεία. Πήγαινε σε ένα καφενείο στο χωριό και όλοι μιλάγανε για το χρηματιστήριο.
1: Ναι.
0: Πήγαινε στην επαρχία, έξω στην περιφέρεια, και έβλεπες ιστορίες με αγρότες και κοινοτρόφους που είχαν εγκαταλείψει τις δουλειές τους για να ασχοληθούν με το χρηματιστήριο.
1: Εγώ θυμάμαι, συνεργεία, ξέρω εγώ, στην τηλεόραση που δουλεύαμε, τους οπερατέρ, που μια ζωή τους στη Μάστερ, παιδί μου, με την εφημερίδα, με την αθλητική στην Κολότσεπη, και σκοτωνόμασταν Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή, τώρα τ' άλλο. Τώρα είχαν όλη εφημερίδα χρηματιστηρίου στην Κολότσεπη.
0: Βέβαια.
1: Και κάθε, πριν το break έπαιζε ο τραβάγανε κάποιοι και ανοίγανε και βλέπανε εφημερίδα χρηματιστήριο. Ήταν ασύλληπτο αυτό.
0: Έφταναν άνθρωποι να πουλάνε ακίνητα για να αγοράσουν μετοχές. Τράπεζες έδιναν δάνεια για να αγοράσουν μετοχές. Και το πιο ωραίο από όλα ήταν οι ταξιτζίδες που έδιναν χρηματιστηριακές συμβουλές στους πελάτες. Έμενε στο ταξί και σου έλεγε: τι παίζεις αυτό. Α, δεν είμαι εγώ. Ακούσει. Ακούω εδώ πέρα με διάφορους. Ή ρώταγες εσύ.
1: Ναι,
0: άκουσες κάτι καλό.
1: Ναι, ρε, βέβαια,
0: παίζει κάτι καλό.
1: Πάντα ο ταξιτζής έχει την καλή τη συμβουλή. Πόσο μάλλον το χρηματιστήριο δηλαδή. Θα πήγαινε, ερχόταν και Σοφοκλέος και θα βλέπει εκεί πέρα τις φούσκες.
0: Επίσης, ας μην ξεχνάμε και τον Ιούνιο του 99 υπήρχε και μια προεκλογική αφίσα του Πασόκ. Σήμερα 1 εκατομμύριο επενδυτές ξέρουν ότι οι μετοχές τους έχουν αξία.
1: Αυτή ήταν αφισάρα, ναι.
0: Μία από τις μετοχές, δεν ξέρω αν. Τα παρακολουθήσαμε τότε, γιατί είμαστε και στο ραδιόφωνο. Ήταν η Clonatex. Αστέρι.
1: Εμείς δεν είχαμε γλιτώσει.
0: Δεν είχαμε παίξει.
1: Δεν ξέρω πώς την γλιτώσαμε. Δεν είχαμε παίξει.
0: Είχαμε ένστικτο.
1: Δεν είμαστε και του τζόγου άνθρωποι. Έτσι κι αλλιώς.
0: Clonatex. Όλος ο κόσμος. Α, δεν παίξει Clonatex. Α, παίξει Clonatex. Χαμός θα γίνει.
1: Ναι, το λέγανε λες και ήταν μια εταιρεία, ξέρω εγώ, που την ξέραμε όλοι, ας πούμε.
0: Αυτό λοιπόν έσκασε σαν σήμερα το 1999. Δυστυχώς πολλοί κόσμος, τώρα το λέμε και γελάμε, αλλά δυστυχώς πολλοί κόσμος έχασε τα λεφτά του. Οι ξύπνοι που είχαν πληροφορίες τα γλιτώσανε λίγο πιο πριν. Πολλοί κόσμος τα έχασε και ήταν, ας πούμε, από τότε ήταν 6.000, κάτι να θυμάμαι το νούμερο που είχε φτάσει το χρηματιστήριο τότε εκείνη την εποχή.
1: Αν που
0: ήταν
1: πάει,
0: το,
1: πάει,
0: στα πικ.
1: Ναι.
0: Πικ. Δηλώσεις, παραδηλώσεις κτλ.
1: Εκεί ήταν όσοι είχαν προλάβει να τα μαζέψουν, πραγματικά. Ναι. Όσοι είχαν δηλαδή καλό θυρωρό και καλό ταξιτζί. Αν είχε στην πολυκατοικία ή γείτονα καλό θυρωρό, καλό ταξιτζί.
0: Όταν ερχόταν η τράπεζα και σου έλεγε πάρε δάνειο για να αγοράσει μετοχές, για σκέψου.
1: Ναι. Τι πάρε.
0: Μείναν τα δάνεια και πληρώναμε τα δάνεια.
1: Στο δίνε έτοιμο. Στο δίνε
0: έτοιμο. Καμιά φορά. Το διακοποδάνειο.
1: Ναι.
0: Είτε το μετοχοδάνειο.
1: Ναι. Τότε που δεν είχαμε και την καχυποψία να χτυπήσει το τηλέφωνο και να πούμε α, είναι hacker, είναι φάρσα. Έπαιρνε τράπεζα και σου έλεγε.
0: Υπήρχαν κινητά. Υπήρχαν. Το 99 υπήρχαν κινητά.
1: Σε έπαιρνε τράπεζα και σου έλεγε εγκρίθηκε ένα δάνειο. Μα δεν ζήτησα.
0: Ήταν τα κινητά που δεν στέλναν μηνύματα τότε. Έβλεπε το μήνυμα, το γράφει το μήνυμα στο κινητό, παίρναγε μισή ώρα.
1: Με το φιδάκι.
0: Έπαιρνε τηλέφωνο.
1: Με το φιδάκι το ωραίο το κινητό.
0: Ή την παντόφυλλα, τη Μοτορόλα.
1: Ωραία. Το περάσαμε λοιπόν
0: το
1: και αυτό. Πάμε.
0: Τι
1: πάμε παρακάτω.

0: Τα κλονάρια και τα ναούκια θυμάται ο Γεράσιμος. Από τις κλωνατέχνες και κλωστήρια ναού. Αν θυμάστε κι εσείς κάτι άλλο, 698-123-1000.
1: Ή αν βγάλατε λεφτά από εκείνη την εποχή.
0: Ή αν βγάλατε λεφτά. Ναι, μην μας πείτε πότε. Δεν χρειάζεται, μην μας πείτε πόσα. Λοιπόν, είμαστε 23 λεπτά μετά τις 5. Ο Θοδωρής Μαμακάρης, ο Τάκης Γιαννούτσος εδώ στο Sky 100,3. Ξέραμε, γνωρίζαμε από τη μουσική του, από την φοβερά πρωτότυπη μουσική για την εποχή, τον Κωνσταντίνο Β' και του Στέρεο Νόβα. Δεν ξέραμε όμως, μάλλον δεν ήξερε πολύ ο κόσμος, ότι ο Κωνσταντίνος Β' ασχολείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια με την ζωγραφική και μάλιστα είχε κάνει μια έκθεση στην Θεσσαλονίκη πριν από 20 χρόνια και τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να επαναλάβει την έκθεσή του αυτή με έργα όπως λέγονται «Χωρίς γωνία», «Διέξοδο το καλοκαίρι», «Μέχρι να γυρίσεις». Η ζωγραφική, τα έργα τέχνης δεν μπορείς να τα περιγράψεις. Είναι ακριβώς αυτά, είναι κάτι σαν να ακούς τους στίχους του Κωνσταντίνου Β', αλλά να τους βλέπεις πώς το λένε, σε ζωγραφιά, σε πίνακα. Είναι φανταστική, έχει ώρες ένα πολύ απλοϊκό χέρι, αλλά έχει πολύ ωραία χρώματα, σου δίνει την αίσθηση. Είναι λοιπόν στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στην Ελέξπο Θεσσαλονίκης, θα είναι όλο τον μέχρι 31 Οκτωβρίου.
1: Ο Κωνσταντίνος Β' είναι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης. Ποτέ δεν κυνηγούσε την επιτυχία με τους όρους, τους κλασικούς που ξέρουμε, και ούτε έφτιαχνε τραγούδια για να γίνουν επιτυχίες για ένα καλοκαίρι. Έφτιαχνε μια μουσική που μπορούσε να την πάρει μαζί σου και να σε εκφράσει παντού. Επειδή έπαιζε ηλεκτρονική μουσική και πολλοί θεωρούν ότι είναι πολύ ψυχρή μουσική ηλεκτρονική, ο Κωνσταντίνος Β' καταφέρει να κάνει την ηλεκτρονική μουσική να έχει ψυχή, να τη δίνει ζωή. Και είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο πράγμα. Γιατί η ηλεκτρονική μουσική είναι ηλεκτρονική μουσική, ας πούμε. Αυτό είναι το. Και να το κάνει μελωδία, δηλαδή είναι μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα στον χώρο του μουσικού, που βλέπεις ότι ασχολείται και με το. Και τις ανησυχίες τις εικαστικές.
0: Ναι, έβλεπα σήμερα.
1: Και ο David Bowie ήταν που είχε και αυτός
0: εικαστικές
1: ανησυχίες και ήταν και μουσικός. Ο David Lynch ήταν σκηνοθέτης και αυτός εικαστικές ανησυχίες. Είχε δηλαδή.
0: Ναι. Και έβλεπα τώρα μια συνέντευξη του παραγωγού του τότε που με το που άκουσε το demo των Στέρεο Νόβα είπε στον συνεργάτη του τότε, δεκαετία 80, αυτό το δίσκο πρέπει να το βγάλουμε. Αυτή η μουσική δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ στην Ελλάδα. Έκανα ένα λάθος με τη ημερομηνία. Στη Θεσσαλονίκη, 1 Οκτώβρη με 31 Ιανουαρίου είναι η έκθεση του Κωνσταντίνου Β', άμα θέλετε να την δείτε και να την προλάβετε, και θα πούμε και άλλα αργότερα για την μουσική του Κωνσταντίνου. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον λοιπόν. Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους στο καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανε στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε.
2: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me. Καζανόβα.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
10: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
9: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
11: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
12: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
11: αλλά και περιποιημένος κύριος?
12: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
11: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
12: Για ό,τι ντύνεστε,
11: σκεπάζεστε,
12: αλλά και πατάτε.
11: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
12: Το τέλειο.
11: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
12: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
11: Τέλεια επιλογή. Αχ, αλήνοτη καθαριότητα.
13: Πρωί-πρωί την ατυχία μου.
14: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
13: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
14: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
14: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
13: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
14: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
15: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
16: Νόβα 931.
17: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
18: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Sky 100,3.
20: Μετά την αναβολή για τις 15 Φεβρουαρίου της δίκης σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου για τη δολοφονία της 28χρονης. Την άρση της ασυλίας της ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο διαφορετικές δικογραφίες αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής, ενώ απορρίφθηκαν τα αιτήματα άρσης ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα. Στους 24 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Ζωικά 100,3, 25 λεπτά πριν από τις 6 είναι η Αδιόρθωτη, ο Τάκης Γιαννούτσης και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Ένα θέμα το οποίο όλοι μας μπορούμε να το έχουμε ζήσει, με φίλους, με εμάς, είναι το θέμα των ενοικίων και το θέμα αυτής της μεγάλης διαδικασίας να βρεις ένα σπίτι το οποίο να είναι ανθρώπινο. Υπάρχει μια σελίδα που λέγεται, μια ομάδα που λέγεται Ξεσπιτόγατος, που εκεί μπορεί να διαβάσετε πολλά πράγματα τα οποία όντως είναι αστεία. Περιπτώσεις σπιτιών τα οποία νοικιάζονται και πραγματικά δεν πιστεύεις ότι μπορεί να νοικιαστούν αυτοί. Όπως για παράδειγμα ένα σπίτι στο Χολαργό, το οποίο είναι 15 τετραγωνικά. Προσέξτε, 15 τετραγωνικά. Έχει ένα προνόμιο βέβαια ότι έχει μια ταράτσα, έτσι, μια βεράντα μεγάλη, που έχει πολύ ωραία θέα.
1: Αυτό είναι πάρκινγκ, όμως, πάρκινγκ έτσι δεν είναι. Τα τετραγωνικά δεν είναι για πάρκινγκ. Δεν
0: όμως
1: είναι
0: το σπίτι αυτό νοικιάζεται 530 ευρώ, δηλαδή 35,3 ευρώ ανά τετραγωνικό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κούντε στη βουλιαγμένη καν. Και πιστεύω ότι μπορεί να νοικιαστεί. Τώρα έχουν βάλει μια άλλη αγγελία που είναι 3 ιδιωτικά δωμάτια στα κάτω πατήσια. Δηλαδή κάποιος έχει κάνει το σπίτι του, έχει χωρίσει 3 δωμάτια και νοικιάζει το κάθε δωμάτιο στο σπίτι του.
1: Σαν εστία, ας πούμε. Πανεπιστημιακή.
0: Η εστία τουλάχιστον έχει την πόρτα προσωπική το κάθε δωμάτιο. Αυτό έχει την πόρτα του σπιτιού. 370 ευρώ το κάθε δωμάτιο, με εγγύηση 100 ευρώ, μακροχρόνια μίσθωση. Είναι ιδιωτικό πνευμα δωμάτιο, εννοείται. Κρεβάτι, υποθηκευτικό χώρο, είναι τίποτα δικό σου και πρόσβαση σε μπαλκόνι. Έχει την πόρτα να μπει στο μπαλκόνι. Όμως η κουζίνα είναι κοινόχρηστη, όπως και το πλυντήριο ρούχων, και δύο μπάνια, το ένα με καμπίνα ντους. Άρα για να κάνει ντους κάποιος πρέπει να περιμένει τον άλλο να τελειώσει. Ναι. Όπως είπαμε, 370 το κάθε δωμάτιο. Ναι. Και το κάθε κρεβάτι.
1: Επίσης το ότι έχει πρόσβαση, φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να φανταστεί ποια περιοχή είναι να έχει 3 δωμάτια σε 3 πλευρές. Άρα φαντάζομαι κάποιο μπαλκόνι. Κάποιο που θα βγαίνει και ο δίπλα. Από το δίπλα δωμάτιο.
0: Εντάξει, το ίδιο μπαλκόνι. Θα έχεις κοινόχρηστο μπαλκόνι.
1: Γεια σου, λοιπόν. Κοίτανα. 370 και εσύ είστε. Ω, καλώς ήρθατε.
0: Λοιπόν, κάτσα και φτιάξα υποθετικές αγγελίες για το μέλλον, για το τι μπορούμε να δούμε μετά από αυτό δηλαδή από τα σπίτια. Λοιπόν, ενοικιάσεις. Ενοικιάζεται. Δεν είναι πραγματικές, αλλά μπορούμε να τις δούμε στο μέλλον. Αφού είδαμε αυτό, μπορούμε να δούμε και αυτές.
1: Ή μπορεί να ισχύουν και να μην τις έχουμε δει.
0: Μπορεί.
1: Να μην έχουμε πέσει τα μάτια.
0: Λοιπόν, ενοικιάζεται μπαλκόνι στο Παγκράτη, 450 ευρώ. Με ανεμπόδιση στη θέα στον Ακάλυπτο, της απέναντι πολυκατοικίας, τέντα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως στέγη, και παρέχεται δωρεάν κουβέρτα το χειμώνα. Ντουλάπα στο Κολωνάκι, 390 ευρώ. Εξαιρετικής κατασκευής, με δύο φύλλα και πατάρι, ιδανική για Εργένη που δεν έχει πολλά πράγματα.
1: Πατάρι,
0: πάνω, ναι. Πόρτα ανοίγει προς τα έξω και προσφέρει και την αίσθηση διαμερίσματος. Ενοικιάζεται μισό διπλό κρεβάτι. Εξαιρετική τοποθεσία, δίπλα στο παράθυρο. Ο ενοικιαστής έχει αποκλειστική χρήση της αριστερής πλευράς του κρεβατιού, γιατί τη δεξιά την έχει ο διοκτήτης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η δεξιά πλευρά μισθώνεται χωριστά, αν θες και τα δύο. Λοιπόν, θέση στον καναπέ. Αν τη θέση δίπλα στον μπράτσο.
1: Να θέσει τα δύο, αλλά δεν θα φύγει ο διοκτήτης. Βάλε κάποιον άλλον εκεί ανάμεσα, αλλά ο διοκτήτης θα είναι εκεί.
0: Θέση στον καναπέ. Αν τη θέση δίπλα στον μπράτσο, με θέα στην τηλεόραση, φανταστικό. Περιλαμβάνεται ένα μαξιλάρι, πρόσβαση στο τηλεκοντρόλ, αυτό είναι σημαντικό. Κάθε δεύτερη Τρίτη όμως. Όχι κάθε μέρα, μην νομίζεις.
1: Να έχει Champions League ή να μην έχει. Δηλαδή να πάει άκυρες μέρες, θα πηγαίνει αυτό.
0: Τσουλού ανάλογα. Μπανιέρα στο χαλάνδρι. Επιπλωμένη, με κουρτίνα, ιδιωτικότητα εννοείται. Ενσωματωμένο σύστημα αποχέτευσης κτλ.
1: Δεν φέρνει το δικό σου δηλαδή.
0: Ασανσέρ πολυκατοικίας. Μοντέρνος χώρος με καθρέφτη, αυτόματο φωτισμό, δυνατότητα επιλογής ορόφου. Προσέξτε, παιδιά. Μπορείς να επιλέξεις όροφο. Ιδανικό για ανθρώπους που θέλουν να ανέβουν κοινωνικά. Τα λέει η αγγελία.
1: Είναι να κάνει και λίγο παιχνίδι, να είναι και λίγο.
0: Και αν δεν μας φτάνουν αυτά, ναι. Ξέρεις, λέμε ότι γίνονται αυτά.
1: Ναι.
0: Γίνονται. Το επόμενο στάδιο. Το επόμενο στάδιο ποιο είναι? Δικαίωμα διανυκτέρευσης σε διαμέρισμα. Έχεις το σπίτι σου εσύ και λες, δίνω το δικαίωμα να διανυκτερεύσει ποιος θέλει. Με κάποια λεφτά. Με λεφτά.
1: Για ένα βράδυ, λέω,

0: Για ένα, για δύο. Όχι, εσύ, όχι ενίκιο.
1: Επίσης, επειδή μπορεί αυτό να είναι πολύ.
0: Αυτό ξέρει τι είναι.
1: Δημοφιλές.
0: Για μεθυσμένους που δεν μπορούν να γυρίσουν σπίτι. Πού είστε, πού μένετε εδώ. Έχω ένα μέρος με λάτι, κοιμηθείτε και αύριο το πρωί σα γυρίζω σπίτι.
1: Αυτό επειδή μπορεί να είναι πάρα πολύ δημοφιλές ο νοικιαστής, μπορεί να κοιμάται όπου υπάρχει διαθέσιμη επιφάνεια με σειρά προτεραιότητα. Γιατί μπορεί να είναι 10, ρε παιδί μου. Εντάξει, να μην. Εγώ νοικιάζω το σπίτι, το χώρο μου. Να μην 10 ανθρώπους που θέλω να του εξυπηρετήσω. Όποιος κοιμηθεί πρώτο.
0: Σιγά, κακό είναι.
1: Και μετά υπάρχουν όλα τα άλλα. Μπαλκόνι, ασανσέρ.
0: Ναι. Δηλαδή, όταν έχει δώσει, ας πούμε, δύο κατοστάρικα για να πας σε ένα νησί το καλοκαίρι και κοιμάσαι 500 άτομα στο κατάστρωμα, είναι καλά. Εκεί θα σε ενοχλήσει μέσα στο σπίτι.
1: Εντάξει, δεν κοιμάσαι σε όλο το ταξίδι. Δεν κοιμάσαι σε όλο το ταξίδι. Δεν κοιμάσαι μόνο στο ταξίδι που πας. Δηλαδή, αν να κοιμηθείς στο κατάστρωμα και τις υπόλοιπες μέρες, αλλά αυτά είναι για
0: μένα. Ναι, αλλά άμα πας κάσο που είναι 24 ώρες.
1: Αυτά είναι μακροχρόνια μίσθωση, φίλε. Δεν είναι τώρα να πας και να γυρίσει. Μακροχρόνια. Για ένα μήνα. Κοιμάσαι στην ντουλάπα. Τι να κάνει. Ή βγαίνει από την ντουλάπα.
0: Α, αυτό είναι.
1: Βγήκατε
0: από την ντουλάπα, βλέπω, κυρία μου.

0: Πέρασε λοιπόν και ένα διάστημα ο David Bowie στο Μπερλίν, στο Βερολίνο, και έφτιαξε τρεις δίσκους εκεί υπέροχους, από τους πιο σκοτεινούς και από τους πιο ιδιαίτερους. Από την πιο σκοτεινή και πιο ιδιαίτερη περίοδο της ζωής του. Πιο ιδιαίτερη. Τέλος πάντων, κάθε περίοδο της ζωής του David Bowie ιδιαίτερη ήταν, και αυτά που έγραφε.
1: Για εμάς τους υπόλοιπους.
0: Για
1: τον ίδιο μπορεί να ήταν, ας πούμε, κοινή, ξέρεις, μια σταθερή ζωή.
0: Ναι. Τρεις δίσκοι λοιπόν ήταν, το Low, το Heroes και το Loader. Από το Heroes λοιπόν το 1977, σαν σήμερα κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, 23 Σεπτεμβρίου του 1977. Και το έγραψε ο Bowie, γιατί επηρεάστηκε πάρα πολύ από το Βερολίνο. Το έγραψε σκεπτόμενος ότι οι δύο ήρωες είναι ένα ερωτευμένο ζευγάρι, όπου ένας είναι στο Ανατολικό Βερολίνο και ο άλλος είναι στο Δυτικό Βερολίνο. Κοιτάζονται, αγαπιούνται και ονειρεύονται ότι κολυμπούν ελεύθεροι μαζί με δελφίνια. Και το Heroes επίτηδες το είχε βάλει ηρωνικά σε εισαγωγικά. Αν το δείτε, το τίτλο είναι σε εισαγωγικά. Γιατί είναι
1: περίπου
0: ήρωες...
1: η ίδια ιστορία με τον Born in the USA. Που άλλα νομίζεις όταν το βλέπεις και άλλα είναι στην πραγματικότητα.
0: Ναι. Ήταν ένα πολύ σπουδαίος δίσκος αυτός του. Σπουδαίοι δίσκοι και οι τρεις του David Bowie. Αλλά αυτό το κομμάτι έκανε και πολύ. Όχι τότε όταν βγήκε. Μετά έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Αγαπήθηκε
1: και πολύ διασκευασμένο. Και το Βερολίνο πραγματικά. Νομίζω ότι είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το Βερολίνο.
0: Ναι.
1: Sky 100,3, Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Βαμβακάρης. Είναι αδιόρθωτη, είμαστε περίπου 16 λεπτά πριν από τις 6 με κίνηση στους δρόμους. Στείλτε μας μηνύματα, πολλοί κόσμοι μας έστειλε για το χρηματιστήριο μηνύματα. Θα διαβάσουμε μετά τα μηνύματα για το χρηματιστήριο και για όλη αυτή την εποχή που έζησαν αρκετοί, ας πούμε, είτε από κοντά είτε από παρακολουθώντας από μακριά, ας πούμε, ξέρεις, με ασφάλεια και αυτά όλα.
0: Αυτή ασφάλεια, ναι. Τώρα φαίνεται πολύ σοφή κίνηση αυτή
1: κάτι
0: ασφάλεια.
1: Ξέρε ο άλλος.
0: Κύριε Παπαχρήστο, θα το μεταφέρουμε το μήνυμά σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, που λες ότι για τον Κωνσταντίνο Β' ότι εντύπωση είχε κάνει συνέντευξή του για τα θέματα όλα που είχε πει. Είναι φοβερή προσωπικότητα και μοναδικός μουσικός. Βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι και εδώ γυρίζουμε για το τελευταίο τεταρτάκι των αδιόρθωτων.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Το έχω δει στο σινέμα.
5: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
6: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
8: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
13: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Ηλία! Ρίχτα!
15: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
16: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

0: big strength.
1: Sometimes I go to Coney Island.
0: Oh, the beach is divine.
1: And I love the Yankees.
0: Cheetah's just fine.
2: Λέει την Γκάγκα μαζί με τον Τόνι Μπένετ, τον αγαπάει πάρα πάρα πολύ τον Τόνι Μπένετ, λέει ότι είσαι Τραμπ. Βλέπω τώρα τον Νίκο Μωραΐτη που είναι καλεσμένο στο στούντιο στις 3 από τα Σούπερ. Βλέπετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα πρέπει να λέει. Δεν το ακούμε, αλλά το βλέπουμε.
3: Ο Νίκος είναι πολύ φίλος.
2: Τα Σούπερ από αυτά που λέει στην εκπομπή αυτή. Ο Νίκος Μωραΐτης που είναι κάθε μέρα στο Μέντα, 10 με 12 το πρωί. Yeah. Λοιπόν, μια που λέμε για τον Τραμπ.
3: Αφού δεν τον έχουμε καλεσμένο σήμερα όπως δεν είχαμε χτες, τον Τραμπ.
2: Λοιπόν,
3: τραγουδάμε.
2: Ο Τραμπ λοιπόν, ξέρω να το διαβάσατε, ότι κάποια στιγμή είπε ότι θα δώσει μέρισμα $5,000 σε κάθε οπαδό των Ρεπουμπλικάνων εφόσον διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές. Ξεκάθαρο.
3: Ναι.
2: Εκεί έμεινε, το είπε εκείνη την ώρα. Εκεί. Η Μελώνη, τι έκανε η Μελώνη.
3: Όχι, συγγνώμη, είχε βάλει μια ρήτρα, θυμάσαι. Αρκεί τα λεφτά αυτά να ξοδευτούν εδώ στην Αμερική.
2: Ναι, εντάξει, αυτό ναι. Θα τα δώσει.
3: Πώς θα τα ελέγξει, δεν
2: θα
3: ξέρω. Πώς θα τα ελέγξει αυτά τα λεφτά.
2: 1,353 ήταν το μέτρο. Ναι. Λοιπόν, η Μελώνη από την άλλη πλευρά έβαλε τα γυαλιά στους Έλληνες πολιτικούς. Βγήκε τώρα το Σεπτέμβριο, ένα χρόνο πριν από τις εκλογές στην Ιταλία, και είπε ότι καταργώ τα τέλη κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα στην Ιταλία και μοτοσυκλέτες. Έτσι, πάρτα. Τα ναι, καταργώ όλα.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Όχι λίγο-λίγο και αυτά και τα λοιπά.
3: Τα
2: βγαίνω εγώ.
3: Τα
2: καταργώ, τα καταργώ όλα. Κύριε, είμαστε εντάξει. Το ότι είμαστε ένα χρόνο από τις εκλογές. Τυχαίο. Συμπτωματικό.
3: Ναι, τώρα μου
2: γι' αυτό σου λέω πείραμα Μελώνη. Αλλά στο πλαίσιο όλων αυτών, αυτά όλα δεν είναι τίποτα μπροστά στον πρόεδρο του Νότιου Σουδάν.
3: Του Εδεσαϊκού.
2: Αν ξέρεις ότι το Νότιο Σουδάν είναι η χώρα με η πιο διεφθαρμένη χώρα στον κόσμο. Εκεί λοιπόν έχει ένα πρόεδρο, ο πρόεδρος Κιρ, ο οποίος η χώρα έχει μια εθνοσυνέλευση με 650 μέλη που τα έχει διορίσει όλα ο Σάλβα Κιρ. Είναι ο πρόεδρος της χώρας. Ο πρόεδρος της χώρας λοιπόν τους πληρώνει τους βουλευτές του $50 το μήνα. Εφόσον δεν κάνουν τίποτα, εντάξει, χειροκροτάνε όταν βγαίνει ο Κιρ. Και δεν κάνουν τίποτα.
3: Ναι, εντάξει.
2: Αυτά $50 και πολλά είναι.
3: Χαράνε,
2: και πολλά είναι.
3: Είναι η λοιπόν, αξιοκρατία εκεί πέρα βλέπω.
2: Επειδή λοιπόν είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ ευγνώμων στο έργο των βουλευτών του, αποφάσισε να αγοράσει αυτοκίνητα για τους βουλευτές, που λέει ότι οι πιο υψηλόβαθμοι θα αγοράσουν τα V6, σαν κίνητρα αυτοκίνητα, και οι άλλοι πεντάθυρα σεντάν με τη μορφή δανείων. Mm. Θα τους δώσει δάνεια η χώρα για να αγοράσει αυτοκίνητο, τους βουλευτές.
3: Ναι.
2: Και γιατί το έκανε αυτό? Γιατί έκανε μια διαπραγμάτευση μαζί τους για να ψηφίσουν θετικά ένα νομοσχέδιο. Mm. Και όταν το ψήφισαν, τους λέει ο πρόεδρος, επειδή εγώ είμαι μεγάλη ψυχή, ναι, κτλ. Πάρτε από ένα αυτοκίνητο ο καθένας.
3: Μετά τους το είπε.
2: Μετά τους το
3: είπε. Τίμιο.
2: Μετά.
3: Τίμιο. Θα μπορούσε να τους έχει πει. Όποιο το ψηφίσει έχει αυτοκινητάκι.
2: Το 2018 τους είχε δώσει άλλο δάνειο, $40,000 στον καθένα, ναι, για να αγοράσουν αυτοκίνητα πάλι. Ναι. Χάλασαν τα αυτοκίνητα, ρε παιδί μου. Χάλασαν.
3: Πόσο αυτοκίνητα έχει ο κάθε βουλευτής με αυτό το πρόεδρο?
2: Με ένα αυτοκίνητο. Με $50 το μήνα, τι να κάνει ο άνθρωπος?
3: Ναι, να σου πω κάτι.
2: Πάει τα αυτοκίνητα.
3: Είπε στους υψηλόβαθμους, τους το δίνει, στους άλλους το δίνει με δάνειο. Αυτή είναι ρηγμένη με το δάνειο.
2: Οι ίδιοι πήρανε. Οι ίδιοι είχαν πάρει το 18. Κοίταξε, τώρα μη λέμε το θέλουμε. Δεν αλλάζει η κυβέρνηση.
3: Όχι, όχι.
2: Ούτε οι βουλευτές. Είναι δυνατόν.
3: Αφού μου λες το 18, είχαν πάρει ο αμάξι.
2: Δεν αυτό.
3: Δηλαδή, ήδη το 18 ήταν.
2: Αν πεθάνει και αν αποδείξει ότι έχει πεθάνει.
3: Ναι, φυσικά.
2: Δεν θα βγει. Και όλο σου μπαίνει είναι πάλι του Προέδρου.
3: Και θα φέρετε τα αυτοκίνητα πίσω, θα σα πω εγώ. Ωραία είναι αυτή η λύση. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Αυτή είναι, παιδί μου, είναι ξεκάθαρο ότι σα πληρώνω. Τελείωσε. Δηλαδή, και ο Τραμπ και η Μελώνη και αυτό εδώ πέρα. Σα πληρώνω. Τελείωσε. Σε κάθαρα.
2: Εντάξει, είναι ένα κράτος που ο πρόεδρος διορίζει τους βουλευτές.
3: Ναι.
2: Συμβαίνουν αυτά.
3: Εντάξει,
2: σε κάποια κράτη συμβαίνουν.
3: Σιγά τώρα.
2: Ψηφίζουν.
3: Καλό είναι να μην γίνονται, αλλά γίνονται καμιά φορά.
2: Ψηφίζουν.

0: και επειδή σας υποσχεθήκαμε ότι θα σας πούμε και άλλα μουσικά του Κωνσταντίνου Βίτα, οι νύχτες πρεμιέρας, τις οποίες αγαπάμε και περιμένουμε κάθε χρόνο, 30 Σεπτέμβρη με 11 Οκτώβρη, σε διάφορες κινηματογραφικές αίθουσες στην Αθήνα, θα έχουν και μία ταινία Pink Narcissus του James Bidgood, όπου τη μουσική έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Βίτα. Του την έδωσε την ταινία, την είχε δει, λέει, παλιά, στη δεκαετία του 90, σε ένα πάρτι σε κασέτα.
1: Νομίζω το 71 ταινία,
0: ναι,
1: παλιά.
0: Ναι, ναι, παμπάλη, ναι, παμπάλη, ναι. Την είχε δει σε πάρτι στα 90 σε κασέτα VHS ο Κωνσταντίνος. Και από τότε του άρεσε.
1: Και έχουν γραφτεί διθυραμβικά σχόλια για την ταινία, όπου και αν την έχουν κάνει κριτική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ ιδιαίτερη ταινία.
0: Πολύ ιδιαίτερη. Ναι, ναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος γυρίζει στο σπίτι, κοιτάζεται στον καθρέφτη, ναι, και πέρα από τον εαυτό του βλέπει όλη του τη ζωή και όλη τη ζωή των άλλων. Pink Narcissus, οπότε την περιμένουμε και αυτήν στην νύχτα της πρεμιέρας, και η ταινία εξαιρετική και φυσικά τη μουσική του αγαπημένου μας Κωνσταντίνου Βίτα.
1: Έτσι λοιπόν φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας, η Αδιόρθωτη. Ο Τάκης Γιαννούς.
0: Φτάσαμε, για να μην σας στεναχωρήσω. Ναι. Φτάσαμε.
1: Δεν χαιρετήσαμε.
0: Όχι, χαιρετήσαμε. Σωστό.
1: Η Αδιόρθωτη, Τάκης Γιαννούς, ο Θοδωρής Βακάρης στο μικρόφωνο. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Δήμητρα Σταματίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν η Σοφία Γαλάνη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τι ωραία μουσική που.
0: Ναι, Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη.
0: Και ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου. 6-8 να ακούσετε τα υπόλοιπα, τα από εδώ και πέρα.
1: Από εδώ και πέρα, ναι.
0: Μέχρι πριν και τώρα μετά με την Κατερίνα.
1: Έτσι. Θα είμαστε μαζί λοιπόν πάλι αύριο στις 5 από τον Sky 100,3.
0: Καλό σας απόγευμα λοιπόν. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Τυφώνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
0: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: όταν ζω με τσίπρα. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Θα συμβεί.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν αλλάζει.
4: Nova 931. Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έγινα μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametaphores.gr.
9: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
10: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
9: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
10: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
11: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
12: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
13: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
14: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο.

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
6: Nova 931.
7: Nova 931.

0: Καλώς ήρθατε, είμαι η Ελένη Βαρμπάκου, σε ένα δύο ώρο γεμάτο ανατροπές, γεμάτο αγαπημένες μουσικές, γεμάτο από εμάς, από την επικοινωνία μας την καθημερινή. Και με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής θα βρούμε μαζί τρόπους να κατακτήσουμε στιγμές ευτυχίας.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Μπορεί να φαίνεται λίγο ουτοπία ότι η ευτυχία παρουσιάζεται σαν κάτι το οποίο μπορούμε να κατακτήσουμε οι άνθρωποι. Μάλιστα λένε ότι κάποιοι το έχουν ως έμφυτο χάρισμα να γίνονται ευτυχισμένοι με μικρά καθημερινά πράγματα, ενώ κάποιοι είναι πολύ ανικανοποίητοι από τη ζωή τους. Από τη φιλία λοιπόν και τον εθελοντισμό έως το να μην κάνετε τίποτα για να γίνετε ευτυχείς, οι ψυχολόγοι και οι ερευνητές και οι επιστήμονες μας δίνουν πρακτικές κατευθύνσεις για το δρόμο προς την ευτυχία που δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, αλλά και δεν είναι και γεμάτος μαγκάθια όπως πιστεύουν οι περισσότεροι.
0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δε τα βάζεις, τα όνειρά μου.

οθόνη. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Πάμε να δούμε μαζί λοιπόν 6 διαφορετικούς τρόπους για να κατακτήσουμε την ευτυχία σύμφωνα με την ψυχοσύμφεσή μας. Δηλαδή, ποιος μας πάει καλύτερα. Θα ξεκινήσω με τον πρώτο που δίνει έμφαση στη φιλία. Αν είστε δηλαδή άνθρωποι κοινωνικοί που έχετε ένα περίγυρο φίλων γύρω σας, τους οποίους πολύ συχνά παίρνετε τηλέφωνο, θέλετε να περνάτε ώρες μαζί τους, εκμυστηρεύεστε πράγματα, τους στηρίζετε, σας στηρίζουν, τότε εδώ είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσετε το δωμάτιο και να μπείτε μέσα στο δωμάτιο της ευτυχίας. Τι λένε λοιπόν οι ψυχολόγοι για τη φιλία στη ζωή μας? Όλο οι άνθρωποι μεγαλώνουμε και όσο μεγαλώνουμε τόσο διατηρούμε φιλικές σχέσεις με πιο λίγους ανθρώπους. Δηλαδή δεν είναι όπως είμαστε νέοι που κάνουμε πάρα πολλές φιλίες. Όσο λοιπόν μεγαλώνει ο άνθρωπος, σε αντίθεση με τους οικογενειακούς δεσμούς που σιγά σιγά χάνονται γιατί υπάρχουν και απώλειες, οι φιλίες γίνονται περισσότερο ικανοποιητικές. Και μάλιστα είναι και πιο ανάλαφρες, είναι και πιο ευχάριστες. Μάλιστα, μελέτες δείχνουν ότι οι φιλίες συμβάλλουν όχι μόνο στη ψυχική ευεξία των ανθρώπων, αλλά και στη γνωστική τους λειτουργία και στη σωματική τους υγεία, λειτουργώντας προστατευτικά και απέναντι στη μοναξιά και απέναντι στην πίκρα ή στην απογοήτευση ή ακόμα και στη φθορά του χρόνου.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊέ στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
10: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θακόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θακόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
11: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
12: Sky 100,3.
13: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
14: Nova 931.
13: Μιλήσαμε για τη φιλία και πάνω από πράγματα τα οποία μπορεί να αποκτήσει ένας άνθρωπος, υλικά, αγαθά, χρήματα, ερωτικές σχέσεις, αν δεν έχει φίλους γύρω του, η φιλία είναι ένα ανώτερο, έτσι, αίσθημα το οποίο προάγει τον άνθρωπο και τον κάνει να αισθάνεται πολύ καλύτερος. Όταν έχεις δίπλα σου ανθρώπους που πραγματικά είναι φίλοι σου, τότε αισθάνεσαι πολύ σημαντικός, αισθάνεσαι αγαπητός, αισθάνεσαι διαφορετικός, αισθάνεσαι ότι αγαπάς περισσότερο τον εαυτό σου, οπότε είναι ένα κομμάτι της ευτυχίας αυτό να διατηρούμε τις φιλίες μας, να γινόμαστε καλοί φίλοι και να έχουμε και καλούς φίλους. Περισσότερο τον εαυτό σου, οπότε είναι ένα κομμάτι της ευτυχίας αυτό να διατηρούμε τις φιλίες μας, να γινόμαστε καλοί φίλοι.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Πάμε τώρα να δούμε ένα δεύτερο κομμάτι που ξεκλειδώνει την ευτυχία, ένα δεύτερο κλειδί στη ζωή, που είναι η συμφωνία της χαράς, το μοίρασμα, αυτό που λέμε ότι είναι βασικό στοιχείο στις σχέσεις. Ο ένας να δίνει τη χαρά του στον άλλον και έτσι η χαρά να πολλαπλασιάζεται. Και πώς γίνεται αυτό? Όταν διακρίνουμε έναν ειλικρινή ενθουσιασμό σε έναν άνθρωπο επειδή του είπαμε τα καλά νέα για ένα φίλο ή για ένα γνωστό και κατευθείαν δεν πέταξε τη σπόντα του ή δεν πέταξε την κακιά του κριτική ή δεν πέταξε το κακό του το λόγο, τότε αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο ώστε με την καλοσύνη και με τη συμφωνία της χαράς στη ζωή μας να βρούμε τρόπους ώστε να προσεγγίσουμε όλο και πιο κοντά την ευτυχία.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι το σου έχω νέα και θα σας πάω σε μια θεραπεία που λέγεται εθελοντισμός. Μπορεί να τα κοροϊδεύουν κάποιοι αυτά και να θεωρούν ότι ο εθελοντής είναι συνώνυμο της λέξης που λέμε όλοι έξω, αλλά δεν θέλω να την πω τώρα στον αέρα. Μελέτες όμως έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που λειτουργούν εθελοντικά μπορούν να μειώσουν συμπτώματα κατάθλιψης, ακόμα και έντασης χρόνιου πόνου. Και δεν είναι τυχαίο ότι ορισμένα συστήματα υγείας εντάσσουν πλέον τον εθελοντισμό στην κοινωνική συνταγογράφηση ως ουσιαστική παρέμβαση ευεξίας. Δηλαδή, κάντε κάτι για τους άλλους, θα βοηθήσει και εσάς.
2: Μουσική, νέα, δώρα, Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία; Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα;
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά;
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 306696. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση; Ακόμα το ψάχνετε; Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
7: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση, και experts.
7: Και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
7: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
7: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά; Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια;
11: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
11: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
11: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
11: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
15: Nova 931.
16: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Και πάμε να δούμε τώρα και τη δύναμη της ευγνωμοσύνης στη ζωή μας. Δηλαδή, να μπορούμε σε κάθε τι καλό που μας έρχεται να προσευχόμαστε γι' αυτό και να αισθανόμαστε τυχεροί. Να γράφουμε 2-3 καλά πράγματα που μας συνέβησαν μέσα σε μια ημέρα, ακόμα και τα πιο μικρά. Αποτελεί μια από τις πιο τεκμηριωμένες παρεμβάσεις στη θετική ψυχολογία το να γράφουμε γιατί είμαστε ευγνώμονες μέσα στην κάθε μέρα. Η πρακτική αυτή βοηθάει τον εγκέφαλο να εστιάζει πάντα στο θετικό και βελτιώνοντας σταδιακά τη διάθεση και τη συνολική αίσθηση ικανοποίησης. Δηλαδή, μη στέκεστε μόνο στα σίγουρα αρνητικά πράγματα τα οποία θα έρθουν μέσα στην καθημερινότητα, σταθείτε στα θετικά. Δηλαδή, μην γκρινιάζουμε μόνο για αυτά που δεν είναι καλά, αλλά να εστιάζουμε και στα καλά μέσα στην καθημερινότητά μας, που είναι πάρα πολλά, αλλά συνήθως επειδή τα θεωρούμε δεδομένα, τα αγνοούμε.
1: Nova και στο Facebook. Nova 931.

Και πάμε τώρα να δούμε ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο που λέγεται «Προσδοκία της χαράς». Τι σημαίνει αυτό? Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει, φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα, που σήμερα ψάχνουμε τρόπους να προσεγγίσουμε την ευτυχία και τις στιγμές της, κάνοντας εμείς ήδη το πρώτο βήμα μέσα από την αυτοανάλυση και μέσα από την ψυχολογία τη δική μας. Πρόσφατες μελέτες λοιπόν έχουν δείξει ότι η προσμονή μιας ευχάριστης εμπειρίας μπορεί να είναι εξίσου ευεργετική με την ίδια την εμπειρία. Δηλαδή, το να περιμένεις να έρθει κάτι μπορεί να είναι τόσο ευεργετικό στη ζωή σου, ακόμα και περισσότερο και από όταν θα έρθει. Ίσως γιατί το φτιάχνεις μέσα στο μυαλό σου προσδοκώντας κάτι πιο καλό. Η τακτική αναμονή για κάτι βοηθάει πάρα πολύ την αισιοδοξία, από ένα ταξίδι μέχρι μια έξοδο με φίλους. Η ανυπομονησία για κάτι ευχάριστο λειτουργεί πάντα πολύ ευεργετικά. Και πάμε να δούμε κάτι ακόμα, ότι δεν πρέπει να προσπαθούμε πάρα πολύ. Δηλαδή, η αγωνία, η προσπάθεια για να υπερβολική ενασχόληση με το να γίνουμε ευτυχισμένοι, η ανάγκη για τελειότητα, για περισσότερα, για καλύτερη ερωτική ζωή, για περισσότερα χρήματα, για καλύτερες σχέσεις. Έρευνες δείχνουν ότι το να είμαστε ευτυχισμένοι αυξάνει την απογοήτευση και τη μοναξιά, όταν το θεωρούμε αυτό κάτι που το προσδοκούμε στη ζωή μας σαν να είναι το μεγαλύτερο πράγμα που μπορεί να μας συμβεί. Μάλιστα, μια πολύ γνωστή ψυχολόγος, η Ήρη Μάης, λέει ότι η στοϊκή προσέγγιση, η αποδοχή των σκαμπανεβασμάτων της ζωής χωρίς υπερβολικές προσδοκίες, αυτό είναι που κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ λειτουργικά μέσα στην καθημερινότητά τους. Nova 931.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Έχω Νέα, ψάχνοντας να βρούμε τρόπους να προσεγγίσουμε την ευτυχία μέσα από απλά καθημερινά πράγματα. Όπως σας είπα πριν, τον είμαστε ευγνώμονες για την καθημερινότητά μας, για την καλή υγεία, για δύο φίλους που μπορεί να έχουμε, για μια δουλειά που μας δίνει χαρά κάθε στιγμή που βρισκόμαστε εκεί, για έναν καλό συνάδελφο, για έναν καλό φίλο, για ένα ωραίο πράγμα που μπορεί να, μια ωραία ταινία που μπορεί να είδαμε στο κινηματογράφο, μέχρι τα πιο απλά καθημερινά πράγματα, έναν ωραίο καφέ που ήπιαμε με μια φίλη. Αυτά είναι τα πράγματα από τα οποία αντλούμε στιγμές ευτυχίας μέσα στην καθημερινότητά μας και πρέπει να εκπαιδευτούμε όλοι μας για να το προσεγγίσουμε αυτό. Είναι πολύ σπουδαίο κομμάτι στη ζωή.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν... Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια

0: Γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες. Ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
1: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι οι ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
5: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
6: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
5: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
6: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
7: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα 2ωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
8: Nova 931.
7: Και να αποφύγουμε, φίλες και φίλοι, τους τοξικούς ανθρώπους που έχουμε στο περιβάλλον μας. Είναι οι άνθρωποι αυτοί, τους αναγνωρίζουμε, δεν είναι ανάγκη να πούμε πολλά χαρακτηριστικά. Το νιώθεις αυτό, είναι κάτι που το ψυχανεμίζεσαι, υπάρχει μέσα στην ψυχολογία σου, μέσα στην καθημερινότητά σου. Είναι ο φίλος ο οποίος ποτέ δεν σου έχει πει μια καλή κουβέντα, είναι ο συνάδελφος που νιώθεις ότι ζηλεύει. Είναι ο άνθρωπος που μπορεί μέσα στην καθημερινότητά σου να σου ασκεί μια πίεση, να σου μιλάει με έναν διαφορετικό τρόπο που δεν βρίσκεις προσέγγιση. Αυτή λοιπόν η τοξικότητα που υπάρχει πάρα πολύ στις μέρες μας είναι συνήθως κάτι που αφορά τους ίδιους τους ανθρώπους που την εξαπολύουν προς τους άλλους. Οπότε να είστε μετρημένοι και να τη γυρνάτε πίσω αυτή την τοξικότητα όσο μπορείτε. Και ο καλύτερος τρόπος για να τη γυρίσετε πίσω είναι να μην απαντάτε με τοξικότητα, αλλά να μην απαντάτε καθόλου, να γυρίζετε το βλέμμα σας, να γυρίζετε το κεφάλι σας και να φεύγετε μακριά από αυτού.
0: www.novaradio.gr.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Φίλες και φίλοι, τους έχω νέα. Εύχομαι να αντλούμε στιγμές χαράς από την καθημερινότητά μας, να προσπαθούμε για το καλύτερο, να κάνουμε κάθε μέρα ένα μικρό βήμα προς την κατάκτηση ενός στόχου, έστω και αν είναι πολύ μικρό, πολύ έτσι το τίποτα, μας βοηθάει πάρα πολύ, ώστε κάθε βράδυ πριν να κοιμηθούμε, να ευχαριστούμε το σύμπαν για αυτά που μας έχει φέρει, και τα καλά και τα λιγότερα καλά.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Φτάσαμε στο τέλος του σημερινού σου Έχω Νέα. Εύχομαι σε όλους να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα και ένα ακόμα καλύτερο υπόλοιπο. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και αύριο θα είμαστε εδώ για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Να είστε καλά όλοι και να προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
1: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
1: Νόβα 931.
2: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
3: Sky 100,3.
4: Φωνάζοντας ότι είναι οπλισμένος. Για λόγους ασφαλείας έχουν αποκλειστεί οι γύρω δρόμοι και όπως έγινε γνωστό, έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας προκειμένου να δοθεί εντολή αστυνομικής επιχείρησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσκάλεσαν τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν στη σύνοδο της G20 το Δεκέμβριο, αποκάλυψε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Όπως ανέφερε μιλώντας οι δημοσιογράφους, αυτή θα είναι μια ευκαιρία για τον Πούτιν να συνομιλήσει όχι μόνο με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και με άλλους ηγέτες από όλο τον κόσμο. Εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα αποδεχθεί την πρόσκληση. Οι Ιρανοί δεν είναι τρομοκράτες αλλά θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, απαντώντας τον Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε το Ιράν τρομοκρατικό κράτος. Το Ιράν πρέπει να είναι ισχυρό ώστε να μην απειλείται. Η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να κυριαρχήσει σε άλλους, αλλά θα προστατεύσει τα εθνικά της συμφέροντα, ανέφερε στην ομιλία του ο Πεζεσκιάν. Μηχανήματα υδροθεραπείας, συσκευές για αφαίρεσης πλαχνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν στο κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες μετά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν σε 8 χώρους σε σύνολο 110. Ψευδές χαρακτηρίζει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ότι η κλινική μακροζωία στην Αθήνα, την οποία εγγενίασε πριν λίγο καιρό, παρέχει υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. Όπως τονίζει, η εταιρεία αυτή είναι μια τεράστια για τα ελληνικά δεδομένα επένδυση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι να εμπλέκουμε τους ξένους επενδυτές στις εσωτερικές πολιτικές μας διαμάχες. Επισημαίνει παράλληλα ότι εν λόγω εταιρεία θα κινηθεί δικαστικά κατά των συκοφαντών. Σχολιάζοντας τις φωτογραφίες του κυρίου Γεωργιάδη από την εν λόγω κλινική, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι μόνο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι προβληματικό ο Υπουργός Υγείας να θεωρεί ότι είναι εύλογο να κάνει προμόσιον σε ιδιωτικά κέντρα με την υπουργική του ιδιότητα. Την παραίτηση του Υπουργού Υγείας ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, παραθέτοντας βίντεο και φωτογραφίες του κυρίου Γεωργιάδη. Ο αρμόδιος τομεάρχης Παύλος Πολάκης ανέφερε πως ο Υπουργός διαφήμιζε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις ως ντίλερ συμφερόντων. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα «Ή εμείς ή κανείς» στη συνέντευξή του το πρωί εδώ στον Sky, αλλά και για την κριτική που άσκησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και στην κυβέρνηση για την διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Σχολιάζοντας τη φράση «Ή εμείς ή κανείς», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για αλαζονία. Ο κύριος Τσίπρας δεν απάντησε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, ανέφερε επίσης ο κύριος Μαρινάκης. Μετά το Μητσοτάκης ή χάος, υπάρχει το Τσίπρας ή χάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟ, Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Τσουκαλάς, με αφορμή της επικρίσης Τσίπρα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπογράμμισε πως ο πρώην πρωθυπουργός ξεχνάει ότι έχει χάσει πολλές φορές από τον κύριο Μητσοτάκη. Τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών φέρεται να πραγματοποιήθηκαν από το φρεάτιο του πρατηρίου καυσίμων στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στον Κύφισσο και από εκεί στη θάλασσα. Αυτό προκύπτει από την πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών, οι οποίοι είχαν θέσει το πρατήριο σε διακριτική παρακολούθηση. Το βιτιοφόρο κατασχέθηκε και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα στον ιδιοκτήτη αλλά και στον οδηγό του οχήματος. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου αναζητείται άλλο ένα άτομο, η διαχειρίστρια του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Περισσότερα από 100.000 ειδικά φύλλα πορείας έχουν στείλει τις τελευταίες ημέρες σε εφέδρους μέσω του gov.gr, καλώντας τους να προβούν σε ενημέρωση των στοιχείων τους. Οποιαδήποτε μεταβολή, όπως ο τόπος διαμονής ή κάποιο πρόβλημα υγείας, πρέπει να δηλωθεί στις στρατιωτικές αρχές, οι οποίες τηρούν πλέον το ψηφιακό αρχείο της εφεδρίας. Πρόκειται για την επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του θεσμού της εφεδρίας και σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Στρατού, η αποστολή των ειδικών φύλων πορείας θα συνεχιστεί και το μήνα Νοέμβριο. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία στη δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη των 142 κατηγορουμένων εξαιρουμένης της ΠΑΕ προκειμένου να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας. Το αίτημα είχε επαναφέρει η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη με τον δικηγόρο της να επισημαίνει ότι η αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων θα δώσει τη δυνατότητα στον προστατευόμενο μάρτυρα να τους δει ενώπιον του δικαστηρίου. Η απόφαση ελήφθη στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Στον πρόεδρο και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν οι συνήγοροι της μητέρας της Κυριακής Γρίβα μετά την αναβολή για τις 15 Φεβρουαρίου της δίκης σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της 28χρονης έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Καταγγέλουν καθεστώς προνομιακής μεταχείρισης του κατηγορουμένου και καταδικασμένου σε πρώτο βαθμό. Συνελήφθη αστυνομικός στο Βόλο, ο οποίος επέστρεφε διπλώματα και πινακίδες εναντί αμοιβής σε οδηγούς παραβάτες. Ανάλογα με την παράβαση, ζητούσε από 250 έως 700 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων, καλούσε τους παραβάτες προκειμένου να τους ενημερώσει για την κλίση, ζητώντας τους τελικά χρήματα. Η έρευνα των αδιάφθορων ξεκίνησε μετά από καταγγελία ενός υπηκόου Πακιστάν, από τον οποίο φέρεται να έχει ζητήσει χρήματα ο αστυνομικός στις αρχές Αυγούστου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για το Βελιγράδι αναχώρησε σήμερα η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου αύριο Πέμπτη θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στο μπάσκετ, Τζάμπολ αύριο στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρί και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια. Και πολύ σύντομο ο καιρός, γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο εδώ στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, μπορεί οι εναγκαλισμοί, τα εγκομιαστικά σχόλια και συναντήσεις μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν να πυκνώνουν. Δεν αλλάζει όμως το παραμικρό στην ατζέντα ουσίας που διεκδικεί η Άγκυρα, με το θέμα των μαχητικών F-35 να παραμένει κολλημένο. Η Τουρκία έχει σταθερά στραμμένο το ενδιαφέρον στην Ανατολική Μεσόγειο και στα επόμενα βήματα με το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, επιμένοντας ταυτόχρονα στις εθνικιστικές κορώνες. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Σταύρος Ιωαννίδης.
1: Μήνυμα υπέρ της νομιμότητας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, όπου έλαβε μέρος σε συζήτηση του Ινστιτούτου Χούβερ ένα 24ωρο πριν την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
2: Η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με πηξίδα το διεθνές δίκαιο. Έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει τα σύνορά της, που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στερώντας πολιτικό οξυγόνο από κόμματα της άκρας δεξιάς.
1: Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος από το βήμα του ΟΗΕ αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, λέγοντας ότι επιθυμεί την επίλυση των ζητημάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο επί τη βάση του διεθνούς δικαίου.
0: Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν βάσει των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πρότασή μας για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός πεδίου συνεννόησης
1: της Ελλάδας-Κύπρου, σύμφωνα με πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που μεταφέρει η Χουργέτ.
3: Πριν από την έναρξη τέτοιων δραστηριοτήτων, το κράτος σημαίας των εμπλεκομένων σκαφών θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Άγκυρα μέσω διπλωματικών οδών για να διασφαλίσει τους απαραίτητους μηχανισμούς συνεργασίας, συντονισμού και πρόληψης εμπλοκών. Αυτή η προσέγγιση είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς πρακτικές.
4: Η Τουρκία επικαλείται ένα διεθνές δίκαιο όπως η ίδια το αντιλαμβάνεται. Μπορεί να μην έχει πολύ μεγάλη σχέση με το διεθνές δίκαιο, αλλά σου λέει και εμείς διεθνές δίκαιο μαζί σας.
1: Νωρίτερα, με κολακευτικά σχόλια, υποδέχτηκε τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ο Αμερικανός πρόεδρος, στη Σύνοδο των Ηγετών του Κόλπου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
0: Ο φίλος μου είναι σκληρό καρύδι, αλλά παρόλα αυτά μου αρέσει.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε σε σημείο να αποκαλέσει φανταστικό τύπο τον Τούρκο πρόεδρο.
0: Συμπεριλαμβανομένου και του φίλου μου εδώ, είναι σκληρό καρύδι, μην τα βάζετε μαζί του. Ελπίζω να το μεταφράζουν σωστά, ελπίζω να έχουμε καλό διερμηνέα, αλλά είναι καταπληκτικός. Είναι καταπληκτικός άνθρωπος, ο φίλος μου.
1: Παρά τις φιλοφρονήσεις και τις αυρότητες, επί της ουσίας η Άγκυρα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πολυπόθητη δήλωση για τα F-35, με Τούρκους αναλυτές να μην κρύβουν την απογοήτευσή τους.
0: Όλη αυτή η ιστορία, θα μου δώσουν τα F-35, δεν θα μου τα δώσουν. Αν αύριο το πρωί μας έλεγαν σας δίνουμε τα F-35, πριν από ποια χρονιά θα μπορούσαμε να τα παραλάβουμε? Το νωρίτερο, το 2032, γιατί αυτή η στιγμή όλες οι παραγγελίες είναι γεμάτες.
1: Την ίδια ώρα, Αθήνα και Άγκυρα προχωρούν σε ασκήσεις επιχειρησιακής ετοιμότητας. Τουρκικές αεροναυτικές δυνάμεις συμμετέχουν στην άσκηση θαλασσόλικος σε κεντρικό Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ενώ μονάδες επιφανείας και υποβρύχια του πολεμικού ναυτικού βρίσκονται νοτίως της Κάσου για την άσκηση Τρίενα.
0: Πάμε τώρα και στο θέμα που είναι σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι. Η επιχείρηση της αστυνομίας στην Νίκαια, μετά από καταγγελία ότι η γυναίκα βρίσκεται σε κίνδυνο. Στην περιοχή έχει εισπεύσει η ρεπόρτερ του Sky, η Κάτια Νιάκαρη. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
5: Βρισκόμαστε στην οδό Σοφοκλέους, εδώ στην Νίκαια. Όπως μπορείτε να δείτε, το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις, καθώς νωρίτερα η 44χρονη γυναίκα ήρθε σε επικοινωνία με μία φίλη της, όπως πληροφορούμαστε, όπου την ενημέρωσε ότι κινδυνεύει, με αποτέλεσμα η φίλη της να καλέσει την αστυνομία. Οι πληροφορίες λοιπόν που έχουμε είναι ότι ο 49χρονος άνδρας, σύζυγός της, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο σπίτι, την κρατάει, δεν την αφήνει να βγει από αυτό. Έχουμε σε εξέλιξη λοιπόν την υπόθεση ομηρίας, όπως είπες και εσύ. Οι αστυνομικοί που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο, μεταξύ
6: έχουν επικοινωνία, κάπως γίνονται κάποιες διευθετήσεις.
5: Βλέπουν, οι αστυνομικοί παρατηρούν ότι μέσα από το σπίτι η γυναίκα κινείται. Προσπαθούν λοιπόν να βρουν έναν τρόπο να επικοινωνήσουν μέσα μαζί τους, είτε με τον άνδρα είτε με την γυναίκα. Υπάρχουν φόβοι ότι ενδεχομένως να έχει είτε όπλο είτε ακόμα και χειροβομβίδα ο ίδιος στην κατοχή του. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ προσεκτικές οι κινήσεις οι οποίες γίνονται. Έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας έτσι ώστε να δούμε αν θα έρθουν σε μια επαφή τελικά και μπορέσουν να βγουν από μέσα, να βγει η γυναίκα από μέσα. Σε διαφορετική περίπτωση οι αστυνομικοί θα μπουν μέσα στο σπίτι. Όπως μαθαίνουμε επίσης από αστυνομικές πηγές, υπάρχει ιστορικό εγκλισμών από τον άντρα. Ωστόσο, ακόμα δεν έχουν γίνει περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές για το τι ήταν αυτό που τον οδήγησε. Αν υπήρξε κάποιος διαπληκτισμός μεταξύ τους, αν ακούστηκαν φωνές από το σημείο και τι ακριβώς έχει διαδραματιστεί. Σας ξαναλέω ότι η αρχική πληροφορία στην αστυνομία, στους αστυνομικούς, έγινε από φίλη, όπως πληροφορούμαστε, τη 44χρονη, που της είπε, την ενημέρωσε ότι κινδυνεύει και ήταν εκείνη η φίλη η οποία ενημέρωσε τους αστυνομικούς. Να. Εδώ, όπως βλέπετε, υπάρχει κορδέλα στο σημείο, λένε. Υπάρχει περιπολικό στο στενό της Σοφοκλέους, όπου διώχνει τον κόσμο. Είναι αρκετοί οι κάτοικοι, σχεδόν όλοι και από επιχειρήσεις που έχουν βγει στον δρόμο. Αν μου επιτρέψετε, θα σας κάνω και μία κίνηση για να δείτε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί, καθώς υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία με κορδέλες, όπως μπορείτε να δείτε στο βάθος, και από το πάνω στενό. Μέχρι εδώ την κίνηση θα σας την κάνω για να καταλάβετε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί. Και στο σημείο βρίσκονται μόνο αστυνομικοί, καθώς είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση για να δούμε τελικά αν θα μπορέσουν να βγουν κατόπιν συνεννοήσεως από το σπίτι ή αν τελικά θα χρειαστεί να μπουν μέσα οι αστυνομικοί σε αυτό. Αυτή τη στιγμή πρέπει να δείτε το περιπολικό το οποίο έχει μπει μέσα στο στενό. Έχει κατέβει, είναι το περιπολικό που σας δείχναμε πριν από λίγο. Έβαλαν και άλλες κορδέλες. Έχουν βγάλει μια γυναίκα. Προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε και εμείς αν είναι η γυναίκα η 44χρονη που κρατούσε ο σύζυγός της. Την επιβιβάζουν αυτή τη στιγμή, αν βλέπετε και εσείς την εικόνα σας, στο σημείο που είναι η αστυνομική μέσα στο περιπολικό. Ήταν μια γυναίκα με μαύρα πιασμένα μαλλιά φορώντας, που φορούσε κόκκινη μπλούζα. Βγήκε από την πολυκατοικία και ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή έχει επιβιβαστεί μέσα στο περιπολικό. Προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε ότι πρόκειται για την 44χρονη που κρατούσε ο σύζυγός της και υπάρχει αυτή η μεγάλη κινητοποίηση από πλευράς αστυνομίας. Ο δρόμος παραμένει κλειστός αυτή τη στιγμή. Έχουν τοποθετηθεί και άλλες κορδέλες, καθώς δεν μας αφήνουν πλέον να πλησιάσουμε ούτε στο σημείο που ήμασταν στην προηγούμενη σύνδεσή μας. Μας έχουν περάσει από την απέναντι πλευρά του δρόμου και πλησιάζουν και άλλοι αστυνομικοί. Το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικούς της ομάδας Δίας, από περιπολικά, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ. Είναι πολλές οι δυνάμεις που έχουν σπεύσει στο σημείο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Και περιμένουμε και εμείς να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις. Αν κατάφεραν να συλλάβουν οι αστυνομικοί, αν υπήρξε κάποια επικοινωνία τελικά, κάτι που προσπαθούσαν εδώ και ώρα, όπως σας είπα και προηγουμένως, να επικοινωνήσουν με το ζευγάρι, με έναν από τους δύο. Έβλεπαν την κινητοποίηση. Ακούσαμε και τον Παναγιώτη τον Σπυρόπουλο που έλεγε ότι βλέπουν από ένα παράθυρο τον άντρα. Αυτή τη στιγμή, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, πλησιάζει, κατέφτασε ακόμα ένα περιπολικό που πέρασε την κορδέλα. Προσπαθώ κι εγώ λίγο να διακρίνω αν υπάρχει και ο άντρας, εκτός από τη γυναίκα που σας είπα, που επιβιβάστηκε στο πρώτο περιπολικό. Αν μπορώ να διακρίνω κάπου και τον άντρα, αυτή τη στιγμή δεν τον βλέπω από το σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Είναι μια διαδικασία, είναι μια επιχείρηση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Ο κόσμος παραμένει συγκεντρωμένος στο σημείο. Αυτή τη στιγμή αποχώρησε το ένα περιπολικό, στο οποίο σας είπα ότι επιβιβάστηκε πριν από λίγα λεπτά η γυναίκα. Ξαναλέω, ήταν μια γυναίκα με λαχρινή, με πιασμένα μαλλιά που φορούσε κόκκινη μπλούζα. Και στο σημείο μπήκε το δεύτερο περιπολικό. Που πήρε τη θέση του πρώτου. Παραμένει ο κόσμος.
6: Καταλαβαίνουμε από την κινητικότητα και από τις πληροφορίες που προσπαθούν και οι συνάδελφοι να συγκεντρώσουν από την αίθουσα σύνταξης, ότι πιθανότατα η γυναίκα αυτή, 44 ετών, έχει επιβιβαστεί στο περιπολικό και απομακρύνεται με ασφάλεια. Μένει να δούμε τι έχει γίνει με τον δράστη, με τον άνδρα αυτό, αν ήταν και οπλισμένος κάτι. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό περιπλέκει και λίγο την όλη διαδικασία.
5: Ναι, γιατί υπήρχε η πληροφορία, η γυναίκα αρχικά είχε πει ότι κινδυνεύει στη φίλη της, υπήρχε η πληροφορία ότι μπορεί να είναι οπλισμένος. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι υπήρχε ακόμα και το ενδεχόμενο να έχει στην κατοχή του και χειροβομβίδα, κάτι το οποίο ψάχναν. Περιμένουμε να δούμε τελικά τι από όλα αυτά θα επιβεβαιωθεί και αν πράγματι οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον συλλάβουν και να εντοπίσουν ενδεχόμενος είτε κάποιο όπλο είτε ακόμα και τη χειροβομβίδα την οποία σας είπα. Παραμένει ο κόσμος, είναι πάρα πολύ ο κόσμος που έχει βγει, λένε ακόμα και στα μπαλκόνια. Επιβεβαιώσαμε ότι τελικά πρόκειται για το εν λόγω ζευγάρι. Άνοιξε, όπως ενημερωνόμαστε από αστυνομικές πηγές, η γυναίκα την πόρτα. Περιμένουμε να επιβεβαιώσουμε τώρα όσον αφορά την κατοχή όπλου από τον σύζυγό της ή όχι, όπως υπήρχαν οι πληροφορίες που προαναφέραμε. Στο σημείο εννοείται ότι παραμένουν οι αστυνομικοί, καθώς θα γίνει και έρευνα στο σπίτι. Παραμένει αποκλεισμένο το σημείο. Βλέπετε ποια είναι η κατάσταση, η εικόνα που σας μεταδίδουμε. Όμως η τελευταία ενημέρωση είναι ότι η εικόνα που είδατε πριν από λίγο με την γυναίκα, αν καταφέρατε να διακρίνετε από τις οθόνες σας που επιβιβάστηκε στο περιπολικό, ήταν η 44χρονη, ενώ οι αστυνομικοί έχουν καταφέρει να έχουν στα χέρια τους και τον σύζυγό της.
0: Ακούσαμε λοιπόν όλο το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, για αυτήν την υπόθεση ομηρίας. Έληξε λοιπόν το συγκεκριμένο θρίλερ που ήταν σε εξέλιξη στη Νίκαια και το οποίο κάλυψε ο Sky από την πρώτη στιγμή. Η Κάτια Νιάκαρη ήταν εκεί και ακούσαμε την αναλυτική παράθεση των γεγονότων πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Εμείς σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά με όλο το ρεπορτάζ για όσα συμβαίνουν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και την παρουσία του Πρωθυπουργού και τις επαφές που έχει εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και όλη την υπόλοιπη ειδησιογραφία της ημέρας, σε πολύ λίγο μετά τις διαφημίσεις.
7: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
8: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Μεγάλη προσφορά.
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά.
10: Ούτε.
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
12: Και εδώ και εκεί.
11: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
16: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
17: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
10: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
18: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
18: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
10: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
19: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
20: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
21: Στην ομιλία του Τούρκου Προέδρου.
0: Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού πριν από λίγο σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη. Με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, χρειαζόμαστε αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα και αυτό ακριβώς φτιάχνουμε και αυτό που θα συνεχίσουμε να φτιάχνουμε τα επόμενα χρόνια. Το έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω. Η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα και πάντα επιδιώκουμε καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας και συγκεκριμένα την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε απειλές από κανέναν και αυτό θέλω να είναι απολύτως ξεκάθαρο.
22: To be threatened by anyone, and I want this to be absolutely clear.
0: Oh, Erdogan.
23: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
24: Nova 931.
25: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
26: Sky 100,3.
27: Έχουν πιέσει από τους Αμερικανούς για το S-400, για το Ιράν, για τη σχέση με το Ισραήλ και αυτό θα το εξετάσουν το επόμενο διάστημα. Ήδη πήραμε μια πρώτη γεύση από την ομιλία του Ερντογάν που ήταν πολύ πιο ήπιος. Θα δούμε και κατά διάρκεια της επιστροφής τα μηνύματα που θα στείλει. Ακόμη και τα ελληνοτουρκικά έχει αλλάξει κάτι, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής. Αυτό φάνηκε στον ΟΗΕ, θα δούμε στην πράξη. Όσον αφορά, επειδή υπάρχει κάτι που έρχεται στα ελληνοτουρκικά, η πόνηση του καλωδίου, αυτά που μας είπαν οι τουρκικές πηγές πριν από ένα μήνα, αυτή τη φορά τα είπαν στην Καθημερινή, στην Καθημερινή το είχαν πει, ναι. Και τώρα έρχονται στη Χουριέτ και λένε ότι η Τουρκία υποστηρίζει ότι πριν από την έναρξη τέτοιων δραστηριοτήτων, το κράτος σημαίας των εμπλεκόμενων σκαφών θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Άγκυρα για να διασφαλίσει τους απαραίτητους μηχανισμούς συνεργασίας, συντονισμού και πρόληψης εμπλοκών. Λένε δηλαδή ότι πρέπει να συνοηθείτε μαζί μας, γιατί εκεί έχουμε, λένε, κυριαρχικά δικαιώματα, επειδή θεωρούν, ισχυρίζονται ότι εκεί εκτείνεται η φαλοκρηπίδα τους.
6: Πάντως, Μανώλη, το ξέρεις πολύ καλύτερα, πριν μιλήσουν οι Τούρκοι αξιωματούχοι, δείχνουν την ατζέντα τους μέσω των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, των εφημερίδων. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι γίνεται και μια σφιγμομέτρηση για τις αντιδράσεις και της Αθήνας από αυτά τα δημοσιεύματα.
27: Οπωσδήποτε, ήδη η Αθήνα έχει δείξει τις προθέσεις της, δηλαδή μέσω της Γαλλίας θα πάνε κάποια μηνύματα. Από εκεί πέρα Το πώς θα το επεξεργαστούν θα το δούμε. Ενδεχομένως μετά τις ΗΠΑ στο ταξίδι των ΗΠΑ να αλλάξουν και άλλα δεδομένα και να μαλακώσουν. Από εκεί πέρα, όπως ανέφερε, στο Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας για δεύτερη φορά μέσα σε αυτό το μήνα αναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα, όπως τουλάχιστον βεβαίως από τη δική του άποψη. Αναφέρεται αυτή τη φορά στην Τριπόλιτσα, μεταξύ του 1821 και 1830, λέει η Άγκυρα, ο μουσουλμανικός τουρκικός πληθυσμός της Πελοποννήσου εξοντώθηκε συστηματικά μέσω σφαγών. Με τη συμπλήρωση 205 ετών από τη σφαγή της Τριπολιτσάς, τιμούμε με σεβασμό τη μνήμη των μουσουλμάνων Τούρκων αμάχων που σφαγιάστηκαν ανελέητα. Οι τουρκικές απόψεις είναι γνωστές εδώ και χρόνια. Εντυπωσιακό είναι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών, οι διπλωμάτες, προτιμούν να ανεβάζουν αυτά τα μηνύματα αυτήν την περίοδο. Τις 6 ώρες από τώρα ο Τούρκος πρόεδρος αναχωρεί από τις ΗΠΑ και από εκεί πέρα θα έχουμε το υπόλοιπο ρεπορτάζ, έτσι ώστε να δούμε και το τι θα πει για όλο αυτό το ταξίδι, για τις αντιδράσεις και τα αποτελέσματα. Θα μάθουμε.
0: Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε μία άκρος προκλητική ανακοίνωση για την επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσάς, με την Αθήνα να απαντά άμεσα. Πάμε να ακούσουμε τη Μαρία Τσιλινίκου.
1: Διπλωματικές πηγές τονίζουν, λένε, ότι η συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας και η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλουν τα ιστορικά γεγονότα. Μάλιστα, σημειώνουν ότι αυτή ακριβώς την πρακτική ακολούθησε το Υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος με τη συγκεκριμένη ανάρτηση. Όπως θα δούμε και στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, τονίζουν ότι η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει τη προπαγάνδα. Τονίζουν ότι δεν συνάδουν αυτές οι προσεγγίσεις με την προσέγγιση των σχέσεων καλής γειτονίας, αλλά δεν συμβάλλουν και στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, αμοιβαίας κατανόησης και ουσιαστικού διαλόγου.
0: Οι φιλοφρονήσεις περίσεψαν στη Νέα Υόρκη μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, ωστόσο το τέτα-τέτ τελικά δεν έγινε. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου.
2: Και όχι μόνο σκληρό καρύδι και φανταστικός και άλλα κοσμητικά
6: επίθετα. Δεν το μεταφράσαμε πολύ σωστά το σκληρό καρύδι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν το νόημα.
2: Το θέμα ήταν να το μεταφράσουν στον Ερντογάν και η μεταφράστρια έλειπε εκείνη τη στιγμή, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν κατάλαβε τίποτα ο πρόεδρος της Τουρκίας. Σίγουρα θεωρεί φίλο του.
6: Χαμογέλασε όμως αρκετά έντονα και έκανε και με το χέρι του ότι καταλαβαίνω ότι κάτι καλό έχετε πει.
2: Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί φίλο του τον Ταγίπ Ερντογάν. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά παραμένει το μυστήριο, Λένα, γιατί δεν κάθισε στο τραπέζι μαζί του για να συζητήσουν τα θέματα που απασχολούν τον Ερντογάν. Είναι τα μαχητικά F-35, για τα οποία πλέον μέχρι και ο πρέσβης, ο Τόμ Μπάρακ, κατάλαβε ότι πρέπει να έρθουν τα κάτω πάνω για να τα αγοράσει η Τουρκία. Και δεν θα έρθουν τα κάτω πάνω. Για το εμπόριο που ο Ερντογάν θέλει να το διπλασιάσει, επενδύσεις, ένα σωρό άλλα πράγματα. Απαιτεί από τον κύριο Τραμπ να ταχθεί με την Τουρκία και εναντίον του Ισραήλ. Είναι μυστήριο γιατί δεν θέλει να το κάνει. Ανακοινώθηκε αυτή η συνάντηση με τον Ερντογάν που δεν έγινε ποτέ από τον κύριο Μπάρακ. Είναι περίεργη η συμπεριφορά του Λευκού Οίκου, χωρίς αμφιβολία. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποια μηνύματα θέλει να στείλει ο Λευκός Οίκος στον Ερντογάν. Τώρα, για το θέμα των F-35 που μας ενδιαφέρει και εμάς πάρα, μπορούμε να καταλάβουμε ποια μηνύματα θέλει να στείλει ο Λευκός Οίκος στον Ερντογάν. Τώρα, για το θέμα των F-35 που μας ενδιαφέρει.

0: η Τουρκία από μόνη της θα τα ξεχάσει. Αλλά και όταν φύγουν οι S-400, υπάρχουν και άλλες ασφαλιστικές δικλείδες και πιστεύω ότι αν να. Γίνει προσπάθεια, από, ναι, θα γίνει η μητέρα των μαχών στο Κογκρέσο. Να. Αυτά για το θέμα. Δηλαδή είναι σε απόλυτο αδιέξοδο.
1: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ για τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο και την ανάλυση ο Κωνσταντίνος Φίλης πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
2: Η οποία παρουσιάστηκε βέβαια στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, Λένα, ως διμερή συνάντηση, ενώ ήταν μέρος μιας πολυμερούς συζήτησης, η οποία έγινε με τους ηγέτες των κρατών του κόλπου, συν τον Ερντογάν και τον πρόεδρο της Συρίας. Το ζήτημα των F-35 είναι ξεκάθαρο. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από το Δελτίο. Αν η Τουρκία δεν βρει τρόπο να αποσύρει τους S-400 από την επικράτειά της, όχι να τους αποθηκεύσει όπως σήμερα, όχι να τους μεταφέρει στη Συρία ή στα κατεχόμενα. Αν δεν τους αποσύρει λοιπόν, αν αυτοί δεν κατευθυνθούν σε κάποια άλλη χώρα, η οποία με τη σειρά της πρέπει να επισημάνουμε για τους τηλεθεατές μας, θα βρεθεί και αυτή αντιμέτωπη με αμερικανικές κυρώσεις. Άρα η συζήτηση που έγινε στο παρελθόν για να πάνε στο Κατάρ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σημαίνει ότι αυτές οι χώρες δεν θα είχαν πρόσβαση στα F-35, σύν το γεγονός ότι θα επιβάλλονταν κυρώσεις σε βάρος τους. Άρα λοιπόν η Τουρκία πιθανότατα θα πρέπει να βρει μια χώρα η οποία δεν ενδιαφέρεται για F-35 ή δεν έχει πρόβλημα με αμερικανικές κυρώσεις, δύσκολο να γίνει αυτό, ή να τους επιστρέψει στη Ρωσία. Πάντως, αν οι S-400 δεν φύγουν από εκεί, τα F-35 είναι πολύ καλά δεμένοι νομικά η υπόθεση σε επίπεδο Κογκρέσου, δεν μπορούν να φύγουν για την Τουρκία.
3: Τότε γιατί καλλιεργούνται οι προσδοκίες στην Άγκυρα?
2: Είναι θέμα Μπάρακ, ο οποίος είναι ο πρεσβευτής των ΗΠΑ εκεί και λειτουργεί πολλές φορές και σαν πλασιέ της Τουρκίας, η αλήθεια είναι. Είναι και θέμα του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος καταλαβαίνει τις διεθνείς σχέσεις από μια δική του θεώρηση, ότι δηλαδή μπορεί να παρακάμπτει το Κογκρέσο, μπορεί να παρακάμπτει την νομοθεσία και να δίνει, μάλιστα να παίρνει και πολλά χρήματα, έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ κατά νου έχει πάντα να κάνει επιχειρηματικά deals μεγάλα. Να πάρει λοιπόν χρήματα, γιατί η Τουρκία ήταν μια χώρα που, να θυμίσουμε, ότι πριν εξέλθει του προγράμματος των F-35 είχε προπαραγγείλει 100 αεροσκάφη, 100 μαχητικά και ήταν και μέρος συμπαραγωγής. Άρα λοιπόν ο Τραμπ θεωρεί ότι θα μπορούσε κάλλιστα να επαναφέρει την Τουρκία, μόνο που υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αγκάθι, ένα εμπόδιο το οποίο, επαναλαμβάνω, τηρουμένο των αναλογιών σήμερα που μιλάμε, είναι ανυπέρβλητο.
3: Τώρα, σε σχέση με τα δικά μας, αυτά που μας αφορούν, η Τουρκία καταλαβαίνουμε ότι περιμένει το καλώδιο. Πήραμε μια γεύση από τη Χουριέτ, το πώς γίνεται εκεί η ανάγνωση και αν εκτιμάς ότι αυτό θα γίνει πράγματι.
2: Είπε σωστά πριν ότι η Τουρκία τεστάρει τα νερά. Το κάνει αυτό πολλές φορές. Και επίτρεψέ μου να συμπληρώσω ότι το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα το δίκαιο της θάλασσας το ερμηνεύει κατά το δοκούν αλλά Τούρκα και γι' αυτό κιόλας βρίσκεται εκτεθειμένη στο τέλος, ενώ κάποιος μπορεί να πιστέψει ότι έχει κάποια νομική βάση, ένα νομικό υπόβαθρο τα λεγόμενά της. Από εκεί και πέρα, για το καλώδιο. Είχα μια συνάντηση πρόσφατα με έναν υψηλόβαθμο Τούρκο αξιωματούχο, ο οποίος είπε αυτό το οποίο σήμερα διέρευσε στη Χουριέτ, ότι δηλαδή πρέπει να υπάρξει συντονισμός και συνεργασία. Τι σημαίνει αυτό για την Άγκυρα, Λένα? Σημαίνει ότι το κομιουνικέ, δηλαδή η ενημέρωση που θα γίνει από το κράτος της οποίας το πλοίο σημαίας, αυτό που θα κάνει δηλαδή τις έρευνες βυθού,
3: θέλουν να έχουν λόγο.
2: Πρόκειται να τις κάνει λοιπόν, θα ενημερώσει. Οι Τούρκοι δεν αρκούνται στην ενημέρωση. Θέλουν όχι να έχουν λόγο, θέλουν να είναι αυτοί οι οποίοι θα δώσουν την άδεια για το σκέλος το οποίο θεωρούν ότι ουσιαστικά βρίσκεται στη δική τους, εντός της δικής τους
3: χωροκροτήδας.
2: Τότε νομίζω ότι υπάρχουν τρία σενάρια. Το ένα σενάριο είναι ότι η Τουρκία μπορεί να παρενοχλήσει το πλοίο, μπορεί να το παρεμποδίσει, όπου εκεί πέρα θα πάμε σε μια κρίση σοβαρή, γιατί πολεμικά πλοία προφανώς και θα συνοδεύουν το πλοίο που θα κάνει τις έρευνες βυθού, ή μπορεί να δούμε την Τουρκία να ανεβάζει την ένταση, έτσι ώστε να αυξήσει το κόστος για την ελληνική πλευρά σε άλλα σημεία της ελληνικής επικράτειας με διαφόρους τρόπους.
1: Αλλάζουμε θέμα τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Είμαι έτοιμος να κυβερνήσω και το δίλημα είναι ή εμείς ή κανείς, είπε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή σήμερα του Sky. Μίλησε για τις συνεργασίες, υπενθύμησε ότι στο παρελθόν είχε συμπλέψει με τον Πάνο Καμένο, αλλά απέρριψε το σενάριο κυβερνητικού συνασπισμού. Απάντησε και για τους πρώην συντρόφους, για το αν τελικά τους θέλει ή δεν τους θέλει στην Ελλάς. Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες από την κυβέρνηση αλλά και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλιου.
4: Με αιχμές κατά των πολιτικών του αντιπάλων, στοχεύοντας όμως το Πασόκ, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε μέσω της συνέντευξής του στον Sky το δίλημα των επερχόμενων εκλογών, δηλώνοντας έτοιμος να κυβερνήσει.
5: Ή εμείς Ωραία. Ικανής.
6: Ή εσείς ικανείς.

0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ζωή φέρνει διλήμματα. Mm-hmm. Φέρνει διλήμματα. Υπάρχει κάποιο σήμερα που μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη?
1: Αυτή τη στιγμή
0: θα πούνε κανένα.
1: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται.
0: Αν υπάρχει κάποιο, είναι αυτό ο οποίο είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιο, είναι αυτό ο οποίο έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
1: Άρα εσείς δηλαδή.
0: Αυτό που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτό που έχει ρεαλιστικό σχέδιο.
2: Από το διχαστικό εμείς ή αυτή τη προηγούμενη έκδοση του κυρίου Τσίπρα, μέχρι το αλαζονικό εμείς ή κανείς τη rebranded εκδοχή του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους.
0: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς τη δική μου παρουσία. Η Βελόνα ήταν κολλημένη.
3: Μετά το Μητσοτάκη η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρα η χάος και τέθηκε με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης.
4: Η κύριε Μητσοτάκης με το εγώ ή το χάος και ο Τσίπρας με το εμείς ή κανείς αποδεικνύουν πόσο βολεύονται ο ένας με την ύπαρξη του άλλου, εκβιάζοντας πάλι τους Έλληνες.
5: Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ανοιχτό σε συνεργασίες των προοδευτικών δυνάμεων στη βάση όμως του πολιτικού σχεδίου της Ελλάς, ενώ εκτίμησε σε περίπτωση δεύτερης κάλπης ότι θα υπάρξει κυβέρνηση.
0: Και νομίζω ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη λύση.
1: Θα έχει ξεκαθαρίσει
0: εδώ. Θα δώσουν ποσοστά. Και θα δώσουν και εντολή διακυβέρνησης. Mm. Είτε δίνοντας τη δυνατότητα στο πρώτο κόμμα, είτε την εντολή, τον εξαναγκασμό στους υπόλοιπους.
1: Εσείς είπατε ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε, κύριε Πρόεδρε.
6: Εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε να συνεργαστούμε με την πραγματικότητα και την πλειοψηφία της κοινωνίας που λέει τι.
1: Αυτή τη στιγμή.
6: Πρέπει να φύγει η κυβέρνηση.
5: Ψηλά στην ατζέντα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης παραμένουν τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας με έμφαση στην ενέργεια και τα καύσιμα. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στην κριτική που το ασκήθηκε για τις προτάσεις του.
0: Δεν υπάρχει τομέα της οικονομίας σήμερα που να μην υπάρχουν εναρμοσμένες πρακτικές. Και όταν δεν βγαίνει. Προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να αντιμετωπίσουμε την κρίση με έγνοια για αυτόν ο οποίος σηκώνεται το πρωί να πάει στη δουλειά του και βλέπει την αντλία στα 2,4.
7: Προφανώς η αντιπολίτευση κινείται μονίμως σε έναν άξονα μηδενισμού και πλειοδοσίας.
8: Οι εργαζόμενοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από αυτή την κακοπαιγμένη παράσταση.
5: Ο επικεφαλής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης αναφέρθηκε στην πατριωτική εισφορά του 1% των οικονομικά ισχυρών Ελλήνων, εξηγώντας σε ποιους και γιατί απευθύνεται.
0: 70 οικογένειες στη χώρα που κατέχουν τον πλούτο και είναι ισχυρές. Θα έπρεπε μόνες.
1: Μιλάτε για πλούτο, για την περιουσία τώρα.
0: Μόνοι τους να αισθανθούν ότι αν δεν συμβάλλουν περισσότερο, η χώρα θα οδηγηθεί ξανά στα βράχια. Είναι πατριωτική ανάγκη, ας το πω έτσι.
5: Ο πρώην Πρωθυπουργός έστειλε εκ νέου μηνύματα και στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και παλιούς τους συντρόφους που φλερτάρουν με τη συμπόρευση μαζί του.
0: Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις.
1: Ναι, αυτό που έχετε πει.
0: Αλλά είδατε για παράδειγμα και παραδείγματα βουλευτών που παραιτηθήκανε και είπανε πάμε στο κατάστρωμα.
5: Η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Sky ήταν η πρώτη μετά τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ.
2: Έχουμε νέο επεισόδιο στη βεντέτα Γεωργιάδη-Πολάκη. Η κόντρα τροφοδοτείται αυτή τη φορά από τις εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Χανιώτης βουλευτής κατηγορεί τον Υπουργό Υγείας ότι διαφημίζει κλινική για πλασμαφαιρέσεις και επαναφέρει τα νανογυλαίκα. Προσφυγή στη δικαιοσύνη προαναγγέλει ο Αδωνής Γεωργιάδης και χαρακτηρίζει συκοφαντίες τις κατηγορίες. Περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
9: Νέος γύρος αντιπαράθεσης ξέσπασε ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζητά την παρέτηση του Υπουργού Υγείας επικαλούμενος δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε προβάλει στο παρελθόν ιδιωτική κλινική που σύμφωνα με τον ίδιο πραγματοποιούσε πλασμαφαίρεση χωρίς σχετική ένδειξη. Άμεση ήταν η αντίδραση του Υπουργού που έκανε λόγο για συκοφαντία και προανήγγειλε δικαστικά βήματα.
10: Άδωνη, παρετήσου τώρα. Γι' αυτό έχεις λυσάξει να καλύψεις τον Πατούλη. Επειδή διαφήμιζες και άλλους τέτοιους απατεώνες που έκαναν και αυτοί πλασμαφαίρεση χωρίς ένδειξη, ξεφτύλα.
11: Το δημοσίευμα αυτό είναι απολύτως ψευδές. Η κλινική αυτή ούτε παρέχει ούτε ποτέ παρήχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. Το δημοσίευμα του site Velopki, το οποίο αναπαρήγαγε ο ως συνήθως συκοφάντης Παύλος Πολάκης, είναι ψευδές και συκοφαντικό. Και η εταιρεία αυτή θα κινηθεί δικαστικά κατά των συκοφαντών.
9: Η αντιπαράθεση ωστόσο συνεχίστηκε με τον Παύλο Πολάκη να προχωρά σε νέα ανάρτηση δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο που κατά τον ίδιο αντικρούν όσα υποστήριξε ο Υπουργός Υγείας και να τονίζει ότι θα έπρεπε αυτεπάγγελτα να κινηθεί ο εισαγγελέας.
10: Προσέξτε πόσο ψεύτης, πόσο ντίλερ συμφερόντων είναι αυτό το θρασίτατο και αμόρφωτο ακροδεξιό μοιράκιο που παριστάνει τον Υπουργό Υγείας. Άδωνη παρετήσου και γύρνα στα νανογυλαίκα. Πάρε και τον Πατούλη να σε βοηθάει στις πωλήσεις. Ξέρει από εταιρείες.
12: Όταν πήγα στην κλινική αυτή, τους ρώτησα τι λέτε για την πλάσμα αφαίρεση. Και μου είπαν ότι είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείτε. Εμείς στην κλινική μας δεν την έχουμε βάλει, γιατί δεν πληρούμε τις προϋποθέσεις του νόμου που ισχύει στην Ελλάδα. Μάλιστα.
10: Μόνο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι προβληματικό ο Υπουργός Υγείας να θεωρεί ότι είναι εύλογο να κάνει promotion σε ιδιωτικά κέντρα με την υπουργική του ιδιότητα. Άραγε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήξερε, δεν έβλεπε, δεν ρώτησε.
2: Η Ντόρα Μπακογιάννη επιμένει να μιλάει για αλαζονικές συμπεριφορές και καλάμια υπουργών. Οι πρώτες αντιδράσεις έρχονται εντός των τυχών, με τους υπουργούς να διαφοροποιούνται και τον Παύλο Μαρινάκη να αναγνωρίζει ότι αν υπάρχει θέμα συμπεριφοράς, το διαχειρίζεσαι, δεν το κρίνεις, ενώ έδωσε την οπτική αυτών που βγαίνουν μπροστά. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Καντελή.
13: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι, και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους.
14: Γκάλαμον που λέγαμε κάποτε, να ξεκαβαλικέψουν.
13: Να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα.
15: Υποστηρικτές εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας βρήκε η άποψη της Ντόρας Μπακογιάννη για αλαζόνες υπουργούς. Ο Γιάννης Οικονόμου και ο Στέλιος Πέτσας μίλησαν για συμπεριφορές που προκαλούν και παρέπεμψαν στον Πρωθυπουργό για να μπει φρένο στους υπουργούς που έχουν ανέβει στο καλάμι.
16: Καλαμοκαβαλάριδες υπάρχουν και τέτοιοι. Και πρέπει να προσέξουν και το ύφος τους. Είναι άλλο πράγμα να υπερασπίζεσαι με αυτοπεποίθηση τα επιτεύγματα μιας πολιτικής και να παραμένεις γιωμένος και άλλο πράγμα να δείχνεις ότι δεν έχεις ενσυναίσθηση.
17: Υπάρχει ζήτημα αλαζονίας και ίσης σε πολλά στελέχη, αλλά δεν είναι μόνο υπουργοί, είναι ο κρατικός μηχανισμός από επίπεδο και γενικών γραμματέων και άλλων. Υπάρχουν εγγενή τέτοια ζητήματα όταν κυβερνάει κάποιος πολύ καιρό και είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού αυτά τα φαινόμενα να τα κόψουμε το μαχαίρι.
15: Αντίθετη άποψη εξέφρασε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος απέκρουσε την κατηγορία.
18: Συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Παγκογιάννη, την εκτιμώ πάρα πολύ, δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι ισχύει. Εγώ δεν βλέπω κάποιον να ήθελε να σου. Να απαντώ σε όλους, δεν αφήνω τίποτα να απάντω, γιατί να μου πει κάποιο.
19: Κύριε Υπουργέ,
18: δεν με χρώ, αυτό είναι και γούστα το κάτω.
15: Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Μάκης Βορύδης, ενώ ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης χαρακτήρισε άψογη τη συνεργασία με τους υπουργούς κατά τις περιοδίες που έγιναν στη Βόρεια Ελλάδα πριν τη ΔΕΘ.
20: Φαντάζομαι ότι αυτή είναι η άποψή τη τώρα, αλλά να πω και εγώ ότι είναι τι με ρωτάτε για τη δική μου, όχι για να εξηγήσω την άποψη κύριε Μπαγογιάννη. Εγώ δεν έχω δει να πω την αλήθεια.
21: Έχει τον απόλυτο σεβασμό.
20: Μάλιστα.
21: Εγώ δεν διαπίστωσα από τη συνεργασία που έχω καμία αλαζονία. Όλοι πήγαν, έκαναν την αποστολή τους με επιτυχία και με υπομονή.
15: Ο Πρωθυπουργός έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ότι δεν θα δεχθεί αλαζονικές συμπεριφορές προς τους πολίτες.
2: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο Παναγιώτης Λάμψιας πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
22: Έχουμε εκλογές, σε μερικούς μήνες.
23: Στο ίδιο κόμμα είναι.
22: Κοιτάξτε, δεν ξεχνάς, να μην ξεχνάς ποτέ ότι ένας πολιτικός που εκλέγεται είναι πάντα υποψήφιος. Η κυρία Μπακογιάννη καταρχάς δικαιούται να λέει ότι θέλει. Έχει τόσα πολλά χιλιόμετρα διανύσει στην πολιτική που έχει δικαίωμα να πει και μια κουβέντα παραπάνω. Κοίταξε, για να πούμε και του ανθρώπου, κάθε ανθρώπου το δίκιο, όταν έχεις μια εξουσία που είναι 8 χρόνια, προφανώς υπάρχουν και φαινόμενα αλαζονίας. Είναι σύμφυτη η αλαζονία με την εξουσία. Πόσο μάλλον την διαρκεί επί σειρά ετών.
23: Έχουν εντάξει αυτά τα φαινόμενα.
22: Γιατί τώρα η κυρία Μπακογιάννη. Γιατί έχουμε εκλογές, γιατί τους επόμενους μήνες δεν είναι υποψήφια στα Χανιά. Είναι άχαρος ο ρόλος του βουλευτή της πλειοψηφίας, της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Οι πολίτες ζητούν 100, ο πολιτικός μπορεί να κάνει 1 ή 1,5. Άρα λοιπόν πρέπει με κάποιο τρόπο να επιτεθεί και αυτούς τους υπουργούς, αυτούς που κυβερνούν, για να έχει ένα λόγο να απολογηθεί στους ψηφοφόρους της. Και αύριο που τους καλεί και πάλι να την ξαναψηφίσουν. Ένας λόγος είναι αυτός. Τώρα προφανώς και υπάρχουν και φαινόμενα αλαζονίας. Αλίμονο αν δεν υπήρχαν. Πόσο μάλλον σε μια πολιτική κατάσταση όπου η αντιπολίτευση δεν είναι κοντά στο να απειλεί την πρωτοκαθεδρία της κυβερνητικής παράταξης.
23: Αν πάρουμε τις δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη, αλλά πάρουμε και τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος είπε, δεν είμαι κριτής, να μην πετροβολούμε όποιους βγαίνουν μπροστά. Αυτές οι δηλώσεις έχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, είναι ένα φρένο του κυρίου Μαρινάκη αυτό?
22: Ο κύριος Μαρινάκης προφανώς εκφράζει τον Πρωθυπουργό, έτσι δεν είναι? Η κυρία Μπακογιάννη, το ότι είναι αδερφή του Πρωθυπουργού δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνήσει όλα μαζί του. Ο κύριος Μαρινάκης υπερασπίζεται τους υπουργούς και τα στελέχη της παράταξής του που μπαίνουν μπροστά και δίνουν τη μάχη για τη δική τους παράταξη. Είναι αυτονόητο αυτό και το καταλαβαίνει κανείς. Δεν μπορεί να μην υπερασπιστεί τους υπουργούς της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί ο κύριος Μαρινάκης. Είναι αυτονόητη η δουλειά του αυτή, είναι υποχρέωσή του. Άρα λοιπόν. Πάντα όμως στο εσωτερικό των κομμάτων και ειδικά μιας παράταξης που είναι τόσο πολυπίκυλη, υπάρχουν τα υπόγεια ρεύματα και οι υπόγειες συγκρούσεις.
23: Για να σε πάω και στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί είμαι σίγουρη ότι παρακολούθησες τη συνέντευξη. Καταρχάς, πώς τον είδες?
22: Τον είδα πιο ήρεμο από τη Θεσσαλονίκη, αλλά διέκρινα ένα άγχος.
23: Με ποιο?
22: Πίσω από τη φράση του, την περιβόητη φράση «Η εμείς ή κανείς», που τέλος πάντων δεν ταιριάζει και πολύ στην περίσταση.
23: Για ποιο χτυπάει η καμπάνα εδώ?
22: Καταρχάς δεν ταιριάζει και πολύ να πω αυτό πρώτα, γιατί όταν έχεις χάσει από το Μητσοτάκη 5-6 φορές, λίγο δύσκολο το εμείς ή κανείς. Όμως το άγχος που διέκρινα πίσω από αυτή τη φράση δεν αφορά στον κύριο Μητσοτάκη. Αφορά στο Πασόκ. Ο κύριος Τσίπρας τι φοβάται? Μήπως όπως εξελίσσεται η προεκλογική κατάσταση, η προεκλογική περίοδος που βαίνει μακριά, κανείς δεν ξέρει, 7 μήνες, 8 μήνες, 9 μήνες, κόπωση ως τότε, και φοβάται τι? Μήπως τον προσπεράσει το Πασόκ. Γιατί βλέπεις, εκεί απευθυνόταν αυτό το εμείς. Σου λέει, εσείς δεν μπορείτε. Το είπε κιόλας μόνος του. Είπε,
23: άρα βάζει απέναντι χρόνια το Πασόκ και το κάνει, γιατί παρατηρεί τις δημοσκοπήσεις ότι η Ελλάς φρενάρει κάτι λίγο, και κάτι τσιμπάει το Πασόκ.
22: Κάποιο καμπανάκι χτυπάει. Και τι είπε, το συμπλήρωσε μόνος του και το εξήγησε αυτό που λέω. Είπε ότι 3 χρόνια σας είχα αφήσει ελεύθερους. Περίπου αυτό το πεδίο είπε. Ήταν ελεύθερο, δεν κάνατε κάτι και ήρθα εγώ να σώσω την κατάσταση. Φιλοδοξία, θεμητή. Τώρα αν θα συμβεί ή όχι θα το δούμε.
23: Ως προς την κατεύθυνση.
22: Κοίτα, ήταν πιο ήπιος και το διακρίνω σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Όταν είπε ότι αν τα μέτρα που έχουμε προτείνει, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ ακριβά ή κοστίζουν περισσότερο από ό,τι έχουμε υπολογίσει, θα κάνουμε προτεραιοποίηση. Τι σημαίνει αυτό? Θα πάνε πίσω. Δεν θα χρειαστεί να το κάνει τώρα. Οπότε μπορεί να είναι άνετος. Πρόσεχε. Ότι έχει άγχος όμως για τον κύριο Τσίπρα, κοίταξε να δεις. Είναι τρίτη και φαρμακερή. Έχασε το 19. Έχασε το 23. Αν χάσει και τώρα και βγει τρίτος, νομίζω κάπου εκεί τελειώνουν τα ψέματα. Δεν θα έχει άλλη ευκαιρία.
23: Θα το δείξει
22: αυτό, εκτιμώ εγώ.
2: Το απόστημα με το πάρτι ασυδοσίας στην πολεοδομία Μυκόνου επιχειρούν να σπάσουν οι αδιάφθοροι των εσωτερικών υποθέσεων. Η είδη στο νησί των Ανέμων, κλιμάκιο της υπηρεσίας, ελέγχει τις καταγγελίες που έμειναν στα χαρτιά, τα πρόστιμα που δεν εισπράχθηκαν και τις αποφάσεις κατεδάφισης για αυθαίρετα κτίσματα που δεν εφαρμόστηκαν. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Μαλιαράκη.
3: Στο μικροσκόπιο των αδιάφθορων της ελληνικής αστυνομίας μπαίνει πλέον η πολεοδομία της Μυκόνου. Η έρευνα περνά στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, κλιμάκια της οποίας βρίσκονται ήδη στο νησί, αναζητώντας απαντήσεις μεταξύ άλλων για καταγγελίες που έμεναν χωρίς έλεγχο, πρόστιμα που δεν εισπράχθηκαν και αποφάσεις κατεδάφισης για αυθαίρετα κτίσματα που δεν εφαρμόστηκαν.
4: Στην περιοχή Κούτελα της Μυκόνου, που έχει κάνει ολόκληρο χωριό αυθαίρετο, έχει για 200 τετραγωνικά μέτρα και έχει χτίσει 5.000 άνομα υπόγεια. Στη διαδρομή επί του δρόμου πτισμένα σπίτια και χτίζει και πάνω στο βουνό τώρα. Βλέπω ανοίγει δρόμο. Με καλύπτει η αστυνομία, μου είπε. Ό,τι και να μου κάνει, εγώ το έχω πληρώσει ακριβά. Αυτό είναι η αστυνομία.
3: Τους τελευταίους μήνες, ηλεκτρονικές πλατφόρμες, η πολεοδομία και οι άδειες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας στην επίμαχη πολεοδομία. Βασικό ερώτημα, εάν αυτό οφείλεται σε τεχνικό ζήτημα ή προκύπτουν άλλες σκοπιμότητες, όπως για παράδειγμα το να μην ελέγχονται οι αυθαιρεσίες. Τα όποια προβλήματα όμως φαίνεται ότι δεν έγιναν γνωστά σήμερα. Στις αρχές του 2024 η Δημοτική Αρχή ενημερώνει εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες ότι η πολεοδομία αδυνατεί να προχωρήσει έγκαιρα στους ελέγχους και την επιβολή κυρώσεων για πολεοδομικές παραβάσεις.
6: Η Υπηρεσία Δόμησης Μυκόνου δεν μπορεί αντικειμενικά λόγω έλλειψης ικανών ως προς τον αριθμό και την εμπειρία υπαλλήλων να συνεχίσει τη λειτουργία της.
3: Οι φορείς του νησιού μιλούν για μόλις 3 υπαλλήλους χωρίς επαρκή γνώση και κατάρτιση. Υπάλληλοι που χρειάστηκε να παραλάβουν πλήθος εκκρεμών υποθέσεων αυθαιρέτων από την πολεοδομία Σύρου και δέχονταν καθημερινά νέες καταγγελίες.
6: Η Μύκονος ξαναμπαίνει στο μάτι του κυκλώνα. Οι αυθαιρετούντες αναθαρούν. Η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί ότι εμπέζεται.
3: Οι έρευνες στην πολεοδομία της Μυκόνου πραγματοποιούνται στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυκλάδων.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Βελιγράδι αναχώρησε σήμερα η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου αύριο Πέμπτη θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Επίσης, στο μπάσκετ, τζάμπολα αύριο στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρή και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
7: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
19: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
24: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
25: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
27: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
28: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία.
29: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9.
30: Νόβα 931.
31: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
31: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
31: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
5: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
9: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
10: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254 10 74 790.
11: Πρωί την ατυχία μου!
12: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
11: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
12: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
12: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
11: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
12: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
31: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νόβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931.

0: Η ζωή μου μάθε κάτι. Να ρισκάρω στην αγάπη.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio. News Today.

0: 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΔΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνική οδού, Ξάνθη Καβάλα.
7: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σα.
8: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
7: Αλλά και περιποιημένο κύριο.
8: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθη το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσεί, αλλά και το σπίτι σα.
7: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σα πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
8: Για ό,τι ντύνεστε,
7: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
8: Το τέλειο.
7: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
7: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα
9: πάνω? Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα?

0: επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
1: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3
4: www.novaradio.gr.

Nova 931 Official App. Official App. Για να έχεις το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο κινητό.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 10.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Νόβα 9:31.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρω στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Νόβα 9.31. Νόβα 9.31. Κολλάς μαζί του.

0: ράδιο.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

Η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

0: 31. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931.

0: για ρεφρέν. Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook. Nova 931.
1: Ανάψαν φώτα στο λιμάνι, σε λίγο θα έρθει η καταιγίδα.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου